0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
0: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: 1 και 2 Σεπτεμβρίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου Θέατρο Λυκαβητού.
10: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς τη νύχτα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια νεκρή.

0: Κίνησε ανέβρεση νεκρού, ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίου Αναργύρου, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα.

0: 35 λεπτά μετά τις 7 με την πανέμορφη μελωδική φωνή του Louis Armstrong, What a Wonderful World, ειδικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ξαναζούμε την εκδοχή του Λεφτά Υπάρχουν. Λίγο πιο μοντέρνα είναι, λίγο έτσι πιο... Πώς θα το πω τώρα. Πώς θα λέτε εσείς οι... οι πιο νέοι, οι πιο έτσι...
1: Ναι, τι λέμε.
0: Πώς το λέτε αυτό τώρα, είναι hot, όχι το, είναι παλιό, είναι της δικής μου εποχής.
1: Είναι hot, είναι viral, πώς θες να το πούμε,
0: viral. Είναι viral. Ξαναγίνεται viral.
1: Εάν ακούσω άνθρωπο να πει λεφτά υπάρχουν.
0: Το λένε με διαφορετικούς τρόπους. Τι εννοείς, δεν το έχεις ακούσει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα μεταναστεύσω. Δεν ξέρω αν πρέπει να μεταναστεύσουν. Ποιοι να μεταναστεύσουν. Όχι, μην μεταναστεύσει κανένα.
0: Δεν μεταναστεύσει κανεί. Αγαπάμε τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, τους αγαπάμε για τους ομογενείς, αλλά η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια εδώ, ως επιτοπλίστων. Και εσείς χρειάζεστε καθοδήγηση, γιατί αρχίζουν τα προβλήματα σιγά σιγά και φαίνονται στους μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα σας.
1: Για πες, τι
2: πολλά
1: γίνεται?
2: Προβλήματα.
0: Δεν ξεκινάς με την Κατεχάκη εκεί, γιατί φαίνεται αυτό ακόμα είναι σοβαρό εκεί.
2: Εννοείται. Καλά κρατεί εκεί η ταλαιπωρία. Ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή, λόγω κινητοποιημένου γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα μετά το ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στον Βύρονα. Εκεί βρίσκεται το γιο ταχύ. Σπέβδουν τώρα τη τροχέα για να το απομακρύνουν από το δόστρωμα, αλλά η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη.
0: Πώς να φτάσουν, εσύ Παναγιώτη.
2: Ελάτε.
0: Πώς να φτάσουν, γιατί όπως το λες, επειδή εγώ το ξέρω γιατί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα εκεί, φαίνεται μεν. Στο σημείο που είναι το αυτοκίνητο από μακριά, καλά, δεν μπορεί να τρέξει κιόλας γιατί έχει μποτιλιάρισμα εκεί.
2: Σωστά.
0: Είναι δύσκολο να απομακρυνθεί, είναι στην αριστερή λωρίδα. Ένα. Και δεύτερον, πιάνει το μποτιλιάρισμα το ύψος του Καρέα, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, ανεβαίνετε τη μεγάλη ανηφόρα της Ηλιούπολης εκεί στην Αγία Μαρίνα και μετά στο ύψος του Καρέα περιμένετε μποτιλιάρισμα. Προσοχή.
2: Ναι, προβλήματα δεν έχουμε μόνο εκεί. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Από νωρίς ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα σε άνω Πατήσια και Περιστέρι. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Μεσογείο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στα ευχάριστα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Στο ύψος του Φαλήρου και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου Κόνωνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αν και μπήκε Σεπτέμβρης, έχουμε και εκεί αρκετή κίνηση.
0: Εντάξει, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου είναι αρκετός κόσμος, συνεχίζει τις διακοπές του, κύριε Βολάνια.
2: Καλά κάνει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ λοιπόν, θα προτείνω σε αυτούς που είστε στην Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινάει η κίνηση από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου. Καλό είναι όσοι είστε εκεί αυτή την ώρα να αποφύγετε την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, μπράβο, καλά το λες. Δεν είναι η ανηφόρα. Πιάνει κάτω. Πιάνει από πλατεία στην Ηλιούπολη πια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, έχει ανοίξει πολύ το μποτιλιάρισμα.
1: Καλύτερα λεωφόρο Πρωτόπαπα.
0: Σωστά.
1: Μαρίνο Αντίπα. Στην Ηλιούπολη έχει και εκεί κίνηση, αλλά είναι καλύτερα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν την Κατεχάκη και όπως πολύ σωστά είπες, πιάνει από τη Λευκαδίτη, δηλαδή κάτω από την Ηλιούπολη, το μποτιλιάρισμα, το κάνουν για να μπουν Αττική Οδό.
1: Δεν είναι καλή ιδέα σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ποσειδόνος είναι πολύ καλύτερα. Η Ηλιούπολης έχει μια αυξημένη ροή, αλλά όχι κάτι τρελό. Και η άνοδος εκεί της Κωνσταντίνου είναι σε καλύτερη κατάσταση από το να μπείτε αυτή την ώρα στην ουρά της Αλίμου Κατεχάκη.
0: Αυτό που λέει στην ουσία η Κασιανή είναι να επιλέξετε να κινηθείτε μέσω της Ανδρέας Παπανδρέου προς Βουλιαγμένη.
1: Και προς τα κάτω μπορείτε να πάτε, ναι.
0: Λοιπόν, κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Θα περάσει το... Είναι μια δυσκολία. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη Βολάνιος.
2: Παρακαλώ.
0: Να ευχαριστήσουμε το Φυσικό Αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικό αέριο ελλάδος.gr. και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου», ταινία συγκλονιστική από το 1986.
1: Ξεκίνησε και ο διαγωνισμός του Real FM. Δίνουμε τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο που είναι για όλο το χρόνο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα, μπαίνετε στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή στο grecostrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ. Έως 1.000 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μανώνιφλη και του Πάπα Δημητρή.
0: Λοιπόν, επειδή η κουβέντα με τα μηνύματα συνεχίζεται και με αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση εμένα, ο φίλος ο Βασίλης λέει: δεν απαντάτε όμως, κύριε Παγάνη. Έχω υπογράψει ως κυβέρνηση ναι και τα κόμματα που λέτε, πλεονάσματα, αλλά δεν έχω υπογράψει να δίνω 6 δις. Ενώ αυτό που έχω υπογράψει είναι, λέει, 3 δις. Αυτά τα 3 δις, λέει, που δεν έχω υποχρέωση να τα δώσω, δεν τα δίνω για να βοηθήσω τους πολίτες και τους πίνω το αίμα κάθε μέρα. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, Κασιανή Βραχά.
1: Με
0: τον Γιώργο Αυτιά. Κι όμως, κύριε Βασίλη, το κάνεις. Γιατί υπάρχουν και επόμενες γενιές Ελλήνων. Γιατί αυτούς θες να τους ελαφρύνεις από το βάρος που τους δημιουργήσαμε όλοι μαζί, και η δική σας γενιά και η δική μου και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Γι' αυτό το κάνεις, καταλάβατε. Διότι έχεις βγάλει από την εξίσωση το ΔΝΤΟΥ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο να θυμίσω κάποιες αθλειότητες από τις εισηγήσεις και τις αναφορές. Και όταν εσύ ξέρεις, εξαρτάσαι, κύριε Βασίλη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είσαι και υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε. Όταν λοιπόν πληρώνεις χρήματα και τα προπληρώνεις, το κάνεις για να ελαφρύνεις κάπως τις γενιές των Ελλήνων που έρχονται. Αλλά άμα είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε μόνο εμάς εδώ και λέμε εγώ. Όχι, έρχονται και παιδιά από πίσω. Είναι αντίληψη των πραγμάτων, το πώς θα βλέπει κανείς.
1: Η εξήγηση είναι ότι αποπληρώνοντας νωρίτερα το χρέος γλιτώνεις και κάποιους στόκους. Άρα, σε εισαγωγικά, μικραίνεις το χρέος αποπληρώνοντας το νωρίτερα. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι όταν έγινε η βενζίνη 1,70, κέρδιζες ένα αλφα ποσό.
0: Ναι.
1: Τώρα που η βενζίνη κάνει 2,10, κερδίζεις ένα β' ποσό.
0: Ναι.
1: Κάνε την εξίσωση, μείωσε κάπως το φόρο, ώστε να κερδίζεις όσα κέρδιζες το 1,70.
0: Είναι μια προϋπόθεση όμως. Να μην καλυφθεί ο χώρος από τους ενδιάμεσους. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα αλλού, σε άλλα περιβάλλοντα. Καταναλωτικά εννοώ. Γιατί ωραία τα συζητάμε αυτά και λέμε, βεβαίως, εγώ είμαι σύμφωνος να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το συζητάγαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής και ΦΠΑ και τα λοιπά. Ναι. Αλλά θα έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα καταληφθεί από μία αύξηση. Γιατί μπορεί να γίνουν διελεύσεις πολύ επικίνδυνες και να πούν τα ναύλα, έχουν πάει στο Θεό, παιδιά, πενταπλασιάστηκαν. Αυτό ποιος το διασφαλίζει?
1: Τότε αντί να κάνει 2,50 θα ξανακάνει 2,10. Αλλά.
0: Αν κάνει 2,50 πάλι.
1: Άμα κάνει 2,50 πάλι, σημαίνει ότι πριν τη μείωση του ΕΦΚΟΥ θα πήγαινε στο 3.
0: Τόσο λέω. Μπορείς λοιπόν να το ρυθμίσεις αυτό. Μπορείς να το ρυθμίσεις.
1: Δεν μπορείς να το ρυθμίσεις. Αλλά. Αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή το ΦΠΑ στα καύσιμα αυτή τη στιγμή, θα κερδίσει ο καταναλωτής. Αν ήταν η βενζίνη να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση που έχουμε τώρα 2 ευρώ, θα κάνει 2,80, ας πούμε. Φερρυπίν. Δεν έχω κάνει την άσκηση. Αν γίνει ο πανικός, ο κακός χαμός και θα έκανε η βενζίνη με τον τωρινό εφουκού 2,50, με τον διορθωμένο εφουκού θα κάνει 2,30.
0: Ωραία, έλα να απαντήσουμε τώρα και στο ερώτημα που δεν μπορείς εσύ να τη δώσεις την απάντηση, ούτε εγώ. Έτσι. Για πόσο.
1: Για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Για πόσο χρονικό διάστημα.
1: Μήνα-μήνα, όπως είναι και τώρα.
0: Μακάρι. Λέω εγώ μακάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό σου λέει.
1: Μήνα-μήνα και επανεξετάζουμε τα μέτρα.
0: Αυτό
1: γίνεται
0: είναι
1: και αυτή
0: το θεωρητικό
1: στιγμή.
0: Σχήμα. Έχεις εσύ κάποια εγγύηση ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη? Ότι δεν θα καταληφθεί ο χώρος? Ο χώρος που θα κερδίσουμε εμείς ως καταναλωτές με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ξέρουμε ότι θα καταληφθεί από τους άλλους. Της αγοράς εννοώ. Το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Ενώ είναι σκροκέρδια.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν είναι υποστελεχωμένοι, δεν φταίω εγώ και εσύ που θέλουμε να έχουμε τη χαμηλότερη βενζίνη στο πρατήριο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά έχουμε όμως, γιατί εγώ ξανά πηγαίνω σε αυτό που συζητάμε, στο πρακτικό κομμάτι. Έχουμε εγγύσεις ότι θα μείνει αυτό εκεί.
1: Δεν θα έπρεπε να έχουμε όμως. Θα έπρεπε το κράτος να έχει, προνοήσει να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε όταν κάνει μία μείωση. Γιατί, συγγνώμη, οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα σούπερ μάρκετ και από άλλες αλυσίδες, δεν πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να δείχνει ότι θα είναι πραγματικές.
0: Και να σου πω και τι άλλο πρέπει να υπάρξει. Το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί και μάλιστα είχα τη χαρά να επισκεφτώ την αγορά αυτή, που πήγα μέσα στις διακοπές μου ένα πρωί στην Καλαμάτα, σε αυτή την αγορά που έχουν χωρίς μεσάζοντες. Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια στην Αττική? Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια? Έρχεται η Κασιανή και φέρνει, ξέρω εγώ, ψάρια. Έρχεται ο Γιώργος και φέρνει βλήτα. Και τα έχει φέρει από το χωράφι του. Η Κασιανή από το καϊκί της. Γιατί να μην έχουμε τέτοια? Ξέρω ότι υπάρχουν στην περιφέρεια πολλές τέτοιες αγορές. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ξέρεις πόσο εύκολα θα λύνονταν αυτό? Αν γίνονταν υποχρεωτικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί.
0: Αλλά εντάξει, του είχαμε όταν ήσουν πιο μικροί εσύ και είδαμε τα αποτελέσματα.
1: Να σου πω, δεν είναι το ίδιο όμως. Είμαστε στην Ελλάδα το 2026, πάμε για 2027. Ναι. Είναι κρίμα να μην μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους 10, 20, 50 αγρότες, να πουλάνε τα προϊόντα τους κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ, να μην υπάρχει ο μεσάζοντας και να κερδίζουμε όλοι. Γιατί και αυτοί σε καλύτερες τιμές θα τα πουλάνε και εμείς σε καλύτερες τιμές θα τα παίρνουμε και τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, δεν θα έχουν το μεσάζοντα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Αν υπάρξει αυτή η κουλτούρα και δεν πάμε να κλέψουμε και πάμε να κάνουμε μια κανονική δουλειά και να κερδίσουμε όλοι, μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό.
0: Βέρα μου, εδώ αυτό που το παράδειγμα που χρησιμοποιείς, εξαιρετικό είναι, αλλά εδώ βάζεις επιχείρηση, άλλο κράτος. Στο κράτος, ξέρεις, σε μια οργανωμένη συνταγμένη πολιτεία, οφείλεις να λαμβάνεις υπόψη και τα παιδιά που θα ενηλικιωθούν. Και δεν είναι επιχείρηση τα παιδιά αυτά. Με ποιο τρόπο θα μεγαλώνουν και με ποιο χρέος θα μεγαλώνουν. Η Κασιανή, για παράδειγμα, γεννήθηκε με χρέος, ήταν, θα το πω σε ευρώ, 40.000 ευρώ. Εγώ γεννήθηκα με 11.000 ευρώ. Το λέω ευρώ, ενώ είχαμε δραχμές τότε, για μένα εννοώ. Λοιπόν, δεν είναι επιχείρηση. Και επίσης, επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος και μου λέει πού θα κατέβω υποψήφιος, για πείτε μου, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι θέλετε να πω για να είμαι αντικειμενικός. Γράψτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου ότι για να είσαι αντικειμενικός φώναξε ζήτω αυτός. Γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι προφανές ότι δεν αντιλαμβάνεστε πως αυτά που λέτε θα πρέπει να έχουν και, πώς να το πω τώρα, έχουν, ρε παιδί μου, ένα αντίκρισμα σε επίπεδο κοινής λογικής. Θα χρησιμοποιήσω εγώ επιχειρήματα κομμάτων τα οποία τα θεωρώ παράλογα? Για κανένα κομμάτι θα το κάνω. Κανένα όμως. Θες να πάμε σε διάλειμμα?
1: Πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμου Πατρέων.
7: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Κάτω από τα αστέρια, το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία μετά. Έχω πει με τα ξαδερφάκια μου, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία. Το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge με κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Καλημέρα στον φίλο μου τον γιατρό από την Πάτρα, τον κύριο Κώστα τον Φωτόπουλο. Γιατρέ μου, εγώ δεν είπα για να μην το, για να το ξεκαθαρίσουμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που δηλώνεις και περήφανος ως μέλος και ψηφοφόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πολύ καλά κάνεις, δικαίωμά σου να είναι. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε όλα τα κόμματα ότι ψήφισαν μνημονία, είπα τα κόμματα που κυβέρνησαν, γιατρέ μου. Λέω γιατί συχνά γίνεται αυτή η παρανόηση, αλλά εγώ πάντα προσέχω αυτά που λέω. Τα κόμματα που κυβέρνησαν ξέρουν τι έχουν υπογράψει.
0: Την καλημέρα μας και στον αγαπημένο μου το Real Blogger. Το ανταποδίδουμε τις ευχές που μας στέλνει. Και στους φίλους μας, τους Σαρκάδες του Αγίου Δημητρίου.
1: Στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα, Απόστολε. Τους ειδικούς θέλω να ακούσω, όχι εμένα, γιατί μου λες, φίλε Απόστολε, τι ωραία που τα λες, περιλάβεις κέρδους για τις επόμενες γενιές. Μα αφού το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται, άκου λίγο τους ειδικούς που σου λένε ότι είναι η προοπτική που μετράει. Οι αξιολογήσεις των οίκων δεν σε αξιολογούν θετικά γιατί αυξάνεις το χρέος σου, κύριε Απόστολε. Και μπορείς και δανείζεσαι, βγαίνεις λαγόρα στην αγορά και δανείζεσαι. Είναι η προοπτική, είναι ο τρόπος, είναι η τροχιά που μπήκες. Σε αυτό, να ξέρεις, Απόστολε, συμφωνούν αριστεροί, δεξιοί, αριστεροδέξιοι, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί που κυβέρνησαν. Όλοι αυτοί, άμα τους ρωτήσεις, αυτή την απάντηση θα σου δώσουν.
0: Θεόφιλε, δεν ξέρω αν άκουγες, αλλά είπαμε ακριβώς αυτό, ότι σε κάθε μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα τρόφιμα, την καθημερινότητα, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που να μας πούν ότι, να κάνουν τους ελέγχους τους και να πούν ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται. Ναι. Και μπορεί να ωφελήσει εμένα, εσένα και τον παραπέρα.
1: Ναι, αυτό είναι προαπαιτούμενο. Ως δομή, ως μηχανισμός είναι προαπαιτούμενο.
0: Άμα κάνουμε ένα μέτρο, λέμε μείωση στο καλαμάκι.
1: Και δεν το βλέπεις στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Real Blogger, την καλημέρα μας. Αυτό ήθελα να πω, ότι μας έχει στείλει την καλημέρα του, επειδή μας εντόπισε και τώρα εδώ. Να σε καλά, φίλε. Καλό μήνα σου ευχόμαστε. Και η Κασιανή και εγώ.
0: Ο Αλέξανδρος λέει, πάντως και χωρίς μεσάζοντες, πολλές φορές τα προϊόντα των αγροτών είναι πιο φθηνά στο σούπερ μάρκετ από όταν τα πουλάνε οι ίδιοι στις λαϊκές. Γιατί, Αλέξανδρε, αν έχεις πορτοκάλια από την Καλαμάτα και πας και έχει νοικιάσεις ή έχεις στην ιδιοκτησία σου ένα φορτηγό να τα φορτώσεις, να τα πας από την Καλαμάτα στην Αθήνα, να κάνεις γύρους σε ό,τι λαϊκή μπορείς να βρεις μέσα σε 2-3 μέρες για να τα πουλήσεις.
1: Σωστό.
0: Υπάρχει ένα επιπλέον μεγαλύτερο κόστος.
1: Σου βάζει το μεταφορικό κόστος, βέβαια.
0: Δεν είναι λογικό μετά να στο πουλήσει ακριβότερο, γιατί είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Μπορεί να έχει και έναν υπάλληλο μαζί του, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί για τις 2 μέρες που μπορεί να μείνει στην Αθήνα για να πουλήσει τα πορτοκάλια. Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις, θα πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ του, θα πρέπει να πληρώσει τις ασφαλιστικές τους φορές. Πώς θα βγει μετά? Γι' αυτό εγώ είπα πριν για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Γιατί όταν πας να κάνεις κάτι μόνος σου, είναι εννοείται πολύ πιο ακριβό από ότι να συνεταιριστείς με άλλους 10.
1: Παναγιώτη μου, να είσαι πολύ συγκεκριμένος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούς και προτιμάς και συντονίζεις εδώ πέρα. Πολύ πολύ πιο συγκεκριμένος να είσαι, διότι εδώ κατηγοριούλες το τύπο προπαγάνδα. Από αυτά που άκουσες εδώ, αν έχεις ακούσει όλη την εκπομπή, τι σου φάνηκε, τι σου ακούστηκε ως προπαγάνδα? Κάτι το οποίο ήταν ψευδές, αναλυθές. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω να αφήσεις τα κομματικά σου γυαλιά και να βάζεις επιχειρήματα. Βάζε ερωτήματα σε συγκεκριμένα θέματα και εμείς εδώ πέρα θα σου δίνουμε τις απαντήσεις.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάντος, είναι με λατινικά, μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr, ή κάλεσε στο 181133. Επαναλαμβάνω, 181133. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο συμμαθητής μου, και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς φεύγουμε, κυρία.
0: Φεύγουμε Ασκανή. Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.
1: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Μείνετε εδώ στο Real FM.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
5: Μίνα είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κύφισσο από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητωμένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα, στην κάδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν τμήματα σε Αρδίτου, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τρόχαιο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στη Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζει να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Χαμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
9: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα.
1: Παράταση την Ισπανία. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό για την Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα.
2: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Στους 97,8.

0: Τι αχαχαχ πρωί-πρωί, παιδί μου.
1: Είναι αυτή η μελαγχολία του Σεπτέμβρη που με πιάνει.
0: Σε πιάνει το Σεπτέμβριο με μελαγχολία?
1: Πολύ.
0: Κάτσε να δεις.
1: Τι να δω?
0: Περίμενε να δεις το brand πάνω, τα καύσιμα πάνω, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Να δεις πως θα μελαγχολήσεις, πουλάκι μου.
1: Άσε με ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί ακόμα δεν αρχίσαμε. Εδώ έχω τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται σιγά-σιγά το φθινόπωρο.
0: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι, αφού μελαγχολείς γιατί έρχεται το Σεπτέμβριος και φεύγει το καλοκαίρι, σου λέω ότι θα μελαγχολήσεις παραπάνω όταν θα πας και θα δεις τι τιμές στα καύσιμα, ανεβαίνει το brand, το λέω ξανά, και την ακρίβεια κτλ. Αυτό λέω. Θα γίνει πιο μεγάλο, πιο θα ενταθεί η μελαγχολία σου. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μπράβο, Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ κουράγιο.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, βουλάκι μου, καλό μήνα. Να σε καλά, βουλάκι.
1: Καλό μήνα σε όλους με λιγότερη μελαγχολία εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Μελαγχολικά βέβαια ξεκίνησε η κυρία Κάτζου με τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρει.
0: Όχι, θα χαμογελάσουμε. Γιατί έχουμε και πρωτοεθνική συμφωνία για μείωση τιμών. Μείωση τιμών που ξεκίνησε από χθες. Θα τα πούμε όλα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούω και ανθρώπους που είδαν μειωμένες τιμές, αλλά και άλλους που λένε ότι είναι διστακτική, επιφυλακτική για αυτή την πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε σε καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά.
1: Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ, κοίτα, ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω ότι, κοίτα, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
1: Ναι, ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Ναι, παιδί μου, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω, να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
1: καλά μετά, να περάσουν οι άνθρωποι. Ναι,
0: και τους κάνει και καλό καιρό. Μακάρι. Και να περάσουν και όμορφα.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
2: Κόμβος λέω.
1: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση
0: του
1: κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Άσε που, καλά, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τσιτσιριστεί, βάλτε το σε εισαγωγικά. Δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει. Και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, δεν ξέρεις, δεν κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
1: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν. Φωνάζει λοιπόν ο Ταγί, δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλλέα, θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, Αμαλία,
0: ναι.
1: 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε 10 χρόνια, από το 2016 στο 2026. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
0: Απογοητευτικό.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος,
0: ναι,
1: από το γυμναστήριο.
0: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
1: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη, στην Χαλκιδική ακόμα και εύχομαι να μείνεις για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο. Αμαλία κουράγιο λέει, Ιωσήφ επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Ενώ ο Real Blogger λέει αμάνερε ζωγράφια με την τζίπλα στο μάτι και μας φτιάχνει διάθεση με τις τιμές του brand. Κάνε και λίγο κράτη.
2: Να, έχω κι άλλα. Έχω και τιμές ρεύματος και τιμές φυσικού αερίου.
1: Α, παιδιά, έχω τα καλύτερα πολλά. Έχει να σας πει.
2: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό. Στη μελαγχολία λέει το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο του,
2: σωστά,
1: του Καραλή. Έχει
2: δίκιο,
1: Δημήτρη. Καλημέρα, φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Λένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκαιράκιδες και φθινοποράκιδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό γιατί φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου,
2: ναι,
1: ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
2: Παιδί μου, εκεί ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ, ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω. Κάτι με. Δηλαδή, μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Και ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο,
1: εσύ
2: μου. Εμείς, Ιωσήφ.
1: Όπως πάντα.
2: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
1: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία, ναι, για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
2: Κωδική,
1: δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
2: Είναι κωδικοί προϊόντων.
1: Είναι πολλά, ωραία, προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετικοί κωδικοί. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
2: Ναι, να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο Σύφ, ότι περισσότεροι από ένα στους 5 επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα, είναι και τα σχολικά είδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτοκομικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που είναι που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να το σε επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
1: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
2: Νομίζω όχι.
1: Και εγώ πού θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω.
1: Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
2: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάναμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10% και οι 76 φτάνει, ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί
2: παίρνεις
1: στο
2: σούπερ μάρκετ και αρχίζεις και βογκάς.
1: Στο αποτέλεσμα.
2: Βογκάς. Τι να κάνουμε τώρα. Βογκάς εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκάς και το τελευταίο διάστημα. Βογκάς.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά, που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
2: Μάλιστα.
1: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
2: Βεβαίως.
1: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
2: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά. Δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
2: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου, δεν κατάλαβα. Το πίνει
1: εγώ
2: ο
1: δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
2: Εσύ το βλέπεις, ναι.
1: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
2: Μόνο αυτά είναι.
1: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
2: Ναι, αλλά έχει και κοτόπουλο.
1: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
2: Έχει γαλοπούλα.
1: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
2: Για σένα είναι αυτό.
1: Βέβαια.
2: Δεν τσακίζεις τα
1: λουκάνικα. Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
2: Και αυτό.
1: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια χαρά.
2: Ωραία.
1: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
2: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα μυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσει στα προϊόντα και στα που παίρνει. Στο σπίτι μας, όπως είναι τα απορριπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα απλά ενώ τα γάλατα τα κανονικά.
1: Και το κρέας βασικά.
2: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
1: Ναι.
2: Έτσι, το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει, αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάτη, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
1: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
2: Σωστά.
1: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
2: Είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
1: Δεν το λέω εγώ.
2: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες.
2: Τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
1: Πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
3: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη τα ταμπελάκια. Οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
4: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
5: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
6: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
7: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
8: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
2: Το είπε και αυτό που είπα εγώ, το είπε η τελευταία κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης, σε καλύτερες τιμές, πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος, είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του, γιατί έχει ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
2: Έτσι.
1: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι, θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη
2: Σωστό.
1: Πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο
2: θα
1: μέτρο.
2: Συμφωνήσω.
1: Αλλά όποιος έχει καεί, λέει, από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
2: Πρόσεξε τι λέει Κατερίνα, όταν γίνεται μια μείωση τιμών 9% σε προϊόντα ήδη αυξημένα κατά 200%, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Εγώ θέλω γάλα μυγδάλου ειδικό για να κάνω παπάρα τις καβουροδαγκάνες. Στα δύο δώρο μια ξεραχνιάστρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα από Πασαλιμάνη.
1: Καλά, η Κατερίνα θυμήθηκε εκείνες τις περίφημες ξεραχνιάστρες και τις καβουροδαγκάνες, οι οποίες είχαν μπει σε κάποια άλλη πρωτοβουλία πάλι. πυρηνά. Αυτά τα οποία λέγαμε. Θυμάσαι εκείνη την πρωτοβουλία.
2: Πώς δεν θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι
1: είχε
2: εγώ.
1: Μέσα και τη σκαβουροδάκια.
2: Έχω μείνει ελέφαντα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ, παιδιά. Ξαναγύρισα σούπερ μάρκετ όταν άκουσα ότι μειώθηκε το μακιάτο. Αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει ο Καλαμαράκης στον κόσμο.
1: Η Κασιανή, παιδιά, τα βρήκε. Κασιανή, έκανε έρευνα στο πόσο κάνει.gr.
2: Γιατί θέλει να γυρίσει να πάρει μακιάτο.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό του έλειπε.
1: Και ο Βαγγέλης, καλημέρα. Θα ήθελα να πάω επίσκεψη σε εγκατάσταση άρμεξης αμυγδάλου και καρύδας με τα παιδιά μου. Θα το εκτιμήσω, λέει, αν έχετε κάποια διεύθυνση. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη.
2: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε από Ζάρκο Τρικάλων. Ενώ μαζεύουμε αμύγδαλο, ο καρπός αμυγδάλο είναι από τις πιο καλές τροφές στην καλημέρα μας. Φυσικά. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για να συλλέξει ο κάμπος τις παραγωγές του. Δημήτρης, ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με κάποιους άλλους μας ακούνε από το Ζάρκο Τρικάλο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Πήξαμε, λέει, στα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και τα λοιπά. Προσωπικά αποφεύγω τα κρέατα, σαλάμια και όλα τα υπόλοιπα. Μειώσεις που λέει, τα αυγουλάκια αυξήθηκαν, έπαιρνα από γνωστή η αλυσίδα 30 αυγά, πριν πουλούσαν στα 5 ευρώ και στη συνέχεια ανέβηκαν. Καλημέρα με υγεία και σε σένα, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν υποτιμούμε το που λέει για τα ροφήματα, τα φυτικά, ο Ιωσήφ δεν το λέει γιατί κάποιοι, και εγώ πίνω ρόφημα φυτικό γιατί με επηρεάζει το κανονικό γάλα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν το γάλα το γελαδινό. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τη μείωση. Αυτό εννοούμε. Τι παίρνεις για τα παιδιά μας, τι παίρνουμε για τα παιδιά μας.
1: Ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει.
2: Ναι. Αυτό λέω. Ο κόσμος λοιπόν αυτό περιμένει να δει. Λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω να δει το γιαούρτι, το γελαδινό, το πρόβιο, το γάλα, όλα αυτά. Το τυρί του τόστ. Το ζαμπόν που το είδαμε μέσα και τη γαλοπούλα. Που και αυτά είναι όταν έχεις παιδιά και εμείς τα τρώμε αυτά.
1: Απλά επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως λέγαμε αυτό νωρίτερα, Μαλία μου, γι' αυτό έχουμε ένα άγχος έτσι λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, όπως έστειλε μήνυμα νωρίτερα η Κατερίνα και ρωτούσε για τις καβουροδαγκάνες.
9: Καβουροδαγκάνες!
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει καβουροδαγκάνες. Ενδιαφέρεται για τις καβουροδαγκάνες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μίλησε στο Open, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Πάπα Κωστοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ.
10: Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, η οποία μέχρι στιγμής αφορά 1.740 προϊόντα, τρόφιμα, όλα τα βασικά τρόφιμα που μπαίνουν στο σπίτι του κάθε ενός από εμάς. Βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του ελληνικού νοικοκυριού. Όλα τα
1: πόσο
10: πράγματα που χρησιμοποιεί κάθε μέρα, με μειώσεις οι οποίες μεσοσταθμικά είναι στο 9-9,5%. Αυτή είναι μια σοβαρή δουλειά που έγινε μέσα στο καλοκαίρι με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, με την κυρία Τσαγκάρη, με τους εκπροσώπους επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Και πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια μικρή ανάσα, έτσι το χαρακτηρίζω, σε νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται.
2: Για
1: εντάξει,
2: μικρή ανάσα.
1: Αυτό το ακούω.
2: Και εγώ το ακούω. Για μικρή ανάσα μιλήσει ο Υπουργός. Και ναι, σου λέει εντάξει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Μια μικρή ανάσα σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μόνο που η ανάσα θα πρέπει να, ξαναλέω, να τη δούμε, να τη δουν τα νοικοκυριά αυτά. Να δουν τις μειώσεις, ότι είναι πραγματικές οι μειώσεις. Γιατί εσύ είπες κάτι, θα το ξαναπώ. Εάν όλο το προηγούμενο διάστημα κάτι ανέβαινε για να μειωθεί 6% και 8 και 9 τώρα, πάει στράφη η προσπάθεια. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
1: Καλό μήνα με υγεία, Ελένη, και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο, ο οποίος μας ακούει στον Βόλο. Παιδιά, λέει, τα καρβουνάκια για τα καντήλια πήραν έκπτωση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον εμείς δεν το έχουμε ψάξει. Μπες στο πόσο κάνει όμως.gov.gr και κάνε και τη δική σου έρευνα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα, Ιωσήφ. Παίξε το Στάσου Μίγδαλα. Είναι ο Σάβας που μας ακούει στην Ολλανδία. Καλημέρα, Σάβα μου.
1: Δεν έχει άδικο ο Σάβας. Καλημέρα, φίλε.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και...
11: Αντένα Πάτρας, 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
12: Α, το ξεχάσαμε.
11: Ωραία μένει λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωρά το φως ξανά.
6: Α, το ξεχάσαμε.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Αντένα. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των συλληθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβιο αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσα τους οι δράστες και ένα σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
1: Αντένα.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: ιδέα.
1: Το κλιματιστικό.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Στέλλα Χαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, μ' αρέσει εμένα, δώσ' μου χωρίς σάχαρη. Το πεινώ.
0: Παιδιά, είχε και στο Βελανίδι γάλα αμυγδάλου. Μεγάλωσε μεγάλα αμυγδάλου.
2: Εγώ μάζευα αμυγδάλα στο Βελανίδι. Είχαμε αμυγδαλιές.
0: Εσύ και η Σούλα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που θέλει γάλα γαϊδούρας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σούλα.
2: Καλημέρα, Σούλα μου, καλημέρα. Καλό μήνα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, το φίλο μας. Να σε καλά, Αβραάμ.
0: Καλημέρα, φίλε, και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία που λέει: ζω στην Ολλανδία, θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή πόσο κάνει, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τιμή λέει σε ένα κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο, είναι στα 8,50 σε Ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η τιμή στην Ελλάδα για ένα κιλό κιμά ανάμεικτο, ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
0: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
2: Ξέρω όμως το 18-19 το μοσχαρίσιο και κάπου 8-9-10 το χοιρινό. Χοιρινό κιμά, αν το βάλει πάνω από 15 ευρώ θα είναι σίγουρα. 13-14 και ανάλογα και την αναλογία. Ναι, μισό-μισό κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως πόσο είπε στην Ολλανδία.
0: 8,50.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται στην Ελλάδα 8,50.
0: Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ακρίβειας, γιατί πέρα από τα τρόφιμα και τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και για τα άλλα προϊόντα, έχουμε και τα καύσιμα.
2: Ναι, και τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ.
0: Όλα μαζί, παιδιά.
2: Όλα μαζί.
0: Δηλαδή, με το που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
2: Που υπάρχει και στο.
0: Ναι, είδα και πριν την ανάφλεξη. Ναι.
2: Παιδί μου, έχουμε πόλεμο, το έχεις καταλάβει.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν καταλαβαίνω και τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή, από την πανδημία και μετά δεν έχουμε πάρει ανάσα. Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία που συνεχίζεται για. Πάμε για τον 5ο χρόνο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας πόλεμος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Χούθοι, υπήρχε και η ανομβρία, υπήρχε και η δυσκολία στις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή έλεος. Τώρα σιγά σιγά, αφού μπαίνει ο Σεπτέμβρης, πάμε για να ανοίξουν και τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Πως τα λέω άτιμος, κάνω και ρήμα, δεν με προσέχεις, κάτζου, έχεις πέσει με τα μούτρα στα social media και βλέπεις το βίντεο που μας ανέβασε ο Χρήστος Στάις.
2: Σε προσέχω εγώ, δεν σε προσέχω.
0: Καθόλου δεν με προσέχεις. Mm. Γιατί σήμερα λοιπόν που είναι 1η Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
3: Κόμβος λέω.
0: Είναι ο περίφημος Κόμβος λοιπόν, για τον οποίο είχαμε συζητήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας.
2: Θα τη βλέπουμε δηλαδή την ομάδα Κόμβος στους δρόμους.
0: Ακριβώς.
2: Στις ώρες αιχμής. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί χθες είχε κίνηση. Έτσι, που κυκλοφόρησε.
0: Χθες λοιπόν ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως, παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι,
0: και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα, λοιπόν, η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μην βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή ναι. Πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό που σου στείλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη.
2: Είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και εσύ.
2: Βλέπεις που. Και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φανταστείτε, έχει να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γερανούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουν λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζετε λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό ή μποτιλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα.
2: Μακάρι.
0: Όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμπος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
1: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια.
2: Ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους,
2: έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνη να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Φτάνει, Παναγιώτη.
3: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τρεις άνθρωποι, έχασαν ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
2: Άλλοι τρεις άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή τι να πεις τώρα, δύο μοτοσυκλέτες μία η ώρα τη νύχτα να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν τρεις άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυστάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
2: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους. Αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο που το είχαν καταψύξει. Σκότω το έμβριο, λέω, το μωρό. Δεν μπορώ, χάνω τα λόγια με το μωρό το οποίο το είχαν σκοτώσει, το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν στη σακούλα.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε το ρεπορτάζ νωρίτερα.
2: Απίστευτο.
0: Στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Είπε λοιπόν ότι αυτό το βρέφος το είχαν δολοφονήσει, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και ότι αυτό το μωρό, λοιπόν, αυτό το βρέφος, το είχανε μέσα σε μια ισοθερμική τσάντα, αυτή την οποία παίρνουμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε κατεψυγμένα προϊόντα, και το μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι, το οποίο νίκιαζαν, πήγαιναν να μείνουν. Μια ιστορία αλόκοτη, ένα 43χρονος, λέει, Έλληνας, μια Γερμανίδα σύντροφός του, ένα 26χρονος Αφγανός, μια 15χρονη που είναι έγκυος, δύο ανήλικα αγοράκια.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Με αφροδίσια νοσήματα.
2: Βρέθηκαν τα πάντα από ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να υπάρχει, λέει. Ό,τι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Τι ιστορία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω, τα παιδάκια αυτά τα καταλαβαίνεις τι ζούσανε.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το συλλάβω.
2: Και
0: δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνουμε τα πρόσωπα των συγκεκριμένων. Γιατί δεν δείχνουν τα πρόσωπά του. Το συγκεκριμένο, μιλάω για του συγκεκριμένου. Αυτά είναι κτίνη. Είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η τιμωρία τους.
2: Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, ειλικρινά
0: δηλαδή,
2: το λέω.
0: Δηλαδή, όταν έχουν δολοφονήσει ένα βρέφος, όταν έχουν κάνει όσα έχουν κάνει να σε ανήλικα τώρα... παιδιά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα τα βρει η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ σου λέω, δυσκολεύτηκα να συλλέξω και να αφομοιώσω τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να καταλάβω
2: μου.
0: Τι έχει γίνει.
2: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ ότι μπορεί να άνθρωποι να φέρονται έτσι σε παιδιά. Τι κάνει στον εαυτό σου, κάνει ό,τι θέλει στα παιδιά. Και τι γινόταν σε αυτό, το σπίτι. Με υπολογιστές, με κάμερες και τι ψάχνουν, λέει. Ψάχνει η αστυνομία διάφορα.
0: Κανονικά, εγώ θα έλεγα τώρα ποια είναι η ποινή που τους χρειάζεται.
2: Το πω, εντάξει, αλλά... το είπα εσένα, κατευθείαν.
0: Σέβομαι το δημόσιο μικρόφωνο το οποίο έχουμε.
2: Ναι, Γιώργο μου, γι' αυτό που λες για το point system στα social media, δεν το ξέρω. Μην ακούτε τα πάντα και διαβάζετε και τα πιστεύετε όλα αυτά που ακούτε. Λοιπόν, μην τα ακούτε όλα. Αλλά θα γιατί μας στείλανε και χθες μηνύματα για ένα που υπάρχει. Δεν θέλω να πω βιντεάκι στο ότι όταν χρωστάμε θα σου κόβουν το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Κυριακή απόγευμα, λέει, στην Κηφισία, η οποία μόνο άδεια δεν ήταν. Οι περισσότεροι έτρωχαν σαν τις μύγες. Ούτε όρια, ούτε κάμερες, ούτε άλλοι οδηγοί στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο, και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693 024 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα ή να τα πεις σε λίγο?
1: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Θα
0: την
1: πούμε
0: επόμενη
1: και
0: ώρα.
1: Για τις εκπλήξεις. Ναι.
0: Οκ, okay, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
1: Ναι, πρόσεξε τη λέει ο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι η πρεμιέρα της ομάδας. Μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Να περιμένουμε να βγουν στους δρόμους και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν το επόμενο διάστημα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική ιστορία, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στην Κυψέλη. Και από την άλλη, λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία. Δεν θα ανοίξουν όμως παντού. Γιατί ίσως το σημαντικότερο ή σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
1: Νομίζω είναι ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
1: Γιατί?
0: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024 για παράδειγμα οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια το συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρομαι στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παιδιά. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε. Το θυμάμαι γιατί ήμουν ένα παιδάκι που πήγαινα τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στα, ξέρεις, έτσι, στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πόσο είπε, 33.000 παιδιά.
0: Είναι 30.000 παιδιά τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
2: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
3: Τελειώσανε. Ερημούν, ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
4: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
5: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
6: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
7: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, του Ιαγό και το Τάλιν. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν το νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
8: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
0: Κλείνουν τα δημοτικά, κλείνουν τα νηπιαγωγεία, κλείνουν τα γυμνάσια.
1: Και άκουσα ο κύριος που μιλούσε και λέει ότι λόγω του ότι η Θεσσαλία έχει πληγεί.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά από και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, φύγαν πάρα πολλά νέα ζευγάρια. Φύγαν από την περιοχή,
0: μα
1: πήγαν αλλού.
0: Πώς θα μείνουν?
1: Πώς θα μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που πρέπει να δοθούν? Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, οι κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
0: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και πρέπει να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
1: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό. Δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι δεν λέμε ότι η γενικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
0: Όχι, ισχύει.
1: Ισχύει, δεν
0: ισχύει
1: λέμε
0: αυτό.
1: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
0: Ναι, ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο. πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
4: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
9: Δηλαδή.
4: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα, και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο,
9: ναι,
4: ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
9: 30.000
4: παιδιά λιγότερα από το 2016 στο 2026.
0: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια λιγότερα.
1: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
0: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
1: Και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
0: Εξυπνήστε επιτέλους.
1: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων.
1: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο,
0: βέβαια. Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
10: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη.
0: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

0: Αντένα.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Δήμου Πατρέων.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμου Πατρέων.
2: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και Παγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά λόγω σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστέρηση σημαίνονται επίσης ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Συγκρού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριες Μεταμόρφωση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκροβρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την δικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 3-1 σετ του Αρτούρ Φις. Επόμενος αντίπαλος ο Λόιτ Χάρις. Πρεμιέρα σήμερα στη διοργάνωση για την Μαρία Σάκαρη που θα αντιμετωπίσει στις 6 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χορού, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχει χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιέ ολόκληρο.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου. Ακόμα,
1: είναι
0: με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μια κοιλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κοιλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι κοιλίτσα είναι στοιχείο τι, κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φιλή εκεί, δεν ξέρω.
0: Εκεί, σε αυτή τη φιλή, Ανίκο. Άμα έχεις φαγωθεί πια με την κοιλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κοιλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου, μην τρέχεις. Στάσου, μωρέ. Στάσου, μωρέ, μην τρέχεις, σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις. Στάσου, πες εκεί τη βούρτσα. Στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειωμένες τιμές.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα Μίγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
1: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
0: Σαν την κάτζου, παιδιά. Θα γίνεται σαν την κάτζου.
1: Μην το λες έτσι. Το λες με έναν τρόπο. Δεν μου αρέσει καθόλου έτσι όπως το λες.
0: Γι' αυτό οι ακροατές μας είναι χαρούμενοι σήμερα.
1: Γιατί?
0: Επειδή άκουσαν ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει Μάλιστα. και το ρόφημα αμυγδάλου.
4: Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
5: Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα.
4: Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι.
5: Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Χάρηκλι είναι ένας και μοναδικός all time classic.
1: Έτσι.
0: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
1: Ακριβώς.
0: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε. Είπαμε 1740 προϊόντα με μια μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τις ημέρες
1: ναι,
0: μας
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει το νόμισμα ή κάτι άλλο.
1: Τι
0: μονάδα σύγκρισης είναι το πιτόγυρο.
1: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
0: Βεβαίως.
1: Πώς δεν είναι.
0: Την πιτόγυρο. Παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
6: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
7: Α, ναι, ωραίο.
6: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 μεταβίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
1: Απίστευτο, παιδιά, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Που εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Το 1985 ήμασταν κοντά στα 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187. Καταλαβες.
1: Δείχτης πιτόγυρο.
0: Γιατί το 1985 λοιπόν τρώγαμε πιτόγυρο και το ευχαριστιόμασταν.
8: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
1: Σοκάρα, Πασοκάρα.
0: Έχεις καμιά αντίρρηση?
1: Όχι.
0: Γιατί έτρωγες 500 πιτόγυρα, έτρωγες δεκαετία το 80 με την Πασοκάρα.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό τώρα που το λέμε.
1: Από τότε σου μείνει κοιλιά μάλλον. Ναι,
0: επειδή πιάσαμε την κουβέντα.
1: Γελάει ο Νίκος.
0: Στη δεκαετία του 80, πέρα ότι τρώγαμε 500 πιτόγυρα ο καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
0: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια.
1: Τα πληρώσαμε μετά.
0: Άστε, την πληρώσαμε μετά. Ναι. Ρε. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
9: Διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα
7: και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
9: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή στιγμή.
7: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
9: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
7: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
9: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκαρί με παράδοση.
7: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
0: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε με την πασοκάρα ρε.
1: Τρέχα το χρήμα, έρε το χρήμα.
0: Έτσι
1: ρε.
0: Μπράβο ρε που καταντήσαμε.
10: Πασοκάρα!
0: Έτσι και πιτόγυρα και σκάφη αναψυχής
1: και πιάτα και γαρίφαλα.
0: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Ωραία, όπως λέει και η Μαριλού. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτσου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια. Τα ηρωικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαβρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Άστον αυτόν. Και στο 23lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πιστίκ της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή στην Κοζάνη και λέει: με 45, 260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία, γιατί πεθαίνουμε, φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών λέει του Δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς λέει που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News αυτό το θέμα όλα αυτά το τα πολλά τελευταία χρόνια είναι ψηλά. Είναι ακριβώς. Σημαία και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμάλια φυσικά τις έχει.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα μαθαίνω. Για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό. Θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες θα δούμε αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης,
0: αυτό δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Και επειδή θα έχουμε και την άξιση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, είναι δηλαδή, και είναι
1: λοιπόν,
0: από τα χείλη.
1: Μην θεωρήσετε ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, α το πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι, θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα πάει 970, 980 κατώτατος μισθός, μεικτά εννοώ, 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, γιατί αλλιώς την αύξηση κατώτατου μισθού την παίρνουν οι δημοσίοι υπάλληλοι. Άρα, θα, ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ, θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωση του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τους συνταξιούχους, το 400 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, το λέω, γιατί τα κόψαν τα δώρα, έτσι.
0: Τα χάσαν οι άνθρωποι.
1: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα.
0: Όπως
1: και
0: οι συνταξιούχοι.
1: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια κάποια χρήματα, έτσι, έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια, και αυτά κρατήστε τα, θα τα δούμε.
0: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
11: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
1: Να σε διακόψω, γιατί έχουν έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροατές, και εγώ το θεωρώ ότι είναι άδικο, αυτό το όριο των 65 ετών για, αυτό το, για την οικονομική ενίσχυση του συνταξιούχου. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη σύνταξη για διάφορους λόγους.
0: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή. Το είχαμε πει ότι είναι άδικο αυτό το όριο.
1: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολλοί συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
0: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
1: Σωστά.
0: Υπαξιωματικός λέει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
1: Καλημέρα,
0: καλό
1: Γιώργο.
0: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας τον Θανάση. Να σε καλά Θανάση. Χθες λέει στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα λέει είχε αυτή την έκπτωση σε ένα, το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλευμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα φίλε, και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, λέει, όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Πέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα με την κίνηση και λέει απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Ιωάννη για την πληροφορία. Όμως ο αρμόδιος για τα θέματα της κίνησης, ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι δίπλα μας. Έλα Παναγιώτη.
12: Καλημέρα και πάλι. Καλό μήνα. Με τρεις σελίδες μπήκα. Οπότε θα πούμε πολλά.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
12: Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Ρε φίλε.
12: Όπως έχουν σωστά αντιληφθεί και οι ακροατές και οδηγοί, θα πούμε αρκετά. Κοκκίνησε ο χάρτης, ξεκινάμε από Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι το ύψος Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, εκεί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε και τη σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου, οπότε έχουν απομείνει τα απόνερα.
0: Γι' αυτό είναι και το μήνυμα λοιπόν που έχει στείλει ο Ιωάννης, γι' αυτό είναι το μποτιλιάρισμα εκεί στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
12: Ακριβώς, ενώ στο ρεύμα εισόδου που μας λέει ότι είναι καλύτερη εικόνα, εκεί έχουμε κίνηση από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Παραμένει απροσπέλαστο το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πετρουράλη με τον Κηφισό στο Εγάλεο. Τώρα πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Φτάνει βρε αγόρι μου, λυπήσου μας, είναι και πρώτη του μήνα.
12: Γι' αυτό θα πω μερικά ακόμη και θα ολοκληρώσω.
0: Μας υποχρέωσες.
12: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Επιβαρημένη Πειραιός στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Φάλιρο, Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κατακόκκινο είναι η Μικρά Ασία, ο Μυρίδου Κιλίτση στον Πειραιά.
0: Ο Μυρίδου Κιλίτση, σε τι είναι?
12: Στο κατακόκκινο, ήθελα να πω ερυθρόλευκο, αλλά μην έχουμε παρεξηγήσει από πρώτη του μήνα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
12: Και,
0: ναι, πάμε.
12: Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επιβαρημένοι. Και τέλος, πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πάλι κόμβος.
13: Κόμβος λέω.
0: Ναι, κόμβος λέμε. Έχει βγει και η ομάδα κόμβος, αλλά έχει κίνηση στους κόμβους. Ναι, για λέγε Παναγιώτη.
12: Και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πήξαμε στους κόμβους. Θυμαριά. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια.
1: Κοίτα, έχουν έρθει μηνύματα για το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Λέει ο Ηλίας, καλημέρα και καλή σεζόν. Πέστε κάτι για τη 13η σύνταξη που δίνεται. Δεν είναι 13η σύνταξη, είναι εκτακτή. Όχι, οικονομική ενίσχυση δεν είναι εκτακτή, είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμη, ναι.
1: Είναι έτσι, όχι, γιατί πάει εκτακτή. Είμαι 64 και δεν το δικαιούμαι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δείτε το ξανά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο. Δεν μου λέτε, λέει, τα πιτόγυρα στο γραφικό που χρησιμοποιούνται ως δείκτης ευημερίας. Τι περιλαμβάνουν, είναι απ' όλα. Αυτό δεν μας το είπανε Πάνο. Αλλά μας είπανε ότι τη δεκαετία του 80 τρώγαμε περίπου 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
1: Αυτά. Ο δείκτης του πιτόγυρου.
0: Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας δείκτης ευημερίας. Καθώς μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, άλλοι γυρνάνε πιο γρήγορα, βέβαια. Η Κάτσου, για παράδειγμα, εντάξει, φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από μένα, αλλά αυτό έχει την εξήγησή
1: εγώ
0: του. Εννοείται. Τώρα μας βλέπουν δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει σήμερα σε Instagram και Facebook. Και το λένε οι άνθρωποι ότι η κυρία δίπλα του πια είναι η ηλικιωμένη κυρία. Έχει έρθει με τη θεία του. Κατάλαβες, γράφουν τέτοια πράγματα οι ακροατές.
1: Συνέχισε, πες κι άλλα.
0: Υπάρχει εξήγηση όμως, παιδιά. Δεν φταίει. Κάτσου, δεν είναι ότι κάνει κακή ζωή κτλ. Είναι το ζώδιο της. Είναι το ζώδιο της. Λοιπόν, την εξήγηση.
1: Το ζώδιο μου είναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Την εξήγηση δίνει ο Κώστας Λεφάκης. Δηλαδή, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.
1: Ωραία, για να ακούσω λοιπόν.
0: Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποια είναι τα ζώδια τα οποία γερνάνε πιο γρήγορα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η κυρία Κάτσου είναι Ταύρος.
14: Ποιο ζώδιο γερνάει πιο γρήγορα?
15: Τα ζώδια που γυρνάνε πιο γρήγορα μπορεί να διατηρούνται, αλλά γυρνάνε ψυχικά, είναι τα ζώδια της γης. Οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Δροσόλοι.
0: Ορίστε, Ταύροι, Εγώκεροι και Παρθένοι. Δεν φταίω εγώ, Κάτσου μου.
1: Καλά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και εσύ είσαι. Παρθένος εσύ.
1: Και εσύ γερνάσα και εμένα, μαζί γερνάμε. Δεν πειράζει.
0: Εγώ μαζί είμαι ακόμα μπουμπούκι, γι' αυτό είμαι έτσι φρέσκος, φρέσκος.
1: Εγώ είμαι μια κιλουμπανά, φρέσκος, φρέσκος είσαι.
0: Άντε πάλι με την κοιλιά.
1: Τι είναι, παιδί μου, δεν έχεις κιλουμπα.
0: Εδώ σου λέει ότι είσαι γρία μπάμπο. Σου λέει εδώ ο Λεφάκης και σένα σε πήρα ξεγυλιά.
1: Τι είμαι.
0: Γρία μπάμπο.
1: Έτσι εξηγείτε λοιπόν. Εγώ με τον Νίκο θα γερνάμε εμείς, τι να κάνουμε, θα απολαμβάνουμε εσένα που δεν γερνάς.
0: Εσείς θα μεγαλώνετε και θα μένω εγώ αιώνια νέος.
1: Ναι, ακριβώς, αιώνια. Καλά στο μυαλό, έχεις μείνει στην υπιακή ηλικία.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Δεν έχει οριμάσει το μυαλό, το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλημέρα και στα φίλα μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα λέει στους απανταχού ακροατές. Να σε καλά Χαράλαμπε, καλό μήνα φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, καλή σεζόν λέει, γλυκύτα τα πλάσματα. Τελικά λέει σε έπεισε η Αμαλία να επιστρέψεις από τις διακοπές.
1: Ναι, ήθελε το πουλάκι.
0: Τι να κάνω Κατερίνα,
1: και
0: καλό
1: δρόμο.
0: Μήνα και σε σένα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
13: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο τα σημαντικότερα προβλήματα. Τροχαίο δυστύχημα με 3 νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση 2 μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι 2 οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των 3 συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. 2 νεκροί ανάμεσά τους οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε 2 σημεία στην Πάτρα.
9: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές.

περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
0: Μην τρέχεις κάτω, θα σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα που θα το βρω με μειωμένη τιμή, βεβαίως, θα σου πάρω να έχεις εκεί να πίνεις γάλα αμυγδάλου.
2: Τι, να φουσκώσεις
0: εκεί να του μπανιάς.
2: Το γάλα αμυγδάλου.
0: Κάτι θα κάνει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, κάποια παρενέργεια θα έχει. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκουλετάκι. Καλό μήνα, Άρχοντα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αναστασία. Υπομονή, λοιπόν, να έχουμε και αυτή την σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Για πάμε παρακάτω. Γιατί λέει εδώ τώρα ένας ακροατής ότι εμείς, λέει, οι Ταύροι, εγώ και η Παρθένη, ναι, μπορεί, λέει, να γυρνάμε γρηγορότερα, αλλά γινόμαστε και σοφότεροι πιο γρήγορα. Γι' αυτό, λέει, μην την ακούσει την Αμαλία. Είναι, λέει, σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Ελπίζω όταν γίνει σοφότερη να κάνει και σοφή επιλογή ομάδας. Λέει ο φίλος εδώ, ο ακροατής. Έτσι, εγώ μεταφέρω, ναι, απλά το μήνυμά του.
2: Okay, εντάξει. Δεν αλλάζουμε ομάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί χθες, ναι, έπεσαν οι υπογραφές.
2: Έπεσαν υπογραφές, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφτηκε στο Τελαβίβ η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτή η φιλοσοφία της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεμένου πλέγματος άμυνας. Δηλαδή, τι σου λέει, θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές απειλές. Δηλαδή, πλέον, και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο, όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την, για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νικός Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία, να πω, ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δισευρώ, στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
0: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει, λοιπόν, αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει, λοιπόν, και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα, λοιπόν, του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή. Θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028. Και εντάσσεται στο πρόγραμμα, στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της, λοιπόν, προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα, και άκουγα χθες που λέει Σαμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα, λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν, λοιπόν, ο Έκτορα σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα, γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέας. Τότε η μητέρα, λοιπόν, του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί, λοιπόν, φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει, λοιπόν, αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί, λοιπόν, προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα. Να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο, μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι αυτό το «Ολίγη να πολλάως» που είπε ο.
0: Ήταν η αναφορά αυτή του κυρίου Τσούτσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τσούτσια, καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Τι εννοείτε τώρα.
5: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγον παλιό λαός. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
0: Είχαμε ξεχάσει το Γράμμο και το Βίτσι.
2: Ναι,
0: είχαμε
2: ξεχάσει, αλλά στελέχη του λαός δεν πήγαν στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
0: Εννοείται, ο Αντώνης Σαμαράς έφερε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, ξεχάσει κάτι ρε παιδί μου.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη. Άρα... Και Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Ναι, λέω λοιπόν, μήπως έχει ξεχάσει, μήπως του διέφυγε τον κύριο Τσούτσι γι' αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη ο Σαμαράς τα πήρε από το λαός και τα φέρει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα, τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρος του Πασόκ του εξυγχρονιστικού, να το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπως λέει ο κύριος Τσούτσιας.
2: Το Πασόκ πάει με όλα.
0: Ναι, είναι και αυτό γεγονός.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: φυσικά.
0: Για να ξέρουν πώς καταγράφονται.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα από αυτά τα στελέχη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
6: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Ο κ. Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμάρα, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Δεν είναι να είμαι ειλικρινής. Μια κακή περίπτωση. Εκπροσώπη, καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο, εξαιρετικά προληπτικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας προς το Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
0: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι,
0: θα έρθουν και ανακοινώσεις.
2: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμος, θα έχει όλα έτοιμα και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμάρας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παιδί μου, είναι έτοιμο, μόνο οι ανακοινώσεις από μένα.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Να. Το λέει.
2: Ποιο το λέει.
0: Καλά, ρε παιδί μου, σύντομα δεν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι. Όχι πολιτική άνοιξη. Όχι πολιτική άνοιξη.
0: Ρε παιδί μου, ήταν πολιτικό φθινόπωρο.
2: Ναι.
0: Αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αλλά και εδώ.
2: Σκληραίνει κόντρα.
0: Και εδώ έχουν. Έχουν και από εδώ προβληματάκια.
2: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο. Έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη. Σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά. 3 Σεπτέμβρη να περνάς. Δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
0: Θα κλετήσουμε εδώ 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα,
2: να,
0: εννοείται.
2: Το αφιέρωμα που πρέπει.
0: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές. Ναι. Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
2: Αυτό, ναι, δεν το...
0: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
2: Τον απογοήτευσης.
0: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλεις κανένα. Γιαννάκη μου, αγαπημένε, εάν θέλεις κανένα αμύγδαλο.
8: Στάσου μίγδαλα!
0: Έλα να σου δώσουμε. Έχουμε κρατήσει πολλά.
2: Πάντως εγώ θυμάμαι το ηχητικό με το.
0: Καλό μήνα.
2: Νέο που πήγε κάπου στο. Που είχε πάει στο Περιστέρι, στο Ήλιον και ζήταγε γάλα αρακά.
0: Το γάλα αρακά.
2: Σε ποια περιοχή.
0: Δεν ξέρανε στο Περιστέρι το γάλα αρακά.
2: Δηλαδή.
0: Και έπεσε από τα σύννεφα άνθρωποι. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτή.
2: Τι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουν το γάλα αρακά.
2: Πλεμπέι.
0: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά στη ζωή μου, δεν το είχα ξανακούσει. Σε αυτό το ηχητικό το άκουσα.
2: Πλεμπέι, τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γάλα αρακά.
0: Ρε τι ζούμε, καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια, και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του ρε Μαθουσάλα, ρε Μαθουσάλα.
2: Καλημέρα.
4: Ψυχοφιασμένο στραβάδι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, εγώ τίποτα.
0: Ανόμιζα.
2: Εγώ τίποτα απολύτως.
0: Διαφημίσου το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να της μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα φίλε, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει, ένα μπουμπουκάκι έχεις δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
1: Μα έτσι, έτσι.
0: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
1: Εγώ είμαι μπουμπουκάκι.
0: Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό, πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός, ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι. Δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη, από τον Πάτο.
1: Το είδα.
0: Το
1: είδες. Τι ήταν αυτό.
0: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κουφονίσια,
1: ναι,
0: με την παραλία
1: όμως.
0: Την Ιταλίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και στον Πάλο, κάτω στα Χανιά. Παιδιά, αυτό το βίντεο φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπεις, όχι, ανθρώπους βλέπεις.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν.
1: Εγώ το είσα στην Κεφαλονιά αυτό. Επειδή πήγα σούπερ μάρκετ. Σου λέω ότι μου μάτα τα σούπερ μάρκετ και από ξένους και από Έλληνες. Πάνε και αγοράζουν, ξέρεις, για να μαγειρέψουν στο σπίτι κτλ.
0: Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες λοιπόν της εστίασης το επιβεβαιώνουν αυτό. Θα τους ακούσετε αμέσως τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Εκεί μεταδόθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
3: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολύ από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
0: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ, λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι
1: εγώ
0: είναι.
1: Το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν ό,τι ώρα και να πήγαινες. Χαμός στο σούπερ μάρκετ. Έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ξέρεις που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέει όλος να μείνω, να πληρώσω τη διαμονή, αλλά δεν έχω να φάω κάθε μέρα έξω.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
1: Όχι, θα αφορά και
0: αφορά
1: τους ξένους.
0: Αφορά και τους ξένους επισκέπτες, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
1: Φυσικά.
0: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ,
1: ναι.
0: Να θυμηθούμε έτσι. Εντάξει. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή?
1: Ναι, ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που ακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια, πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρο.
0: Εκεί λοιπόν έχουμε να ακούσουμε.
1: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, την Παρασκευή αφιέρωμα. Περιμένω να ακούσω.
0: Υπόσχεση.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραία και φθινόπωρο. Τέλεια θα είναι.
0: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας και στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές από τη σειρά Ρετρό, καφετιέρα Εσπρέσο, βραστήρας, φρυγρανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι GR αυτό για πρώτο τη σεζόν.
1: GR! Real.gr.
0: Εντάξει, είπαμε, να μας πάρεις και τα αυτιά. Real.gr, λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Γιατί θες να βγω να μιλήσω πάνω στον Μποτσέλη που τραγουδάει στα ιταλικά το September Morn?
1: Φεύγουμε, το σου κάνει νόημα ο κύριος Σαπρανίδης.
0: Φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Θες να φύγεις?
1: Τι να, τελείωσε η εκπομπή, τι να κάνω?
0: Θέλω
1: να, να φύγω, ναι.
2: Από... Στάσου μίγδαλα!
0: Με το September Morn στα ιταλικά λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να είστε καλά.

0: ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Κονιτσιουά.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κύφισσο από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην Κυφυσία στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Καρέα, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μόρο είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα προειδοποίηση η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες δροσικές επιθέσεις στο Κίεβο της Ουκρανίας και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot, Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ, την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Στίβο κατέκτησε ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Στο χάντμπολ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών έλαβε το αργυρό μετάλλιο μετά την ήττα της στο τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και, όλες και όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιστροφή σε όσους φίλους ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Αν και σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά είχε πολύ κόσμο, υπολογίζεται περί τους 40.000 οι φίλοι μας οι οποίοι επιστρέφουν, επέστρεψαν σήμερα το πρωί και θα επιστρέψουν μέχρι το μεσημέρι από τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι η εκτίμηση του λιμεναρχείου από τα εστίρια που έχουν κλείσει. Άρα δεν έχει επανέλθει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς η πρωτεύουσα, αλλά σιγά σιγά το καταλαβαίνουμε όλοι από την κίνηση που αρχίζει και αυξάνεται, επιστρέφουμε στη σκληρή και πεζή καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Αύγουστο χθες. Σήμερα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, μήνας υποχρεώσεων, μήνας επιστροφής για τα παιδιά στα σχολεία. Οι φοιτητές λίγο αργότερα, αρχές Οκτωβρίου, επιστρέφουν στα εξάμηνά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τρίτη λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, εμείς είμαστε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και οι ακροατές, χιλιάδες οι ομογενείς μας που μας ακούτε φίλες και φίλοι από τον Καναδά και την Ιαπωνία μέχρι την Κίνα και την Αυστραλία. Το διαδίκτυο κάνει το θαύμα του. Και όπως καταλαβαίνετε, στέλνουμε τις ευχές, την αγάπη μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο και γενικότερα στον όμιλο του Real, της Real. Μια καλημέρα, μια ζεστή καλοκαιρινή καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Πλούσια η επικαιρότητα μαζί με τους φίλους μας που επιστρέφουν από τις διακοπές, επιστρέφουν και τα μεγάλα θέματα της ειδησογραφίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Να μη σε πιάνει μάτι, να πεις τη χάτρα που... Και όλα αυτά βεβαίως όπως κάνουμε τόσα χρόνια θα τα σχολιάσουμε μαζί με εσάς, με τα μηνύματα δηλαδή που μας στέλνετε εσείς οι ακροάτρες και οι ακροατές, μαζί με τους καλεσμένους μας, τις συνεντεύξεις δηλαδή, τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα έχουμε σήμερα, συν τα παρασκήνια, συν η ειδησιογραφία, συν οι σχολιασμοί, συν η επικαιρότητα, όλα αυτά θα συνθέσουν το επόμενο δίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, ας το πούμε έτσι, πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM μέχρι και την στιγμή που αναλαμβάνει από την επόμενη Δευτέρα κάθε μέρα μέχρι από Δευτέρα ως Πέμπτη ο Νίκος Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. Φέτος τις Παρασκευές θα τον αντικαθιστώ εγώ στο πρωινό της Παρασκευής 10-12 και κανονικά τα Σαββατοκύριακα 7-10 το πρωί. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:08 πρώτα λεπτά, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετά προβλήματα, παρότι η ώρα δεν είναι ώρα αιχμής, όπως είναι για παράδειγμα 8-8.30 ώρα το πρωί. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς το πρωί και με ζητήματα. Είχαμε και άλλη μου κατεχάγια κινητοποιημένο. Μετά είχαμε και στην έξοδο της Αθηνών σοβαρό τροχαίο με φορτηγό και μοτοσικλέτα. Θα αρχίσουμε όμως από τον Κηφισό. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Ομόνια, στις Πειραιώς, Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο του Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο καθοδικό ρεύμα στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς
0: Πειραιά. Δεν υπάρχει κανένας άδειος δρόμος δηλαδή. Τι γίνεται? Μας έχει ξαναδιάσει ένα κατεβατό με δρόμους που έχουν προβλήματα σήμερα. Μεγάλα θέματα.
1: Βόλτα σε όλες τις περιοχές, ναι. Είπαμε για Πειραιώς προς Αθήνα, σε Μοσχάτο, Ταύρο τα προβλήματα και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο, Κεφάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Πειραιά, στις Ομυρίδους, Κυλίτσι, Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και κλείνουμε με την Αττική Οδό. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, φίλες και φίλοι, πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν αρχίσουν πολλές υποχρεώσεις και χωρίς να έχουν επιστρέψει όλοι, 15 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, Παναγιώτη, τι άλλο, βλέπεις τίποτα άλλο?
1: Αυτά είναι όλα. Νομίζω δεν έμεινε και τίποτα σχολεία. Τα περιγράψαμε όλο το χάρτη.
0: Τα πες όλα από το πρωί, τα λες όλα. Να σε καλά, συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των ελληνικών τραγουδιών. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr το email επικοινωνίας. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος, είναι στην σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Λοιπόν, να έρθουμε να πούμε 2-3 πράγματα για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της χώρας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις, 4 συσκευές για τους τυχερούς. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας τώρα. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο ανεβαίνει πρώτος, πάζοντας το πρωτόκολλο της πολιτικής παράδοσης από το 1974 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρας. Σάββατο θα παραστεί και θα εγκαινιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μετράνε οι δημοσκόποι. Ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει οι έρευνες κοινής νόμης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αποτελέσματα ή όχι. Είναι αρκετά νωρίς, γιατί πρέπει να επιστρέψει και ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα για να μπορέσουν τα call center να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καλημέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγιάννη, και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν. Τώρα, τι μετράτε, με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί σε τελικό επίπεδο η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον. Άρα υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα και δεν μπορείτε να το μετρήσετε στην πρόθεση ψήφου παρά μόνο σε δυνητικό ερώτημα περί πρόθεσης ψήφου. Υπάρχουν και μερικές εκκρεμότητες ακόμα, δεξιότερα δηλαδή, στην άκρα δεξιά, τι θα γίνει και αν θα μπορέσει τελικά να στηρίξει, να κάνει κάποιο κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ανασυνθέτουν το πολιτικό σκηνικό, αλλά θα ήθελα μια πρώτη γνώμη από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχετε μέχρι τώρα, για να προχωρήσω μετά στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω αν διαχρονικά οι κατά καιρούς εξαγγελίες των πρωθυπουργών στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης επηρεάζουν τελικά την κοινή γνώμη ή όχι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των νέων κομμάτων, των ενδεχόμενων νέων κομμάτων, ακολουθούμε την ίδια τακτική, τουλάχιστον εμείς στην Κουνταφέρ, στην ίδια τακτική που ακολουθούσαμε με την Μαρία Καρεσιανού και πολύ παραπάνω με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει και μια ιστορικότητα από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά αναλύουμε όλα τα στοιχεία που έχουν τα όμορα κόμματα, τα οποία είναι κοντινά τους. Δηλαδή, τότε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τον Αντώνη Σαμαρά, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, και αντιστοίχως για τον Ιλία Κασιδιάρη, όλη αυτή η συνέχεια του μορφώματος της Χρυσής Αυγής και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι περιμένουμε απλά την ανάδειξη των κομμάτων για να είμαστε ξεκάθαροι το τι συμβαίνει. Είναι δεδομένο πάντως ότι, επειδή αναφέραμε τον πιο δεξιό χώρο, ότι εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη άνθηση με πολύ ψηλά ποσοστά αθρηστικά, και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό και από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος ήταν πάντα ο ιστορικός αντίπαλος της θετικής παράταξης, ότι πρέπει να στρέψει τα βέλη του και εκεί.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: εδώ, να κατανοεί. Προσέξτε, αρχίζει και διαμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη το εξής σκηνικό. Τα αντίπαλα κόμματα των κυρίαρχων κεντροδεξιών χριστιανοδημοκρατικών ή κεντροδεξιών λαϊκών κομμάτων σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Βρετανία και στην Ιταλία, με τη Μελώνη, να μην έρχονται από την κεντροαριστερά ή την αριστερά, αλλά από την άκρα δεξιά και την εθνικιστική δεξιά. Το παρατηρούμε και με το AFD, το παρατηρούμε και με την κυρία Λεπέν, το παρατηρούμε και με τον κύριο Φάραντς, το παρατηρούμε και με ένα καινούριο κόμμα που το οποίο έχει ξεπηδήσει στην Ιταλία δεξιότερα της κυρίας Μελώνη. Το θέμα είναι αν αυτό αθρηστικά θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή και στον ελληνικό πολιτικό χώρο ή όχι.
1: Χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό, και ως εταιρεία και προσωπικά, το ξέρουμε αυτό το ζήτημα, το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι και στην Ελλάδα οι δυνάμεις αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά, χτυπάνε στα ίσα τις δυνάμεις κεντροαριστεράς. Συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη, και μάλιστα, εμένα προσωπικά θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ακριβώς σε αυτές τις χώρες υπάρχει και ακολουθείται σε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό, να μην γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας. Δηλαδή, να μην το δούμε και σε εθνικές εκλογές αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κόμματα να πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από αυτά που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές και ευρωεκλογές.
0: Κοιτάξτε, το άθροισμα.
1: Δεν μας κάνει καμία εντύπωση να δούμε κάποια έκπληξη, ναι, ακόμα και σε θέση.
0: Το άθροισμα των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι, στις τελευταίες ευρωεκλογές, που έχουμε ένα απτό παράδειγμα κάλπης και όχι απλά μια δημοσκόπηση, πλησίασε το 20%.
1: Στις ευρωεκλογές, αν βάλουμε το όλον φάσμα
0: του
1: δεξιού, ήταν στο 22%.
0: Δηλαδή, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Νίκη, όλα αυτά τα μικρότερα ή μεγαλύτερα κόμματα ήταν στο 22%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, το ποσοστό αυτό αθρηστικά μεγαλώνει από τις μετρήσεις που κάνετε εσείς ή όχι?
1: Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο είναι και άλλα κόμματα, δηλαδή για παράδειγμα είναι προφανώς τα κόμματα τα οποία είναι τα ενδεχόμενα τα οποία είπατε πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι τα κόμματα τα οποία είπαμε. Είναι πια όσο μικραίνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Φαίνεται να πέφτει η δυναμική της πάρα πολύ, αλλά τελικά το κομμάτι το οποίο παίρνει απευθύνεται στον συντηρητικό χώρο. Άρα και αυτή πια την κατατάσσουμε σε αυτό το
0: σε
1: χώρο.
0: Αυτό το κομμάτι,
1: φαίνεται,
0: ναι.
1: Ακριβώς, φαίνεται να είναι πάρα πολύ ψηλά το αθλητικό αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Βέβαια, το πρόβλημα αυτού του χώρου, γιατί λέμε για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, εκεί υπάρχει απόλυτος κατακαιρματισμός. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ο βασικός λόγος που δεν έχει αναδειχτεί πολύ παραπάνω αυτή η δυναμική αυτού του χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τέλος πάντων.
0: Να.
1: Αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά σημαντική, αλλά στο μέλλον θα υπάρξει μια μορφοποίηση.
0: Τώρα, θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που προλόγησα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Στατιστικά, ιστορικά, πολιτικά, αν το αναλύσουμε, επιστημονικά πολιτικά, έχει υπάρξει μετατόπιση του εκλογικού σώματος από κάποιες εξαγγελίες που έκαναν κάποιοι, ή εκάστοτε, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια πρωθυπουργοί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, υπήρχε μια σημαντική μετατόπιση του εκλογικού σώματος εξαιτίας των εξαγγελιών αυτών, ή όχι? Δεν αφορούν κυρίως τους πολίτες, ή περιμένουν οι πολίτες να το δουν πρώτα στην τσέπη, στο παντελόνι, στο πορτοφόλι και μετά να αποφασίσουν εκλογικά?
1: Είναι μια αλήθεια ότι η Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα. Τότε που πραγματικά υπήρχε μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος, αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχε ήδη τάση. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τις τάσεις και δεν θα λέγαμε ότι είναι αυτή η οποία έχει να τις καθορίσει. Εκτός αν υπάρχει μια καθοριστική παρουσία ενός επικεφαλής, ο οποίος θα έρθει να αλλάξει τελείως το ρου της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ κατανοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα προηγηθεί, το κάνει και πέρσι πάντως. Δηλαδή, και ακριβώς, αν θυμηθούμε και την περσινή χρονιά, πάλι μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό. Ήταν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Απλά τότε δεν ήταν,
1: απλά
0: δεν είχε δημιουργήσει κόμμα, ακριβώς.
1: Σωστό. Δεν είχε κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσουν να έχουν ένα δικό τους μπραντεφέρ. Και ο καθένας να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει ότι μπορεί να ξαναμιλήσει καλά με την κοινωνία, δηλαδή και τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει πράξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θα προαναγγείλει να εξηγήσει ότι ήταν θέμα στρατηγικής και θέμα πραγματικής, θα λέγαμε, διαφορετικής χρονικής ανάλυσης, τα οποία πρέπει να κάνει τώρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναδείξει ότι είναι υποθυπουργήσιμος, να ξαναδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμα και από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχει ένα κόμμα με την ιστορικότητα που μπορεί να έχει ως ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέγγιση και την ανάλυση σας, βλέπετε δύο πρόσωπα να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια και μάλλον σε αυτές τις εκλογές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας.
1: Τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές φαίνεται ότι μιλάμε έστω και για ένα κουτσουρεμένο μεν, αλλά για ένα πιο δίπολο. Θα δούμε τελικά. Προφανώς ο καθένας μπορεί να δούμε και λάθη από αυτούς τους επικεφαλείς και να δούμε και
0: ανατροπές.
1: Άλλα κόμματα να φεύγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να σπάσει αυτό το δίπολο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα. Ναι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, κύριε Τράπαλη, να είστε καλά. Από τους νέους πολιτικούς επιστήμονες, στατιστικολόγους και πολιτικούς αναλυτές, σχολιαστή σε πανελλαδικές μετρήσεις, έρευνες κοινή νόμης και δημοσκοπήσεις, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείται. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μια άγρια, μα πραγματικά άγρια μετατόπιση της κοινή νόμης δεξιότερα, φίλες και φίλοι, του κανονικού θεσμικού δημοκρατικού φάσματος, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Γερμανία, όπου στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρινανία, εκλογές οποίες θα έχει το κρατήδιο σε περίπου 15 μέρες από τώρα, προηγείται το AfD με 42%. Ακολουθεί το παραδοσιακό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του Χέλμουτ Κόλ και της Άγγελα Μέρκελ, το CDU, με 21%. Οι δε σοσιαλδημοκράτες μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Κινούνται μεταξύ 9 και 11%. Έρχονται εκλογές το 2027 στη Γαλλία. Προεδρικές, κρίσιμες εκλογές. Όπου εκεί, ξέρετε, οι προεδρικές εκλογές αναδεικνύουν τον απόλυτα συνταγματικό και θεσμικό άρχοντα της χώρας. Εκεί έχουν προεδρική δημοκρατία, προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από το λαό και έχει όλες τις εξουσίες πάνω του. Διορίζει πρωθυπουργούς, διορίζει υπουργούς, καταργεί ή ορκίζει κυβερνήσεις. Είναι το απόλυτο αφεντικό της χώρας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Ενωμένη Ευρώπη αν κερδίσει τελικά η Λεπέν. Βέβαια, η Λεπέν έχει αλλάξει πολιτικό μοτίβο και πολιτικό αφήγημα. Πλέον λέει ναι στο ευρώ και ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος σεισμός θα γίνει στη Γερμανία. Αν ομιγέννητο, τελικά κυριαρχήσουν όχι απλά οι ακροδεξιοί. Φουλ ακροδεξιοί, δηλαδή πιο ακροδεξιοί από την ΑΕΦΔ δεν υπάρχουν. Μετά πάμε σε άλλο επίπεδο κατηγοριοποίησης. Πάμε προς τον ναζισμό. Αυτοί αν κερδίσουν τις γερμανικές εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί στην Ευρώπη. Αυτοί λένε όχι στο ευρώ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι αν κερδίσουμε εμείς τις εκλογές και αναδειχθεί η επικεφαλής τους καγκελάριος της Γερμανίας, η Γερμανία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω, η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ευρώπη και κατά συνέπεια και για την Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και οικονομικό. Λοιπόν, μετά θα συνδεθούμε, θα πάρουμε τον Νίκο τον Ανούρητο, συνάδελφο δημοσιογράφο. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη μέρα για την Ρωσία και την Άγκυρα. Θα έχουμε στην Κρυμαία συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν. Είναι μια είδηση η οποία δεν έχει κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναλυτικό και έτσι τρόπο που θα αναδεικνύεται στα πρώτα θέματα της ημέρας. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την παρέμβαση τη χθεσινή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληψία υπέρ της Τουρκίας στο Κυπριακό.
2: Real FM. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις

0: 2310-6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση οδικής συμφόρησης στην Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχεράνη.
12: Ακολουθεί.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
17: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
18: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
19: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
18: Στον Δούβρη

0: Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά ενδιαφέρον διπλωματικό και εξαιρετικά σοβαρό διπλωματικό ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος καλύπτει κυβέρνηση. Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα, όλα τα καλά.
2: Να είμαστε καλά. Γίνεται χαμός μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και Αντώνη Σαμαρά. Βομβαρδισμός δηλώσεων από κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Λωρίδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη μεταξύ αυτών που για πρώτη φορά εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Να ρωτήσω αν είναι στοχευμένο αυτό, αν δηλαδή είναι μετά από συνεννόηση με τον Μαξίμου ή ένα εντελώς τυχαίο περιστατικό.
3: Νομίζω, Γιάννη, και αυτό θα σου δώσει απάντηση, όσο και αν ακούγεται τετριμένο, ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή για την ανοιχτή σύγκρουση του πρώην πρωθυπουργού με την Νέα Δημοκρατία, με το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Σε ακούμε, ναι.
3: Είναι λοιπόν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Από εδώ και πέρα το έχουμε καταλάβει, συζητώντας με κυβερνητικά στελέχη, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα απαντά σε όλες τις δηλώσεις, σε όλες τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, για τις οποίες όπως ενημερωνόμαστε, αυτές θα έχουν έναν άθλιο αριθμό, θα συνεχίσουν δηλαδή να πληθαίνουν στη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πρώτων πυλών για την ανακοίνωση, για την πυροδότηση μάλλον της ανακοίνωσης που θα φέρει στην πρώτη γραμμή τον νέο πολιτικό σχηματισμό του. Είναι λοιπόν αυτά, ορίζονται από μια στρατηγική που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι και λίγες, δεν περιορίζονται πλέον οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μόνο στα γεωπολιτικά, μόνο στον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα φάσμα, μια πεντάλια θεμάτων κοινωνικά, οικονομικά, στα οποία χτυπάει σε εισαγωγικά ο Αντώνης Σαμαρά στην κυβέρνηση και νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πληθαίνουν, ναι, όσο τίνουμε προς τον χρόνο μηδέν, που είναι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.
2: Φαντάζομαι ότι επειδή το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει περισσότερο οικονομικά χαρακτηριστικά, ότι την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ θα ερωτηθεί και αρκετές φορές για το θέμα και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι εμφανής πάντως η αλλαγή στρατηγικής. Από το μην ασχολείστε μαζί του, πήρε ομαδών εναντίον του.
3: Να θυμίσουμε ότι. Όχι μόνο μην ασχολείστε μαζί του, να θυμίσουμε τις απαντήσεις που έδινε ο Παύλος Μαρινάκης στην αίθουσα της ενημέρωσης, ότι δεν σχολιάζουμε τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μεγάλη στροφή, έχουμε φτάσει στο σημείο που κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τα πάντα και όχι μόνο κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να επισημάνουμε ότι πλέον βγαίνουν απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αναφέρομαι για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ακούσαμε χθες να καταφέρεται εναντίον των δηλώσεων του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά το αναφέρεις πολύ ορθά, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα, ότι μία από τις ερωτήσεις, αν όχι μία, μπορεί να είναι και περισσότερες, όπως είπες χαρακτηριστικά.
2: Θα αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Μητσοτάκη θα είναι φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά και ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Να επισημάνουμε ότι έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με την πάροδο των μηνών και με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά δικαιολογείται και η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα, κάτι τελευταίο. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι δύο από τις πιθανές εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να τις πούμε από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM. Η πρώτη έχει να κάνει με το σενάριο να ανακοινώσει η Εθνική Σύνταξη 460 ευρώ μία φορά το χρόνο, εννοείται αυτό, αντί 13ου μισθού για όλους τους συνταξιούχους, συν 460 ευρώ. Και είναι πολύ πιθανό επίσης να ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27, 960 ευρώ μεικτά. Δεν ξέρω, τι εικόνα έχεις εσύ, υπάρχει και κάτι άλλο στο τραπέζι το οποίο ενδεχομένως να ρίξει ως έκπληξη στην ομιλία του ή όχι?
3: Απόλυτα με τα δύο που ανέφερε, θα έχουμε γράψει ήδη και στην εφημερίδα του Real.
2: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Δημήτρη, να σε ακούμε καλά. Ξέρω, είναι δύσκολο τώρα το ρεπορτάζ.
3: Το επιδόματο που λαμβάνουν στην αρχή κάθε Νοέμβριο είναι τώρα στα 300 ευρώ. Κάποιοι το τοποθετούν στα 400, κάποιοι πιο αισιόδοξοι. Το φτάνουν στο επίπεδο που είπε, στο επίπεδο τη εθνική σύνταξη 466 ευρώ. Είναι πολύ όσο αυτό που ανέφερε όσον αφορά στο στοιχείο τη έκπληξη. Πάντα κρύβει μια έκπληξη. Μαθαίνουμε ότι ίσω αυτή τη φορά η έκπληξη θα είναι εστιασμένη προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει γέφυρες σε κοινάτρια, οποία συνόθησαν
2: μάλιστα
3: το 2023 σε δύο εκλογικές θήκες στην αυτοδυναμία του Ιουνίου του 2023. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι θα βρεθούν ανάμεσα στα κοινά, στα κεντρισμένα κοινά τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Μάλιστα, Δημήτρη, θα ανέβεις, φαντάζομαι, στην ΔΕΘ, έτσι, ναι. Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, έλα, τώρα σε ακούμε.
3: Τώρα με ακούτε.
2: Πολύ καλύτερα.
3: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες θα είναι ανάμεσα στα κερδισμένα κοινά της Διεθνούς Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν πρέπει να αμελούμε ότι στόχος της προεκλογικής περίοδου για την κυβερνητική παράταξη θα είναι και πάλι
2: μάλιστα
3: να ρίξει γέφυρες με τα συγκεκριμένα κοινά, κοινά που την όθησαν την αυτοδυναμία του 23.
2: Να σε καλά, θα ανέβεις στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, Δημήτρη, έτσι.
3: Πρώτα ο Θεός.
2: Να είμαστε καλά. Θεός. Καλό μήνα με υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ,
3: αγαπητές.
2: Καλό μήνα. Καινούργια συνεργασία για τον Όμιλο. Δυνατός ο Δημήτρης Γκάτσιος, έχει καλές πληροφορίες και φαίνεται και από τις, από τα σχόλια που κάνει και από τα ρεπορτάζ στη Real News. Τώρα, σας έλεγα για την είδηση που δεν κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και θα έπρεπε. Σήμερα συναντιόνται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αστάθεια στο ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά μετά από αυτά τα οποία είπε χθες, έγραψε μάλλον, δεν είπε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στάση της απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και για την ενόχληση της Άγκυρας σχετικά με τις υπογραφές που έπεσαν χθες στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, για τον αμυντικό θολό. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Καλημέρα και καλό μήνα, συνάδελφε.
4: Καλό μήνα. Καλημέρα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονη ενόχληση στην Τουρκία και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με υπογραφή Ισραήλ, την ασπίδα Τουρκία δηλαδή. Δηλαδή το βλέπουμε στο σύνολο σχεδόν των τουρκικών δημοσιευμάτων που μιλούν για μια σιωνιστική ασπίδα για την Ελλάδα, έτσι. Τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Τουρκία στο πρωτοσέλιδό της την ασπίδα του Αχιλέα. Βλέπουμε πολύ τον τίτλο «Ο άξονας του κακού» και την βλέπουν ένα σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συμμαχία, η συγκεκριμένη συμφωνία ουσιαστικά στοχεύει τα τουρκικά drones. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτόν τον λόγο όλα σχεδόν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια κίνηση εναντίον της Τουρκίας την ίδια ώρα που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει το σύνολο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.
2: Βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία στην τουρκική διπλωματία, γιατί πλέον το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη σχέση με την Ελλάδα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα των εξοπλιστικών συμφωνιών, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής, που από ό,τι φαίνεται, Νίκο, συμπεριλαμβάνει και τη Λευκοσία, την Κύπρο δηλαδή, και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται αυτό και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όχι.
4: Ακριβώς, το βλέπουν αυτό, το διαβάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι η συμμαχία της Μέκας, η οποία συνεδρίασε χθες στην Κωνσταντινούπολη, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον άξονα Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ναι. Και είχαμε επισημοποιήθηκε χθες, καταρχάς, να πούμε, η συμμαχία της Μέκας, συμμαχία άμυνας της Μέκας θα είναι το όνομα. Είναι μια συμμαχία την οποία παρτίζουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Συναντήθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνας αυτών των χωρών. Στόχος είναι να διευρυνθεί η συγκεκριμένη συμμαχία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Χακάν Φιντάν μίλησε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ήταν έξω φρενό, θα λέγαμε χθες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έναν εγκληματία, έναν γενοκτόνο, και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει η γενοκτονική του ομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν από όλη τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ. Ήταν έξω φρενών, τα λέγαμε χθες. Ο Χακαφιντάν είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει έτσι για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, εδώ στα τουρκικά μέσα σημειώνω ότι η συνεδρίαση της Συμμαχίας Μέκας έγινε την ίδια ώρα που έπεφταν οι υπογραφές στο Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλέα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
2: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Εξελίξεις που, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν αφορούν την Τουρκία. Δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
4: Ναι,
2: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
4: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. συνάντηση αυτή. Όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγί Περντογάν και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Αγκάης. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες της Ευρασίας θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τέταρτα θα έχουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό, το θέμα της συνάντησης θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400. Η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να βρει μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποσυρθούν οι S-400 από την Τουρκία, να μεταφερθούν σε μια χώρα του κόλπου. Ωστόσο, φαίνεται πως η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ή τουλάχιστον ζητάει κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, οικονομικά κυρίως ανταλλάγματα, ή κάποιοι λένε και στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν λοιπόν στην Τουρκία ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό ραντεβού, διότι ίσως λένε ξεκλειδώσουν την εξελίξεις και ίσως ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανάψει το πράσινο φως για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ρωσικών συστημάτων σε μια χώρα του κόλπου. Έχει μπει και η Αίγυπτος.
2: Ναι, το θέμα καίει τον Ερντογάν, γιατί περιμένει να δει τι θα γίνει με τα F-35. Και όσο δεν απεμπλέκεται από την ιστορία των ρωσικών πυράβλων, δύσκολα τα πράγματα.
4: Και το έχουν καταλάβει στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο όλο το καλοκαίρι προσπαθούσαν και σε αυτή την κατεύθυνση να φύγουν στις 700. Δεν είναι εύκολο θέμα πάντως.
2: Δεν είναι εύκολο σήμερα... και με έγκυροι διεθνείς παρατηρητές επισημαίνουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους S-400. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ πιέζει ώστε να μην παραλάβει ποτέ η Τουρκία F-35 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή το Κογκρέσο να ξεπεράσει τις πιέσεις αυτές και να ανάψει το πράσινο φως στην Τουρκία. Μένει να το δούμε βεβαίως όλο αυτό.
4: Ακριβώς. Φέτος στην Τουρκία αυτό που θεωρούν ως πρώτο εμπόδιο του S-400, σημειώνουν βεβαίως και τον παράγοντα Ισραήλ, δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, λένε εδώ ότι άμα φύγουν οι S-400 είναι ένα θετικό βήμα, για κλείνουν το μάτι ουσιαστικά προς τα F-35. Είναι η ανάλυση τουλάχιστον των Τούρκων αναλυτών εδώ πέρα.
2: Με την τραγωδία στην Κερίνια, στα κατεχόμενα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη? Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, αν είδα καλά.
4: 8 συλλήψεις είχαμε, 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε πλώρη από τα δυνατά κύματα και γι' αυτό το λόγο είχαμε αναποδογύρισε το συγκεκριμένο ταχυπλό σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, θα πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφου και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
2: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, αγαπητέ συνάδελφε.
4: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλά, Νίκο, καλημέρα.
0: Real FM.
5: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
0: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Που θες αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Αντένα 105,3.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας, ευχές για καλό Σεπτέμβριο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Ζηλιάρικα σου μάτια μου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας.

0: Έχει κυκλοφορήσει σχεδόν παντού ένα σοκαριστικό βίντεο, φίλες και φίλοι, από τη στιγμή του τροχαίου με τους, του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών. Τώρα, είναι προφανές ότι ένας από τους δύο αναβάτες των μηχανών, γιατί δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πρωτοφανές δυστύχημα, τρεις νεκροί σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και οι δύο αναβάτες με μηχανάκι και είχαν άλλους δύο από πίσω. Από τους τέσσερις ένας γλίτωσε δηλαδή. Ένας από τους δύο αναβάτες παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Είναι δεδομένο αυτό. Ήτανε, το ατύχημα συνέβη, το δυστύχημα μάλλον, συνέβη στην γωνία Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων και επί της οδού Βράιλα. Ή επί της οδού Μουστοξίδη, όχι, επί της οδού Βραΐλα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί γύρω στις 1:15 τα ξημερώματα συνέβη το δυστύχημα. Δυστυχώς τρεις άνθρωποι κατέληξαν. Δύο γυναίκες στο ένα στη μία μηχανή, δύο άνδρες στην άλλη. Τραγικός αποτολογισμός, τρεις νεκροί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μαριτίνα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: 3 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι ετοιμάζουν στο Πασόκ αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως με επίκεντρο την Κρήτη. Θα γίνει απόβαση δηλαδή στην Κρήτη, πολιτική απόβαση από κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του Πασόκ. Τι θέλει να δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την αναβίωση της ιστορικής πολιτικής μάχης της Κρήτης, και αν υπάρχει άγχος για τις δημοσκοπίες και τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί, αλλά βλέπουμε προς το παρόν ένα ο Τσίπρας μπροστά.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πράσινη απόβαση, όπως την είπες πολύ ωραία. Σήμερα είναι ήδη, όσοι δεν είναι φτάνουν σήμερα στο νησί, όλα τα κορυφαία στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος, ο σκοπός είναι και συμβολικός, γιατί το νησί της Κρήτης είναι ακόμη πράσινο, είναι η μοναδική περιφέρεια που έχει βγάλει δύο νομούς και τα λοιπά πράσινους, αλλά υπήρξε πάντα ένα προπύργιο του ΠΑΣΟΚ, οι συμβολισμοί είναι εκεί. Θα υπάρξουν και άλλου τύπου συμβολισμοί, ήδη κυκλοφορούν στα βιντεάκια, στα social media, με αυτοκίνητα, με πράσινες σημαίες, με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, που πηγαίνουν εν είδη πομπής προς μια εκδήλωση.
0: Τέτοια θέλω, γαλάζια και πράσινα καφενεία, τέτοια θέλω, δεκαετία 80.
1: Εντάξει, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το ΠΑΣΟΚ δεν κατεβαίνει στην Κρήτη μόνο μετά της νοσταλγίας. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Για αυτή την απόβαση δουλεύουν πάνω από 100 άνθρωποι για περισσότερο από ένα μήνα. Τα κλιμάκια που θα φτάσουν εκεί θα σαρώσουν, στην κυριολεξία θα σαρώσουν την Κρήτη. Όλους τους νομούς, με εκδηλώσεις, με παρουσία στους χώρους δουλειάς, με τις γνωστές περατσάδες στα μαγαζιά και στην αγορά και όπου ο κόσμος πίνει τον καφέ του και χαλαρώνει, προκειμένου να πείσουν όσους δεν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είπαμε είναι πράσινο νησί, δεν ανήκουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ, όμως πηγαίνουν και για να στείλουν πολύ σοβαρά μηνύματα. Δηλαδή, με ένα βασικό σύνθημα κατεβαίνουν, το τώρα ΠΑΣΟΚ. Το τώρα ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να το εξηγήσει στην ομιλία του στην 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα εξηγήσει τους λόγους δηλαδή για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το ΠΑΣΟΚ, πέρα πια από την κλασική αναδρομή που υπάρχει στις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ που γίνεται κάθε χρόνο στα γενέθλιά του. Αυτό θα το ξαναζήσουμε. Θα δούμε ένα βίντεο με όλες τις ιστορικές στιγμές από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με όλες τις στιγμές σταθμούς για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα, από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλυτο το πολιτικό του πρόβλημα. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τους μη προνομιούχους του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, το νέο που η χώρα πια δεν χωρά τα δικά του όνειρα και το στέλνει στο εξωτερικό, τη νέα οικογένεια που δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπέ σπίτι και να το πληρώσει γιατί τα ενίκια είναι στο Θεό. Σε αυτού θα αποφασίσει να στραφεί, έχει αποφασίσει μάλλον να στραφεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στους αγρότες, στους νέους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που είναι οι σημερινοί μη προνομιούχοι, και σε αυτόν το θυμικό αλλά και την καρδιά θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Θα περιγράψει μία τυχόν τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως μια τετραετία χαμένων ευκαιριών, το θα είναι καθηλωτική πια για τη χώρα. Θα δώσει πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη έμφαση στην εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και το τι ακριβώς σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ πατριωτισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ιστορικά, διαχρονικά ένα πατριωτικό κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι για τον ίδιο πατριωτισμός είναι μια Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, διεκδικεί και πετυχαίνει, δεν διατηρεί ψευδεστήσεις και δεν συμβιβάζεται με τετελεσμένα. Αυτό θα δείχνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Τώρα, την οικονομική πολιτική θα την αφήσει λίγο για μια εβδομάδα μετά, όταν θα ανέβει στη ΔΕΗ.
0: Ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά, 12 και 13.
0: Εντάξει, τώρα το άγχος του ΠΑΣΟΚ είναι αν θα περάσει στη δεύτερη θέση και αν θα καβατζώσει τη θέση αυτή σε βάρος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι κάτι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί
1: είναι προφανές ότι αυτό
0: οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν μια αρκετά ευδιάκριτη διαφορά του δεύτερου από τον τρίτο.
1: Είναι ευδιάκριτη, αλλά αυτό τουλάχιστον που λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ευδιάκριτη στις δημοσκοπήσεις. Έπειτα θεωρούν ότι με την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε μετά τις θερινές εκλογές, όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, γιατί όντως φαίνεται ότι έγινε πάνω στο 15 Αύγουστο. Και όχι για λόγους εταιρείας, ναι. Μην παρεκκλήσει.
0: Αυτό ήταν ένα τηλεφωνικό άλλωστε δείγμα. Ήταν τηλεφωνικό το γκάλωπ, δεν ήταν.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Μία όμως αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάτι άσχημο ποτέ για την interview, ούτε σε καμία περίπτωση το έχει πενιχθεί το ΠΑΣΟΚ. Λένε λοιπόν ότι εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι από τα κόμματα που χάνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι χάνει λίγο από την έγκλη του πριν ακόμη παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, κάτι που βεβαίως και αυτό τους έχει ενοχλήσει. Θα γίνει αύριο. Θα γίνει αύριο, ανεβαίνοντας πριν και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τουλάχιστον το οικονομικό. Φαίνεται λοιπόν ότι θα διεκδικήσουν να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως ο δικός τους δεδηλωμένος στόχος είναι η πρωτιά και όχι η δεύτερη θέση, αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, προς το παρόν τουλάχιστον, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, σε επίπεδο προεκλογικό πηγαίνουν για να επαναδιεκδικήσουν το να βρεθούν στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι και τυπικά.
0: Με τις εν αναμονή μετεγγραφές, όπως είναι για παράδειγμα του Ναυάρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, που διαβάζω ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει, ναι, γιατί από εκεί προέρχεται στο ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και άλλων στελεχών που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται τα ονόματα, θα υπάρξει νέο ανακοίνωση, νέος κύκλος ανακοινώσεων από το ΠΑΣΟΚ ή όχι?
1: Το λες πολύ καλά, νέος κύκλος ανακοινώσεων. Τέτοιου είδους επαφές τις κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πια. Υπάρχει μια ομάδα διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και υπάρχει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων που γεμίζουν τα κουτάκια στα εναπομείναντα ψηφοδέλτια. Όμως αυτές τις συνεννοήσεις με ήδη βουλευτές ή με προβεβλημένα στελέχη, που ο καθένας έχει και μια διαφορετική ιστορία που κουβαλάει, άλλοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι έρχονται από άλλα κόμματα, γίνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη, γι' αυτό και θα ανακοινωθούν στο χρόνο που εκείνος θα επιλέξει. Εγώ τολμώ την πρόβλεψη ότι δεν θα ανακοινωθούν καν όλοι μαζί. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές μικρές φιέστες στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες αν όλα εξελιχθούν καθώς λέγονται από τον Πρωθυπουργό. Οπότε θα πρέπει να το διατηρήσουμε κάπως ζωντανό το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Μαριτίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φίλε,
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγεί.
2: ζήσεις το φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Αντένα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρισο σε Γάλλιο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδελφία. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας στην Αττική, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης. Προκειμένου να είναι πιο άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λεκανοπέδιο, αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπελά. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλειδού. 20 μαχαιριές στην πλάτη είχε δεχθεί σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα για τα οποία αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για ανθρωποκτονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχεράνη. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμο Πατρέων.
0: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια μόνο.
2: Γενικά έθριος πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας και καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη μάχη των ειδήσεων, των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξή τους. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, πρώην υπουργό, βουλευτή στο Νότιο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συνάδελφε, καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά, γνωριζόμαστε χρόνια. Να είστε καλά. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, και δεν το αναφέρω τυχαία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και το σχολιάζαμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη Ντογκάτσιο, ένα οργανωμένο σχέδιο αντεπίθεση τη Νέα Δημοκρατία προ το πρόσωπο του κ. Σαμαρά. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η παρέμβαση του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και αποκάλυψε μια πτυχή την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ακούστε, κυρία Βούλτεψη.
2: Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτό δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαρά έβαλε λιτού και δεμένου με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα.
3: Α, σας ήθελε.
2: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
3: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα. Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό.
2: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
3: Γυνάτι, ε.
2: Εάν τώρα Δημήτρη υπήρχε μία διαθέσιμη θέση σαν του επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
3: Θα ήθελε να πάει εκεί.
2: Θα ήθελε να πάει.
3: Αν τον είχε βάλει δηλαδή, ναι, κάπου, λέει το Μητσοτάκη.
2: Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μια θέση, παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε το γιο του να το βάλει στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά...
0: Λοιπόν, αγριεύει το πράγμα όπως ακούτε, κυρία Βούλτεψη. Ναι, όχι, εδώ βγαίνουν τάπλητα στη φόρα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
0: Αναφέρθηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον αείμνηστο επιχειρηματία εργολάβο τον μακαρίτη Γιώργο Μπόμπολα. Αναφέρθηκαν άλλα πράγματα, ότι κάποιοι θα του προτείνουν τη θέση του εκπροσώπου, του επιτρόπου. Κάτι παίζεται εκεί πέρα. Μάλλον είναι σχέδιο, δικό σας.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι θέμα σχεδίου. Είναι ότι όταν έχεις μία μακρά πορεία στην πολιτική. Σίγουρα υπάρχουν οι γνωστές πλευρές, σίγουρα υπάρχουν και οι άγνωστες πλευρές. Ή οι πλευρές που υποτιμήθηκαν.
0: Ναι, αλλά εντελώς τυχαία φάση. Τώρα αποκαλύπτονται μετά από κάποια χρόνια.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει με διάφορους τρόπους ανακοινώσει, υπονοήσει ότι θα προχωρήσει σε ένα κόμμα επικαλούμενος μια σειρά ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας και κατά τη δική μου γνώμη δεν αντέχουν, δεν αντέχουν ως επιχειρήματα, δηλαδή δεν πείθουν, τα εθνικά δεν πείθουν, διότι πάντοτε όλοι οι πρωθυπουργοί προσπαθούσαν, έχουν ήρεμα νερά και ας τα έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ελληνοτουρκική φιλία.
0: Δηλαδή εντελώς τυχαία όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη και ο κύριος Καρατζαφέρης που ανοίξει τη γαλάζια πολυκατοικία, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, εσείς στο Action, το 24, στο κανάλι μου, αλλά και εδώ. Όλο αυτό είναι τυχαίο.
1: Όχι, τι θα πει τυχαίο. Τυχαίο είναι ότι δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας ανακοίνωσης η οποία εμφανίζει διαφωνίες μη υπαρκτές, δηλαδή ακόμη και η walk agenda δεν είναι υπαρκτή, γιατί συντρικοματική. Είχαμε τη Δημάρ και τα στελέχη της Δημάρ που είχαν διοριστεί γραμματεί σε Υπουργεία ήταν οι κατεξοχήν θειασότες της Walk Agenda. Δεν αντέχουν δηλαδή αυτά τα οποία λέει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φίλτατος ο Αντώνης, φίλος ο Αντώνης, φιλτάται όμως και η αλήθεια. Άρα αναγκαστικά όταν βγαίνει και σε κατηγορεί. Δεν κάνεις τούτο, δεν κάνεις τ' άλλο, έκανες το τρίτο, σου έλεγα 10 πράγματα και δεν τα έκανες. Δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ. Όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός δεν μπορεί, άμα είναι άλλοι δύο-τρεις πρωθυπουργοί από κάτω, να του λένε τι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθεί το σύστημα. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο γίνεται είναι απάντηση. Και κυρίως μετά την εμφάνιση του Νίκου του Τσούτσια στο Sky, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν άκρος προκλητική. Πολύ είπε, δεν είστε αυτό, δεν είστε εκείνο. Συγγνώμη που είμαστε εκεί από τη μεταπολίτευση. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω με αυτή τη στρατηγική όμως ποιους συμμάχους θα έχετε μετά τις εκλογές. Γιατί ξέρετε, αν επιβεβαιωθούν όλες οι δημοσκοπήσεις, πώς δεν είναι, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τώρα, το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Όχι, μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία όπως επιβεβαιώνει οι δημοσκοπήσεις.
1: Εμείς αυτό επιδιώκουμε.
0: Ναι, το επιδιώκεται, αλλά η λογική τι λέει.
1: Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
0: Ναι, αν δεν το πετύχετε αυτό που είναι το πιθανότερο βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα?
1: Κανείς δεν λέει ότι θα συνεργαστεί. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε κάποιον άλλον που αποφάσισε ξαφνικά.
0: Σοφία μου, οι δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία με αναγωγή στο 30-31%. Για να πάρεις αυτοδυναμία, θέλεις 37. Για να πάρεις αυτοδυναμία, συγγνώμη, δεν είχα χαμηλώσει το κινητό. Θες 36-37. Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Το ξέρεις τον εκλογικό νόμο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Με τα σημερινά δεδομένα είναι δύσκολο. Με ποιους θα κυβερνήσεις την επόμενη μέρα, αν πλακώνεσαι με όλους?
1: Δεν κατάλαβα, πρέπει να βάλουμε και άλλα κόμματα στη Βουλή, να κάνουμε και άλλη αστάθεια, δεν μας φτάνει αστάθεια.
0: Γιατί με τα υπάρχοντα κόμματα της Βουλής συνεννοείσαι?
1: Όχι, με κανέναν δεν μπορείς να συνοηθείς, αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω, να απενοχοποιήσω την ψήφο, εσύ μου λες τώρα Γιάννη, να απενοχοποιήσω την ψήφο προς τον Σαμαρά για να τον έχω αύριο σύμμαχο.
0: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο.
1: Είναι στρατηγική,
0: ότι
1: κάνω,
0: τουλάχιστον η κριτική που γίνεται να μην έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, να μην γίνονται επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο.
1: Προσωπικά χαρακτηριστικά, θα σας πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο έκανα δεν έκανα προσωπικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, είπα ότι αυτά που έκανε ήταν σωστά. Αλλά αφού τα έκανε, αφού δηλαδή ο Νταβούταγλου είπε στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα και μετά από δύο μήνες τον είδαμε, αφού έμπαιναν οι φρεγάτες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι παραβιάσεις ήταν στο Θεό, αλλά εμείς πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, εγώ τα γεγονότα λέω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάποιος διαφωνεί, έχει δικαίωμα να διαφωνήσει. Άλλη μόνο, μεγάλη παράταξη είμαστε, μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Αλλά δεν θα απενοχοποιήσω αυτή την ψήφο για να τον δημιουργήσω οποιονδήποτε. Ας μην το λένε Σαμαρά.
0: Εντάξει, κατάλαβα, είναι μέρος στρατηγικής όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό σου έλεγα στην αρχή.
1: Πολιτικά δεν μπορώ να απενοχοποιήσω την ψήφο και να λέω μάλιστα ευχαριστούμε πολύ πως μας είπατε προδότες, ευχαριστώ. Είμαστε walk-a-gender, ευχαριστώ πολύ, ναι, έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει βρε παιδιά? Δεν θα μιλήσει κανείς.
0: Βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ η συζήτηση.
1: Αλλά με γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι εκ των ακροατών αυτό βλέπουν και εκτιμούν και από αυτά που βλέπουν στην κοινωνία. Ότι δηλαδή με 30-31% με την αναγωγή, γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε μέσα στο πολιτικό ρεπορτάζ που κινείται περίπου το κάθε κόμμα ξεχωριστά, πέρα από τα κομματικά τρόλ και του φανατισμένου. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε πιο ψύχραμα. Απέχει πολύ από την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, το ερώτημα λοιπόν τη στρατηγική είναι το εξή. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν στην προεκλογική περίοδο δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά διλήμματα.
0: Πάντα έτσι
1: θα είναι
0: σκληρά
1: και υπαρξιακά και εθνικά. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι η Τουρκία ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει σε περιόδους αστάθειας οικονομικής ή αστάθειας πολιτικής από τον καιρό του Δηληγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε τώρα, γιατί αν θέλουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να ενημερώσω ότι οι περισσότερες παραβιάσεις και προκλήσεις γίνανε στις διπλές εκλογές του 12. Αν το θέλουμε αυτό.
0: Βάζεις και τέτοια διλήμματα δηλαδή.
1: Εννοείται, γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η οικονομική της κατάσταση είναι χάλια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει 6 τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Ο πληθωρισμός είναι στο Θεό.
0: Ναι, λέτε λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, πάντοτε, θα υπάρξει κίνδυνος για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
1: Μα συγγνώμη, τα ίμια πώς έγιναν. Πώς έγιναν τα ίμια.
0: Τα ίμια έγιναν επισημήτη. Δεν έγιναν με κυβέρνηση εργασίας.
1: Όχι. Ξεκίνησαν τα ίμια 25 Δεκεμβρίου του 1995, όταν ο Παπανδρέου ήταν από τον Νοέμβριο.
0: Ναι, αλλά υπήρχε σταθερότητα, υπήρχε αυτοδυναμία. Το Πασό κυβερνούσε με αυτοδυναμία, όχι με άλλο κόμμα.
1: Ήταν στον Άσιο και παραιτήθηκε 15 Ιανουαρίου λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραταθεί η πολιτική αστάθεια. Γιατί είχαν βγει δελφίνοι, ο ένας θα έβγαινε, ο άλλος θα έκανε. Mm-hmm. Υπήρχε αναταραχή. Άρα όλες οι κρίσεις μας, άμαντζε, και μετά που πήγαμε. Πού πήγαμε, στον Ταβός, την πρώτη φορά στο Σεισμίκ, στο δεύτερο που πήγαμε.
0: Μα και τότε υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 87.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Και στη Μαδρίτη υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα θυμάμαι καλά, κάνω, ξέρεις, 25 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Παιδί μου, το ξέρω.
0: Και όχι μόνο κάνω 20-25 χρόνια, αλλά προέρχομαι και από πολιτική οικογένεια. Τα έσαι από μέσα δηλαδή όλα αυτά.
1: Έτσι. Ήταν ο πατέρας σου, έτσι. Ο ύμνηστος. Δεν έτσι. Υπάρχει ζήτημα επ' αυτού.
0: Τώρα μιλάς σε κάποιον που τα ξέρει πολύ καλά.
1: Και τα ζήσαμε
0: δηλαδή
1: μέσα στα σπίτια μας αυτά. Μπράβο. Θέλω να πω όμως ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυτό οφείλεται είτε στο ότι έχουμε κάνει μια λάθος κίνηση ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε όταν έχουμε αστάθεια. Εμείς αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε τα προσεχή 2 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος μάλιστα, να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Να έχουμε φτιάξει το θόλο, να τα έχουμε κάνει όλα, να είμαστε ήσυχοι και μετά πάτε και να σκοτώνονται. Τι να μάλιστα πω δηλαδή, όλοι μετά σκοτώνονται.
0: Βγήκε μια είδηση, δεν ήξερα ότι στο θέμα στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί και το ζήτημα
1: εγώ
0: των εθνικών θεμάτων.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει, θα τα πούν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, ψηφίστε αυτοδυναμία για να μην μας την πέσουν οι Τούρκοι. Γιατί, επιχείρημα είναι και αυτό.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω. Δεν το λέω σε επιχείρημα για να ψηφίσουν. Το λέω γιατί ακούω διάφορους να κάνουν τους τουρκοφάγους. Και κάνοντας τους τουρκοφάγους, πήγαμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο. Κοιτάξτε, πάμε από το Σαγκάριο στο Ίκαδε.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: έτσι, ιστορία διδάσκει.
0: Κάτι τελευταίο. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και εσύ τα πολιτικά γεγονότα, ειδικά τη σχέση που μπορεί να έχει, τη σχέση αλληλεπίδρασης η Ευρώπη με την Ελλάδα, σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει βίαιη μετακίνηση, μαζική και βίαιη μετακίνηση παραδοσιακών συντηρητικών ή μετριοπαθών, να τους πω διαφορετικά, ψηφοφόρων σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία προς την άκρα δεξιά? Φοβάστε δηλαδή ότι θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται αυτό και μάλιστα δεν πάνε μόνο συντηρητικοί ψηφοφόροι. Πάνε
0: και αριστεροί, και αριστεροί,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι, που μπορεί να έχουν ψηφίσει εγώ στην Ισπανία Βάσκου, Καταλανούς και τα λοιπά, και είναι και κατευθύνονται προς μια ακροδεξιά ψήφο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετούμε πάρα πολλά χρόνια και το μελετώ και εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί η δεξιά, πάρτε τώρα τη Γερμανία, το Μέρτς, mm-hmm, προσπάθησε αντί να απομονώσει την ακροδεξιά και τις ιδέες της, προσπάθησε να τη μιμηθεί. Όταν λοιπόν...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Σοφία μου, είναι και ο τρόπος που αντιμετώπισαν την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό.
1: Εντάξει,
0: τους κοστίζει πολύ.
1: Εντάξει. Να πω κάτι. Η Μελώνη, με αυτό δεν βγήκε? Ότι δεν θα περάσει κουνούπι?
0: Με αυτό βγήκε, ναι.
1: 158.000 περάσανε.
0: Ναι, γι' αυτό έχει πρόβλημα εκ δεξιών της. Είδες τι κάνει ο άλλος, ο Ιταλός, ο φασίστας.
1: Βανάτζη, ναι. Αλλά ο Βανάτζη φτιάχτηκε γιατί ο Σαλβίνη δεν μπορεί να κρατήσει το κόμμα του. Αν μπορούσε να το κρατήσει. Αποδείχθηκε λοιπόν στην πράξη ότι η ακροδεξιά, ακόμη και αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, έπρεπε να το εφεύρει. Να σου πω, βρε Γιάννη, στην Ανατολική Γερμανία έχει μετανάστες, που τώρα είναι οι ψηφοφορίες, το Άνχαλτ και εδώ και εκεί. Δεν έχει μισό μετανάστη.
0: Έχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα όμως.
1: Έχουν μεταναστεύσει, ναι, γιατί δεν έκαναν σύγκληση. Δεν έκαναν ποτέ σύγκληση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής. Αυτό πληρώνουν. Κάνουν λάθος ανάγνωση των μηνυμάτων. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν μεταναστεύσει οι πρώην Ανατολικογερμανοί στην πρώην Δυτική Γερμανία και δεν υπάρχει κανένα μετανάστη, έχουν δημιουργήσει εκεί μια μαύρη τρύπα. Γιατί, κύριε, δεν έχεις μεταφέρει εκεί κάποιες βιομηχανίες, κάποια πράγματα από την Ένωση και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται.
0: Βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που συμφωνεί μαζί σας όσον αφορά το δίλημα σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι αν συμφωνεί το μεγάλο κομμάτι των μετριοπαθών ψηφοφόρων, κυρία Βούλτεψη, μαζί σας. Και εκεί θα κρυθούν οι εκλογές, να ξέρετε, για άλλη μια φορά.
1: Οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι.
0: Δεν θα κρυθούν από τα σκληρά κομματικά ακροατήρια. Από τους μετριοπαθείς κινούμενους ψηφοφόρους του κέντρου. Εκεί θα κρυθούν και αυτές οι εκλογές.
1: Οι ψηφοφόροι πιστεύετε ότι θέλουν δημαγωγούς οι οποίοι θα λένε πάμε να στο σαγκάριο και μετά όταν θα έρχονται στην εξουσία.
0: Όχι, αλλά οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι ξέρετε τι θέλουν. Όχι διλήμματα, να τους δώσεις τη δυνατότητα ακόμα και στην περίπτωση συνεργασίας να τους παρουσιάσεις ένα εναλλακτικό πολιτικό πλάνο. Τι θα κάνεις την επόμενη μέρα.
1: Μα τους το λέμε, εμείς είχαμε πρόβλημα. Συνεργαστήκαμε με το Πασόκ και τη Δήμα. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ στη συνεργασία. Η επιθετικότητα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Ποιος είπε ότι έχει πρόβλημα στην εργασία αν δεν λέμε ένα στον άλλο προδότη.
0: Καταλαβαίνω τη λογική της μίας κάλπης. Λογικό είναι αυτό και αυτό εξυπηρετεί και την συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας όπως εξυπηρετεί και τη συσπήρωση των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων.
1: Ξέρετε
0: και
1: κάτι.
0: Του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ και των υπολείπων κομμάτων. Αλλά πρέπει να δείτε και την επόμενη μέρα ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν.
1: Αυτό βλέπουμε τώρα. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Έγραφα ένα κομμάτι τώρα για τις εκθέσεις της Στράτφορντ.
0: Ναι.
1: Όταν κέρδισε ο Μητσοτάκης, λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά το 19, έλεγε ότι οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι τόσο σοβαρές, εννοεί και τις οικονομικές και τις πολιτικές, που θα χρειαστούν γενιές για να ξεπεραστούν. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται πια γενιές, γιατί αναφερόταν συνέχεια στο υψηλό χρέος και έλεγε μια χώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της, δεν μπορεί να δανειστεί, δεν έρχονται επενδυτές, είναι αλυσίδα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέει θα χρειαστεί γενιές. Πόσες γενιές ακόμη θα καταδικάσουμε επειδή πρέπει να τσακωνόμαστε μαζί μας όλη μέρα.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Βούλτεψη,
1: να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα τον Αφρουδάκη. Ψηφοφόρος της κυρίας Βούλτεψη, αλλά θέλω και εγώ εναλλακτική λύση, μου γράφει αγαπητέ φίλε Γιάννη, και δεν σχολιάζω με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά του πολίτη αυτής της χώρας. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως πολύ σωστά λες. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο. Εκτός από. Πείτε μου σε τι συνεισφέρει η κυρία Βούλτεψη. Φίλε μου, αυτό το κρίνουν οι ψηφοφόροι και μεταξύ αυτών είσαι και εσύ ψηφοφόρος. Αν δεν σου αρέσει η κυρία Βούλτεψη, μην την ψηφίζεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να την ψηφίσεις ή να την ακούσεις με το ζόρι. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά, ξέρεις. Αν διαφωνείς με κάτι, το εκφράζεις εκεί που πρέπει να το εκφράσεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Σαν παραμύθι. Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι που αναρωτιέται. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή αρχή. Δεν αποτελεί εξαγορά ψήφων το θέμα των παροχών στη ΔΕΘ. Το πολιτικό μας σύστημα είναι ανέκδοτο και παράνομο. Πάντως, όπως άκουσες από τον κύριο Τράπαλη, πλέον δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι πολίτες όπως επηρεάζονταν κατά το παρελθόν από τις ΕΚΑ εξαγγελίες όλων των πρωθυπουργών στη ΔΕΘ. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα, Κώστα, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Τον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Σωστό αυτό το οποίο λες. Επισημειώνεις μάλλον δεν λες, αγαπητή Μαρία. Καλημέρα σας και καλό μήνα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τα λεγόμενα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Είναι σωστό αυτό και νομίζω καλά κάνεις και το αναδεικνύεις. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Περί εκλογών, Γιάννη, ο Ράιχενμπαχ, που ήταν υποστηρικτής της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προβλήματα, είχε πει ότι η χώρα μας προσπάθησε να τρέξει σε ένα ράλι και αντί να ετοιμάσει το αυτοκίνητο μηχανικά για να ανταποκριθεί, την ενδιέφερε μόνο να αλλάζει εξωτερικά το χρώμα του. Δηλαδή, ψηφίζουμε για να αλλάζουμε κυβερνήσεις και χρώματα και όχι για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κράτος που να λειτουργεί μόνο του στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ανθρώπους που θα φτιάξουν κράτος και όχι μόνο μια κυβέρνηση. Πολύ ρομαντικό σε βλέπω. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Βιαστικό πουλί του νότου. Καλημέρα στο φίλο μου, το Real Blogger. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις των πρωθυπουργικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων όλων, έχουμε συνάψει ισχυρές συμμαχίες και έχουμε προμηθευτεί σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας καθιστούν ισχυρούς. Μήπως λοιπόν είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε επιτέλους να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, γράφει ο φίλος ο Real Blogger. Καλημέρα στο Γιάννη που κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Όσοι αγόρασαν Γιάννη κατοικία μου, γράφει ο φίλος ο συνονόματος, μέχρι 31 Δεκάτου του 25 και θέλουν να ανακαινήσουν την κατοικία τους, μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα, όσοι προέβησαν σε αγορά από 1η-1η του 26 δεν έχουν δικαίωμα καν αίτησης χρηματοδότησης. Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί λίγο περισσότερο για τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί που αγόρασαν την κατοικία τους το 2026. Ακούγεται πολύ λογικό αυτό το οποίο ζητάς, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παντελή. Να είσαι καλά, Παντελή. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φανατικό ακροατή του Real. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει, Γιάννη, πως 3 στους 10 δεν θέλουν να μπουν σε survival mode και άλλοι 3 ψάχνουν τρόπο να βγουν από αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι 4 πέρα από το να παραμένουν φαντάσματα του πληκτρολογίου. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλό μήνα.
4: Real FM.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρασάς την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος.

0: βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας στην Αττική, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα Κόμπος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης. Αναλυτικά στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπελά. 20 μαχαιριές στην πλάτη είχε δεχθεί σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε παλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψελή. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα για τα οποία αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και για ανθρωποκτονία.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
10: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
11: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
11: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
10: Η κορυφαία επιλογή.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Τρομερό τραγούδι, μέσα δεκαετίας 90. Ήταν η πρώτη απόπειρα που οι αδερφοί Κατσιμίχα, ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας, είχαν φτιάξει ένα φοβερό μουσικό κομμάτι με παραδοσιακή πυρώτικη μουσική και ροκ. Κάποια στιγμή ακούγεται και το παραδοσιακό κλαρίνο. Θα το ακούσετε σε λίγο. Από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν βγάλει οι αδερφοί Κατσιμίχα.

Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, συνεχίζω το μήνυμα. Τελικά στην πολιτική γράφει η Κατερίνα Κάβουρα, ο καθένας διαβάζει τα μηνύματα όπως τον βολεύει και όχι όπως είναι. Η χώρα δεν χωράει άλλη κρίση, περάσαμε αρκετές. Να σε καλά, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Διονύση, τον Κατιάνη. Καλημέρα, Γιάννη. Τα ναρκωτικά θα είναι ελαφρυντικό για τον απεχθή θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Μήπως κάποτε πρέπει να γίνει επιβαρυντικό. Θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη όλα αυτά. Θα μας δώσει ο ίδιος δηλαδή τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς προχωράνε τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Τα έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο την υπογειοποίηση της παραλιακής, αλλά και γενικότερα θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα μετά που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Να κάνετε ένα ταμείο πώς πήγε η αντιπυρική περίοδος, αν και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σας ακούμε.
1: Εντάξει, όσον αφορά το έργο του Ελληνικού, προχωράει. 17 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, γίνονται τα εγκαίνια του αθλητικού πάρκου. Είναι περίπου 200 στρέμματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, μπάσκετ, ο στίβος. Όλα αυτά ανοιχτά για τον κόσμο, κυρίως της γειτονιάς. Έτσι, πρώτοι και τυχεροί σε αυτό το έργο είναι οι άνθρωποι μας που μένουν περιμετρικά του έργου αυτό, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι που θέλουν να το επισκεφτούν. Παραδίδεται τμηματικά λοιπόν το έργο.
0: Όταν λέτε τμηματικά.
1: Δηλαδή τμηματικά, ναι, αυτό είναι το πάρκο το αθλητικό, είναι το κομμάτι το πρώτο που παραδίδεται μετά το πάρκο που έχει ανοίξει το Experience Park. Όσον αφορά τα κοινόχρηστα και κοινοφελήπα τότε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα δίχτυα μέσα συνεχίζονται οι εργασίες. Υπογειοποίηση, με ρωτήσατε, νομίζω ότι σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο, ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου.
0: Δηλαδή παραδίδεται μετά τις γιορτές.
1: Δεν θα παραδοθεί, γιατί πρέπει να μετακινηθεί η γραμμή του τραμ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη γραμμή του. Όχι να αλλάξει η γραμμή του τραμ, απλά πρέπει να μετακινηθεί, να γίνουν κάποιες τεχνικές αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Και μόλις ολοκληρωθούν και αυτές, τότε θα παραδοθεί και αυτή στη κυκλοφορία.
0: Ναι, θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μου το στέλνουν εδώ φίλες ακροάτες ή ακροατές από την πρώτη στιγμή που σας άκουσαν. Έχει γίνει σωστή μελέτη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία σωστή μελέτη, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μόνο ότι φωνάζουμε οι δήμαρχοι της περιοχής. Είχαμε κάνει, σας θυμίζω, με τον Δήμαρχο Ηλιούπολης και του Βύρωνα μία διαδήλωση.
0: Ναι, μία κινητοποίηση.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι το συνηθισμό ενέργεια, αλλά είχαμε κλείσει την Κατεχάκη συμβολικά. Διότι αυτή τη στιγμή και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, πολύ σωστά λένε οι ακροατές σας, και οι Βολιαγμένης,
0: ναι,
1: χωρίς να έχει ανοίξει το Ελληνικό, προσέξτε, δεν επιβαρύνεται από το Ελληνικό, έτσι, γιατί το Ελληνικό είναι εργοτάξιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει μέσα κατοίκους, δεν έχει ζωή. Τώρα το πάρκο που θα ανοίξει είναι πολύ μικρή η συμμετοχή για να πούμε ότι επιβαρύνει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που μιλάμε, το κυκλοφοριακό είναι αδιανόητο πλέον. Ειδικά σε ώρες αιχμής, άμα βρέχει στην Νότια Αθήνα. Άρα δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση σοβαρή, δεν έχουμε πάρει καμία πληροφόρηση για το τι μέλη γενέστε με το μετρό όσον αφορά την επέκτασή του προς Γλυφάδα, Βούλα.
0: Το ένα είναι το θέμα του μετρό και η επέκτασή του, πολύ σωστά το λέτε, προς Γλυφάδα, Βούλα. Το άλλο είναι η επέκταση της περιφερειακής οδού που ήταν, αν θυμάστε.
1: Η υπογειοποίηση, ναι.
0: Η υπογειοποίηση ακριβώς που θα έφτανε μέχρι την παραλιακή. Προχωράει η μελέτη αυτή ή όχι?
1: Δεν προχωράει. Προχωράμε, κύριε Παπαγιάννη, θα περάσουν χρόνια και χρόνια για να δούμε κάτι μετρήσιμο. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη. Αν κάνω λάθος, σας βγει κάποιος να με διαψεύσει, εγώ δεν κάνω πρόβλημα. Το να πέφτω εγώ έξω δεν λέει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο ότι όσον αφορά την χαρτογράφηση της Νότιας Αθήνας, η οποία, προσέξτε, οικοδομείται από άκρη σ' άκρη. Δηλαδή η Νότια Αθήνα δεν είναι μόνο το Ελληνικό, είναι το Φάληρο, είναι η Καλλιθέα. Άμα δείτε μέχρι τη Γλυφάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση, εκατοντάδες, χιλιάδες, θα έλεγα, νέους κατοίκους, που όλο αυτό αυξάνει διαρκώς το κυκλοφοριακό.
0: Γιατί να ζητήσετε ραντεβού και από τον Περιφερειάρχη και από τον αρμόδιο υπουργό.
1: Το επιδιώκουμε και το κάνουμε, πιστέψτε με.
0: Και μακάρι να επιληθούν τα προβλήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, μόλις αρχίσουν οι βροχές, αταλαιπωρείται χιλιάδες κόσμο.
1: Τώρα,
0: τα πήγατε καλά. Βλέπω εδώ ότι είσαστε μέσα στους Δήμους οι οποίοι αξιολογήθηκατε σε παγκόσμιο επίπεδο και είστε μέσα στους πιο αποτελεσματικούς Δήμους σε έναν μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό αυτοδιοίκησης που θα γίνει στην Σεούλ όσον αφορά την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική, τα μεγάλα έργα ανάπλασης, τις παιδικές χαρές. Ποιος επέλεξε το Δήμο σας, δηλαδή πώς ήρθε ο Δήμος και συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και αναδύθηκε μέσα στα φαβορί?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πραγματικά θετική είδηση, γιατί ζούμε σε μια εποχή πολλών αρνητικών ειδήσεων και νομίζω και η χώρα και ο λαός μας και ο κόσμος χρειάζεται να παίρνει ανάσες, και ειδικά η αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική αυτοδιοίκηση.
0: Πρέπει να είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει πάρει τέτοια
1: διάκριση. Πράγματι, είναι ο Διεθνής Οργανισμός που εδρεύει στη Σεούλ, υπό την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και το Δήμο της Σεούλ, κάθε χρόνο διοργανώνει για 200 περίπου πόλεις από όλο τον κόσμο, αυτός είναι ο αριθμός που συμμετέχουν, όχι οι ίδιες κάθε χρόνο, ένα φάκελο αξιολόγησης του έργου που έχουν σε κάποιους τομείς, στην πολιτική προστασία, στο κοινωνικό κράτος, σε έργα δομής, υποδομής και εννοείται βεβαίως στην επιχειρηματικότητα. Ο φάκελος ο δικός μου προτάθηκε από μια ομάδα συνεργατών μας, οι οποίοι εγώ δεν πολύ πίστευα να σου πω άλλη, ότι θα φτάναμε να μην είμαστε φιναλίστες. Έχουμε περάσει στους 4. Θα πάμε 6 Οκτωβρίου να ακούσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μαζί.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Το Buenos Aires είναι και άλλοι Δήμοι, δηλαδή άλλοι 3 Δήμοι από όλο τον κόσμο. Και εκτιμήθηκε πάρα πολύ, νομίζω, κυρίως το έργο μας στην πολιτική προστασία, με την τεχνητή νοημοσύνη στον ημιτό. Νομίζω όλοι γνωρίζουν και βλέπουν και στα δελτία ειδήσεων συνεχείς αναφορές από το βουνό της Αργυρούπολης. Το κοινωνικό μας. Η κοινωνική μας πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική για εκατοντάδες ανθρώπους. Τα δωρεάν που έχουμε προφία στους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στην πολιτική προστασία. Αν μπορούσατε να κάνατε ένα πρώτο ταμείο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και πολλές φορές οι αέριδες παραμένουν ισχυροί, δηλαδή τα μελτέμια καλά κρατούν. Τι θα λέγατε σε γενικές γραμμές?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος. Εγώ θα πω το εξής. 6 Ιουνίου κάποιοι πιτσιρικάδες πήγαν και ρίξανε 2 βεγγαλικά επίτηδες στο βουνό της Αργυρούπολης. Τους είδαν και κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους, τους κατέγραψαν και κάμερές μας, έχουν νομίζω εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί. Ας πω τόσο, έχει γίνει ένας φάκελος από την ασφάλεια και την πυροσβεστική. Γιατί το αναφέρω όμως αυτό? Εμείς σε 3 λεπτά ήμασταν εκεί και σβήσαμε ήδη τη φωτιά. Εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, από κακόβουλη.
0: Ναι, γιατί το θυμόμαστε, είχε αναδειχθεί και από τα ρεπορτάζ.
1: Εάν δεν αποκτήσουν όλοι οι δήμοι της χώρας αυτό που φωνάζουμε και αυτό που διεκδικούμε ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, που να έχουν τις κάμερες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να παρακολουθούν 24/24 όλα τα βουνά, όλα τα δάση, από τον πυλώνα της ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση.
1: Εμείς θα έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
0: Ναι, ο ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένο σε έκταση.
1: Όχι,
0: τώρα μπορείς να το κάνεις παντού.
1: Είναι πολύ μεγάλος, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του. Και ο ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, ναι, δεν το πρόβλημα της κάμερας στο βουνό όγκος. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψης. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητώ για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτήμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό, έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναδέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
0: Δεν το θέμα είναι να προλάβεις, αυτό ακριβώς.
1: Στο ξεκίνημα, αυτό που κάνουμε εμείς στον Ημιτό, αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι, μέσα από τον ΣΠΑΙ, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
0: Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια σε καμία 20 μέρες, ένα μήνα.
1: Καθαρίζουμε φρέτια. Είμαστε
0: αυτό, ερώτημα.
1: Σας έχετε πιάσει. Εμείς κάθε φορά που αρχίζει Σεπτεμβρίου μπαίνουμε δυνατά, καθαρίζουμε τα φρέατια. Εδώ να πούμε και κάτι στους πολίτες. Επειδή έχουμε και τον ιό του Νείλου τώρα που γίνεται και ψεκασμοί κτλ. Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι ό,τι και να κάνει ο Δήμος στο φρεάτιο που θα ψεκάσει και θα ξαναψεκάσει όσο και να χρειαστεί, γιατί δεν το λέμε γιατί κουραζόμαστε, θέλει και ατομική ευθύνη ο καθένας. Όσοι έχουν γκαζόν, πισίνες, φίλοι που έχουν γλάστρες και τα πιατάκια τους είναι γεμάτα νερό από κάτω, τα οποία δεν τα αλλάζουν, εκεί τα κουνούπια δεν ψεκάζονται από το Δήμο. Πρέπει ο καθένας να έχει το νου του στο σπίτι του, στην πολυκατοικία του, στον κοινό στο χώρο του, να πράξει τα δεδομένα. Και χτες μας πετάξαν κάποια σκουπίδια έξω από ένα γκάδο ολόκληρο και πήγαν τα παιδιά τα δικά μας να τα μαζέψουν. Πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αυτή την περίοδο πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.
0: Δυστυχώς δεν είναι όλοι σοβαροί και υπεύθυνοι πολίτες.
1: Εγώ έχω πολλά να πω σε αυτήν την ιστορία, γιατί ο πολίτης δεν είναι πελάτης, δεν έχει πάντα δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους Δήμους τους να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καθαρή την περιοχή μας.
0: Την καλημέρα μας, καλό μήνα και να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής εκεί στην παραλία, να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και να χάνει λιγότερες ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε.
1: Χάρηκα, να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Διαφημίσεις και σε 2 λεπτά και πάλι μαζί, παρακαλώ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, 2 σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέ. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.

0: καλό μήνα σε όλες και σε όλους και σας βλέπω δυνατούς και κεφάτους. Από τα μηνύματα σας βλέπω. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα και συγγνώμη για την αναμονή.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη. Είσαι φίλος και ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε εκτιμάω, οπότε περιμένω για
0: σένα. Να είσαι καλά, και εσύ είσαι φίλος. Χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Για τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί και εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να περιμένεις τόσα λεπτά. Λοιπόν, δώσε μας όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για αυτή τη φρικτή, για αυτό το φρικτό έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, από αυτά τα οποία επισημαίνει ο ιατροδικαστής. Τι τελικά συνέβη στο αγοράκι 9 μηνών?
1: Τελικά ο ιατροδικαστής είπε ότι τα χτυπήματα που είχε στην πλάτη ήταν από μαχαιριές. Κάποιος λοιπόν μαχαίρωσε το παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή λέγαν διάφορα πράγματα και τα άλλαζαν μετά. Δηλαδή αρχικά είπαν ότι η γυναίκα απέβαλε πριν 2 χρόνια και κρατούσαν το μωρό 2 χρόνια στον καταψύκτη. Μετά είπε πριν 8 μήνες. Μετά είπε ότι δεν απέβαλε αλλά γέννησε και το παιδί πέθανε. Δεν ομολόγησαν ποτέ τη δολοφονία του παιδιού και ποιος το έκανε. Γι' αυτό η αστυνομία καλείται τώρα. Φυσικά εγώ βλέπω ότι η ποινική δίωξη θα αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει ήδη, και θα γίνει ανθρωποκτονία από πρόθεση για κάποιους από αυτούς. Τα δύο άλλα παιδιά έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο είναι βαρύ. Αυτό το νόσημα το συγκεκριμένο, να ξέρεις, Γιάννη, ότι χτυπάει στο νευρικό σύστημα.
0: Συγγνώμη, 9 χρονών αγοράκι εντοπίστηκε τόσο, δεν είναι το παιδάκι? Με βαρύ αφροδισιακό νόσημα.
1: Και τα δύο παιδιά, 12 και 9 χρονών,
0: Τι έκαναν εκεί μέσα, δηλαδή πραγματικά δεν ήταν απλά ακινόβιο.
1: Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουν επίσης οι γιατροί, να δουν ότι αν αυτά τα νοσήματα είναι γιατί τα παιδιά τα εξέδιδαν, για να μιλάμε ανοιχτά,
0: ναι.
1: ή γιατί η μητέρα είχε αυτό το νόσημα και αφού τα γέννησε το κληρονόμησαν τα παιδιά. Αυτό θα το πούνε οι επιστήμονες, αυτοί είναι οι αρμόδιοι γι' αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και η 15χρονη και μια 15χρονη να είναι έγκυος.
1: Και να δούμε και το παιδί αυτό που βρέθηκε καταψυγμένο, το μωρό που βρέθηκε καταψυγμένο.
0: Ναι.
1: Τι φαίνεται το μωρό, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, γεννήθηκε κανονικά και κάποιος το σκότωσε ή μετά το βάλανε σε κατάψυξη. Σε ποιον ανήκει? Αν ανήκει στη 15χρονη ή στην 38χρονη, τη Γερμανίδα. Όπως λέει η ίδια Γερμανίδα, γιατί χαρτιά δεν έχει. Η ίδια λέει ότι είναι Γερμανίδα και αυτός ο υπήκος, ο ημεδαπός, ο Έλληνας υπήκος, τέλος πάντων, λέει ότι την πήρε από τη Γερμανία και την είχε φέρει όταν ήταν πιτσιρίκα. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έρευνα. Και ένα ερωτηματικό είναι πώς, ενώ είχαν επέμβει οι υπηρεσίες και τα παιδιά αυτά βρίσκονταν σε προγενέστερο χρόνο στο νοσοκομείο, πώς πήγε αυτός και τα πήρε και δεν άνοιξε μύτη.
0: Ναι.
1: Και κανείς δεν ασχολήθηκε.
0: Αυτό, σωστό. Καμία υπηρεσία, κανένας δεν το εντόπισε αυτό.
1: Αυτό σημαίνει μια τρύπα στο σύστημα.
0: Μα και όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Αν ο ιδιοκτήτης δεν ζητούσε, δεν φωνάζε, δεν καλούσε την αστυνομία για να πάρει τα ενίκια που του χρωστούσαν κάποιους μήνες αυτοί οι νικάριδες. Τι, σε Airbnb το είχε μεταθρέψει σε μακροχρόνια μίσθωση, δεν ξέρω. Ήθελε τα ενίκια του και έτσι άνοιξε η αστυνομία και ανακάλυψε όλο αυτό.
1: Έτσι, και αν η αστυνομία δεν έδινε και μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί μπορούσε να πάνε οι αστυνομικοί και να πούνε ότι γιατί δεν φεύγετε και αυτοί να λέγανε ότι εμείς θα φύγουμε, δεν τρέχει τίποτα.
0: Το ότι έχει γεμίσει η κοινωνία με εγκληματικά στοιχεία και ανώμαλους είναι γνωστό.
1: Υπάρχει
0: το
1: πρόβλημα.
0: Πρέπει ο αρμόδιος εισαγγελέας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων ενηλίκων, των γονέων δηλαδή. Αυτό πώς να το γονέα είναι αυτό. Αυτά τα ανθρωποειδή για να δούμε και περαιτέρω τι άλλο έχουν κάνει στη ζωή του.
1: Έτσι. Πάντως, Γιάννη, αν.
0: Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική ευαισθησία. Εδώ τους δημοσιοποιείς τα ονοματεπώνυμα και τις φωτογραφίες.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Έτσι. Συμφωνείς μαζί μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Άκουσε, Γιάννη. Τώρα και ποιο είναι το άλλο ζήτημα. Αν το παιδί αυτό δεν το σκότωσαν τις τελευταίες 15 μέρες, ή το σκότωσαν το παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο ιατροδικαστής, δεν το λέω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει, γιατί 15 μέρες είναι εκεί, στο Airbnb το συγκεκριμένο, ότι το παιδί το γερνόφερναν από ψυγείο σε ψυγείο, από καταψύκτη σε καταψύκτη.
0: Το έπαιρναν μαζί του, σε κάποια βαλίτσα δηλαδή. Ωραία, φίλε.
1: Και αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Για ποιο λόγο κουβαλούσαν το παιδί, αφού το σκότωσαν, το κουβαλούσαν κατεψυγμένο? Δηλαδή είναι.
0: Ούτε σε έργα, δηλαδή πραγματικά. Αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι άνευ προηγουμένου, δεν υπάρχει.
1: Αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την εγκληματικότητα και με τη βία που εκφράζουν.
0: Τι θα γίνει τώρα, η εισαγγελία ανηλίκων, τι απόφαση θα πάρει για τα παιδιά αυτά?
1: Αυτό είναι ζήτημα. Να δούμε. Ελπίζω να μην τα παρκάρουν πάλι σε κάποιο νοσοκομείο και τα κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό, για κανένα χρόνο, δύο, και μετά πρέπει να δούμε τα γεγονότα.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα το σπίτι τίγκα στο ναρκωτικό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι μόνο ναρκωτικά. Είχε και ναρκωτικά, είχε και σύνεργα που χρησιμοποιούνται για τη χρήση αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, πώς το λένε, αυτό που ζυγίζει τα ναρκωτικά, τελευταίων.
0: Ζυγαριές.
1: Ναι, ναι. Αλλά υπήρχαν και ερωτικά βοηθήματα. Δηλαδή σεξουαλικά βοηθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι από εκεί μέσα να εκδίδονταν. Θα το δούμε όλο αυτό. Είναι,
0: θα τα αποκαλύψει όλα τώρα.
1: Είναι για άλλη μια φοβερή, τραγική υπόθεση. Που ξέρεις, θύματα είναι, φαίνεται παιδιά και...
0: αυτό είναι το σημαντικό, ότι τα παιδιά και αυτά δεν φταίνε σε τίποτα. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε για όλα. Έβαλε τραγουδάρα για το τέλος ο Λάσκαρης Αγοραστός. Την καλημέρα μου στο και καλό μήνα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη. Γεια σου Μαργαρίτη, άρχοντα, είστε δύναμη. Καλημέρα και στον Τόρπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Και σε εσάς, κυρία Στεριοπούλου, θα διαβάσω αύριο το μήνυμά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι. Πρώτα στο Θοδωρή Αξελό για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Και ο Θοδωρής παραχωρεί τη σκυτάλη του στο επόμενο δίδυμο ενημέρωσης. Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στο ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίση Σοφίας και την Αμαλίας προς Σύνταγμα. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λεκανοπέδιο. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της τροχέας για τα αίτια του δυστυχήματος στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με τρεις νεκρούς, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούζ, η αντιαεροπορική προστασία της Ουκρανίας και οι διαστημικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας στην Ιρλανδία. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων απειλών και προκλήσεων. Απολογούνται αύριο στον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη και αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και για ανθρωποκτονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες σε βάρος πεζών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν στο Λευκό Πύργο. Με την απειλή βίας αφαιρούσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα. Στη σύλληψη 23χρονου Νορβηγού τουρίστα για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε η αστυνομία Χανίων μετά από καταγγελία της 19χρονης συντρόφου του για ξυλοδαρμό.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγκα. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγκα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία Μαρού. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες.
11: πιες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Σε λειτουργία τίθενται σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της τροχέας για τα αίτια του δυστυχήματος στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με 3 νεκρούς έπειτα από σφοδρή σύγκρουση 2 μοτοσυκλετών. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ για την αεροπορική προστασία της Ουκρανίας και οι διαστημικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας στην Ιρλανδία. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων απειλών και προκλήσεων. Απολογούνται αύριο στον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη και αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και για ανθρωποκτονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες σε βάρος πεζών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν στο Λευκό Πύργο. Με την απειλή βίας αφαιρούσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Καλημέρα, καλό μήνα. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι ο Νίκος Ελευθερίου, είσαστε συντονισμένοι στον Αντένα και στο Real FM Πάτρας. Θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη περίπου μία ώρα, με την Κέτη Γαρμπή να είναι εδώ μαζί μας, με αφορμή την αυριανή τη συναυλία. Μείνετε λοιπόν κοντά μας, γιατί νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά με όλες τις επιτυχίες της Κέτης, αλλά και πολλά πράγματα που έχει να μας αποκαλύψει.

0: Είναι φορές που άνθρωποι που πρωτογνωρίζεις σε σημαδεύουν και γίνονται άνθρωποι καρδιάς, άνθρωποι ολόκληρης ζωής. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σημερινή καλεσμένη. Από το πρώτο ξεκίνημά μας, πιτσιρίκι ακόμα, όταν εκείνη πια ακολουθούσε τη σόλο πορεία της, δέσαμε τόσο πολύ, ταυτιστήκαμε τόσο πολύ, αγαπηθήκαμε τόσο πολύ και πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια αγκαλιαστά, αντικριστά και βέβαια χωρίς να υπάρχει τίποτα στα χαμένα. Ο λόγος για την μία και μοναδική Κέτη Γαρμπή. Κέτη, καλημέρα.
1: Αγάπη μου, Νίκο μου, όπως τα είπες ακριβώς.
0: Καλή σου μέρα, είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Χαίρομαι. Όλα καλά.
0: Θα σε έχουμε λοιπόν αύριο το βράδυ μαζί μας στις 8 η ώρα σε μία συναυλία που έχετε ετοιμάσει με το Διονύση και που θα περιλαμβάνει τη δισκογραφία σου.
1: Κοίταξε, εννοείται αυτό που κάνω με το Διονύση τα δύο τελευταία χρόνια που βρεθήκαμε στην ίδια πίστα ήταν κάτι μαγικό και δεν μου έχει ξανασυμβεί όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, τα οποία είναι πάρα πολλά. Είναι ο ιδανικός παρτενέρ, είμαι ευτυχισμένη, γεμίζομαι με θαυμασμό που τον έχω δίπλα μου και ακούω τη φωνή του. Αυτό το πράγμα θα μου λείψει πάρα πολύ, ωστόσο είμαστε μαζί στις συναυλίες και έχω ακόμα το καλοκαίρι, άντε και λίγο παραπάνω, άντε και με την Πάτρα, άντε και με το Κατράκιο, λίγο παραπάνω να τον έχω κοντά μου. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς, ο καθένας λέει τα τραγούδια του, τη δισκογραφία του σαφώς, το πρόγραμμα του Διονύση είναι εκρηκτικό, είναι πάρτι, δεν λέει μόνο τα τραγούδια τα δικά του. Έχει κάνει συγκλονιστική δουλειά με τον Κώστα το Λαϊνά. Εσύ ξέρεις γιατί ενημερώνεσαι.
0: Βέβαια. Και ο κόσμος το ξέρει γιατί το έχει αγαπήσει πολύ.
1: Το ξέρει, ναι. Απλά ο Διονύσης δεν ήταν πολύ των συναυλιών. Δηλαδή για αυτόν δύο χρόνια τώρα είναι καινούριο το γήπεδο, το θέατρο. Δεν το έχει ξαναζήσει. Είναι πιο πολύ με τα live των νυχτερινών μαγαζιών και κάποια άλλα πράγματα που κάνει. Όχι σε αυτό. Και έχει ενθουσιαστεί. Έχει τρελαθεί. Με τον κόσμο αυτό, τον κόσμο που έρχεται στις συναυλίες, που είναι, Νίκο μου, τελείως διαφορετικός από
0: φυσικά,
1: τον κόσμο των νυχτερινών μαγαζιών.
0: Φυσικά, γιατί ναι. Όλοι γινόμαστε μια αγκαλιά, όλοι τραγουδάμε μαζί σας, όλοι απολαμβάνουμε, χορεύουμε και κάποιες στιγμές.
1: Μα και εμείς, είναι αυτοί που αγαπάμε πολύ, που βλέπουμε και αυτοί πόσο μας. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα, το δικό μου, εγώ κάνω το δικό μου πρόγραμμα, εκείνο το δικό. Βρισκόμαστε επί σκηνής λέγοντας τραγούδια άλλων τραγουδιστών που τα αγαπάμε πάρα πολύ και πραγματικά εκεί είναι το πιο συγκινητικό. Όταν βρισκόμαστε οι δυο μας εκεί πάνω. Νομίζω ότι θα περάσει ο κόσμος τόσο όμορφα. Έτσι νομίζω.
0: Πες μου κάτι, πόσο ετοιμάζεις ένα πρόγραμμα, γιατί κάθε φορά πρέπει να ανανεώνεσαι, να βάζεις τα τραγούδια που ξέρεις ότι αγαπάει πολύ ο κόσμος, αλλά και ταυτόχρονα να έχεις καινούργιες προτάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Υπάρχει μια αρχοκουκαλιά στο πρόγραμμα που είναι βασικά τραγούδια τα οποία δεν αλλάζουν. Γιατί είναι τα τραγούδια που μας αγάπησε ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στο πρόγραμμα, που τα αγαπάμε κι εμείς, που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Και παράλληλα βάζουμε και πράγματα τα οποία μας αρέσουν εμάς προσωπικά και ταιριάζουν πολύ με τα τραγούδια, τα δικά μας. Συνήθως έτσι δουλεύουμε, όμως το 90% του προγράμματος, ειδικά του πρώτου προγράμματος, για να μην σου πω το 100%, που βασικά το 100% είναι, ναι, γιατί να μην το πω, του πρώτου προγράμματος, του πρώτου μέρους, είναι αποκλειστικά δικά μου τραγούδια.
0: Λογικά είναι, έχεις ένα τεράστιο ρεπερτόριο, είναι λογικό. Μάλιστα,
1: και δεν προλαβαίνω κιόλας.
0: Ακριβώς και δεν προλαβαίνεις. Ακριβώς και δεν προλαβαίνεις.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν, υπάρχει ένα παιχνίδι που κολλάμε τα δικά μας τραγούδια και με τα τραγούδια καλλιτεχνών που αγαπάμε.
0: Προσαρμόζεται ανάλογα το πρόγραμμα με το εκάστοτε μαγαζί, ας πούμε, στην Μπαρμπαρέλα. Έγινε λίγο πιο δίσκο το πρόγραμμα. Έγινε λίγο πιο χορευτικό. Σε άλλες σκηνές γίνεται πιο μελωδικό, στις συναυλίες είναι πιο dance. Τι προσπαθείτε?
1: Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σου. Κοίταξε, το πρόγραμμα είναι το ίδιο. Τώρα προσαρμόζεσαι. Αν δηλαδή είναι μια συναυλία, τώρα τα πιο λαϊκά παλιών τραγουδιστών που λέμε στο τελευταίο πρόγραμμα το Διονύση δεν μπορούν να υποθούν σε μια συναυλία. Είναι αρκετά βαρύ το πρόγραμμα.
0: Κατάλαβα,
1: να πεις ας πούμε Διονύσιου, να πεις Καζαντζίδη, να πεις. Είναι λίγο βαριά. Ταιριάζουν πιο πολύ στην ατμόσφαιρα ενός νυχτερινού μαγαζιού στις 4 το πρωί. Η συναυλία είναι ανάλαφο πράγμα και επειδή είναι λίγη ώρα δυστυχώς που εμφανιζόμαστε, δηλαδή πάνω από 2,5-3 ώρες δεν επιτρέπεται, μας κλείνουν, το ξέρεις.
0: Ξέρω.
1: Είμαστε μόνο, αφοσιωνόμαστε μόνο, επικεντρωνόμαστε μάλλον μόνο στα τραγούδια τα δικά μας που αυτά αγαπάει ο κόσμος και αυτά ήρθε να ακούσει. Άρα ναι, προσαρμοζόμαστε ανάλογα με το χώρο, ναι.
0: Θέλω να πω μια ερώτηση που ίσως είναι λίγο περίεργη, αλλά εντάξει, υπάρχει πολύ αγαπημένο τραγούδι για συγκεκριμένο λόγο? Φαντάζομαι ότι θα μου πεις ότι αγαπάς όλα τα τραγούδια, εντάξει. Υπάρχει όμως κάποιο πιο...
1: Δεν θα σου πω και όλα. Κάνω μια αυτές τις μέρες, γιατί και εγώ ετοιμάζω το πρόγραμμα το χειμώνα κλπ. Κάνω μια αναδρομή στα τραγούδια. Υπάρχουν τόσο ωραία τραγούδια μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που δεν πρόλαβαν, που χάθηκαν, που αδικήθηκαν. Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που τα ακούω.
0: Που τους δίνεις δεύτερη ευκαιρία.
1: Που θες να τους δώσεις. Θα ήθελα πολύ.
0: Ωραίο, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες.
1: Θα ήθελα πολύ. Γιατί να σου πω κάτι. Διάβασα μια συνέντευξη του συναδέλφου του Γιώργου του Τσαλίκη, ο οποίος ήταν με το Διονύση το χειμώνα. Παρεμπιπτόντας την αυτοκίνηση. Λοιπόν. Είπε κάτι το οποίο θα πρέπει να το λέμε όλοι εμείς οι τραγουδιστές, οι οποίοι έχουμε 500-600 τραγούδια πόσα έχουμε. Λοιπόν, του είπε κάποιος DJ, βγάλε καινούργιο τραγούδι και λέει, όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε στιχουργοί, τραγουδιστές, συνθέτες, παραγωγοί, το πληρώσαμε, το διαφημίσαμε, το πιστέψαμε. Είναι τραγούδια τα οποία μέσα στα χρόνια έχουν αδικηθεί. Γιατί δεν ψάχνει ο κόσμος, μάλλον η παραγωγή, γιατί δεν ψάχνουν τραγούδια από εκεί να βρούνε. Και αυτό που είπε είναι καταπληκτικό. Γιατί όντως έχουμε πει τραγούδια όλοι μας, πολύ καλλιτέχνες, εμείς αυτής της γενιάς ας πούμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, που δεν πρόλαβα να ακουστούν. Εγώ δηλαδή έχω τραγούδια τέτοια που θα ήθελα πάρα πολύ να τα ξανακούσει ο κόσμος και βλέπω ότι με το Spotify ενίκο μου ο κόσμος ψάχνει, πολύ καλό για μας αυτό, και
0: φυσικά,
1: ανακαλύπτει.
0: Φυσικά, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ λογικό. Γιατί τα ραδιόφωνα λίγο έχουν γίνει αιμονικά σε κάποια τραγούδια και τα υπόλοιπα τα έχουν λίγο αγνοήσει και είναι λάθος. Λέω να κάνουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας αμέσως μετά με την Κέτη Γαραμπή.
1: Βεβαίως.

0: Εσένα μόνο, καμία άλλη, έτσι να το παραλλάξω λίγο. Είναι και έτοιμα μαζί μας και με αφορμή την αυριανή συναυλία. Θυμόμαστε πράγματα από το χθες, μιλάμε για τα πράγματα που κάνει τώρα και πες μου αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο δισκογραφικά, μιας και λέμε για καινούργια τραγούδια και παλιά. Και τι?
1: Τώρα, μ' ακούς καλά?
0: Τώρα σ' ακούω, ναι.
1: Μ' ακούς καλά, ναι. Κοίταξε, μέσα στο Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, θα κυκλοφορήσει, 20 Σεπτέμβρη, θα κυκλοφορήσουν 10 τραγούδια, mm-hmm. επανεκτελέσεις.
0: Α, ωραία.
1: Επανεκτελέσεις, ναι. Ήδη έχει κυκλοφορήσει το υποσυνείδητο, ένα τυζεράκι έβγαλα από το υποσυνείδητο και από την ναι. Πορσελάνη. Είναι τραγούδια...
0: Τι ωραία τραγούδια το υποσυνείδητο και το πες και πολύ ωραία.
1: Μα τα αγαπώ πολύ, ναι, αγάπη μου. Ναι. Με αυτά τα τραγούδια ναι. μεγαλώσαμε όλοι. Με τα τραγούδια των 90s, τι να λέμε τώρα. Αυτά είναι τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δισκογραφίας για μένα, τουλάχιστον της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια λοιπόν του Φίβου, μια και βαδίζουμε χρόνια
0: μαζί,
1: με το Φίβο.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Και είναι και το αστέρι των 90s ο Φίβος, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τα τραγούδια λοιπόν αυτά ήταν τραγούδια αντρών, ήταν μια ιδέα του Γιώργου του Αρσενάκου. Της Panic, ο οποίος είπε αυτά τα τραγούδια των αντρών να τα κάνουμε επανεκτέλεση και ενθουσιάστηκα, χοροπήδησα επάνω. Μ' άρεσε τόσο πολύ αυτό που άκουσα και πραγματικά άμα τα ακούσεις όλα τα κομμάτια
0: ακούγεται είναι... λίγο κλεμμένο αυτό σαν ιδέα, γιατί το είχε κάνει ο Διονύσης με γυναικεία κομμάτια έτσι, που είχε πρωτοτυπήσει πριν καιρό, πριν χρόνια.
1: Αλήθεια λες, βεβαίως. Mm-hmm. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένο το κόνσεπτ, είναι τραγούδια του Φίβου, είναι συγκεκριμένα 90s, είναι τραγούδια αντρικά, τα οποία νομίζεις, παιδί μου, ότι είναι γραμμένα πάνω μου. Με όλο
0: εγώ,
1: το
0: εγώ όταν άκουσα το υποσυνείδητο, νόμιζα ότι είναι καινούριο τραγούδι και μετά λέω κάτι μου λέει αυτό το τραγούδι, τι μου λέει, και πολύ μετά συνήθηκα ότι είναι το επανεκτέλεση.
1: Ναι, ψάχνοντάς ναι, ναι. Γιατί. Τότε ο Φίβος έγραφε τραγούδια
0: τα οποία
1: ήταν για όλους μας. Ήταν για όλους μας.
0: Και πάρα πολλά.
1: Και πάρα πολλά.
0: Και δεν προλάβαινε ο κόσμος να τα αγαπήσει όλα, γιατί ήταν το ένα μετά το άλλο.
1: Αυτά λοιπόν είναι 10 θησαυροί, κατ' εμέ. Υπάρχει όμως το καινούριο τραγούδι, το οποίο το έχω στα χέρια μου πάρα πολύ καιρό. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βγει και αυτό στην ώρα του. Ίσως να βγει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Γιατί για μένα αυτό που θα βγάλω τώρα, Νίκο μου, είναι καινούργια δουλειά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σαν καινούργια τραγούδια τα αντιμετωπίζω. Και είναι πολύ συγκινητικό που ο κόσμος στην συναυλία τα ξέρει, τα τραγουδάει. Το υποσυνείδητο, την Πορσελάνη. Είναι τραγούδια που τα έχουν αγαπήσει πολύ και τα ξέρουν μικροί και μεγάλοι. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και έτσι πρέπει. Είναι φόρος τιμής για τους τραγουδιστές που τα έχουν πει. Γιατί τα τραγούδια αυτά πρέπει να ξαναβγούν. Ήτανε διαμάντια.
0: Συμφωνώ.
1: Και πρέπει να τα μάθει η νέα γενιά.
0: Συμφωνώ. Και είναι και ένα είδος χρέος δικό σας, καταξιωμένων τραγουδιστών, να υπενθυμίζει κάποια τραγούδια που έχουν περάσει στην λησμονιά.
1: Το λες ακριβώς.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο εσείς υπεύθυνη 100%, γιατί οι δισκογραφικές λίγο έχουν αμελήσει, θέλω να πω, το δισκογραφικό κομμάτι. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Για τι πράγμα?
0: Για το κάθε νέο δίσκο που ετοιμάζεις. Παλιότερα είχατε τον παραγωγό, έτσι δεν ήταν, που έβρισκε τα τραγούδια. Νομίζω δεν συμβαίνει τόσο πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ όσο παλιά.
1: Τη δική μου γιατί πια δεν βγαίνουν ολοκληρωμένοι δίσκοι. Mm-hmm. Αυτή την περίπτωση, ας πούμε, τώρα τη δική μας, θα βγει κανονικά και μάλιστα θα βγει και βινήλιο.
0: Α, πολύ ωραίο είναι αυτό που μου λέει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό και είναι και είδηση.
1: Και κάτι άλλο θέλουμε να βγάλουμε από τα παλιά, αλλά κάτσε, γιατί ακόμα είναι. Ψήνεται. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάλι θα έχει να κάνει με εκείνη τη δεκαετία. Mm-hmm. Με αυτά που κυκλοφορούσαν εκείνη τη δεκαετία.
0: Τι ωραία.
1: Κυκλοφορούσαν δίσκοι και άλλα πράγματα όμως κυκλοφορούσαν. Δεν θα το πούμε όμως τώρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα το πούμε σε μια άλλη συνέντευξη.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, είμαι υπεύθυνη 100% γιατί θέλω αυτά που θα τραγουδήσω να αγγίζουν πρώτα απ' όλα εμένα. Mm-hmm. Ούτε μου το βρήκε ο παραγωγός και εγώ το λέω. Πρέπει να ενθουσιαστώ.
0: Ακριβώς. Μα συμφωνώ σε αυτό, γιατί αλλιώς πώς θα το υποστηρίξεις ανάλογα.
1: Αυτή λοιπόν είναι η ευθύνη. Να μην γίνεσαι έρμεος, έφερε κάποιος κάτι και εσύ απλά το λες. Και αυτό γινόταν στη δική μου την περίπτωση από τα πρώτα μου κιόλας βήματα.
0: Μα το ξέρω, το ξέρω πολύ καλά αυτό. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό επιμένω, γιατί στην πορεία οι δισκογραφικές λίγο ατόνισαν το ενδιαφέρον τους για τους καλλιτέχνες.
1: Δεν μπορούν, γιατί οι δίσκοι πια δεν πουλάνε.
0: Ακριβώς.
1: Και από ό,τι βλέπεις με τα TikTok, με τα Instagram, με όλα αυτά, ο κάθε καλλιτέχνης θεωρεί ότι είναι παραγωγός και του εαυτού του, ότι δεν έχει ανάγκη την εταιρεία. Αυτό είναι φρικτό, γιατί δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται ομάδα. Ο καθένας
0: μα
1: ξέρει πολύ καλά να κάνει
0: ομάδα.
1: Τη δουλειά του.
0: Έτσι, μα καθίσε φοητάχθη. Το είχαν πει. Και ισχύει. Εσύ ξέρεις να τραγουδάς, ξέρεις να εμφανίζεις, δεν ξέρεις να κάνεις και παραγωγή. Δεν ξέρεις να... Και ούτε πρέπει να ψάχνεις εσύ για τραγούδια. Πρέπει να ψάχνει ο παραγωγός.
1: Άρα αυτή είναι η δουλειά του παραγωγού.
0: Ακριβώς.
1: Η δουλειά του...
0: Και να σου, πει, να σου προτείνει ιδέες, ναι, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Αυτό λοιπόν κάνει η εταιρεία, αν το δέχεσαι να το κάνει. Και εγώ το δέχομαι. Και ευγνωμονώ κιόλας που έχω μια ομάδα μεγάλη από ανθρώπους μέσα στην Panic, οι οποίοι ασχολούνται με το δικό μου project. Αν λοιπόν λες ότι εγώ με το TikTok θα ανεβάσω 100 πράγματα τη βδομάδα και μόνη μου θα το κάνω, γιατί το ξέρω να το κάνω, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Εκεί λοιπόν οι εταιρείες ατόνισαν, γιατί είδαν ότι ο καθένας παίρνει πάνω του τη διαφήμιση του, το να σπρώξει το τραγούδι του, γι' αυτό.
0: Συμφωνώ. Και ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε στην παρέα μας και πάλι μετά με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, όπως είναι το Ανεμοδαρμένα Ύψη, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Αντένα 105,3.

0: Λήψη και είμαστε πάλι μαζί εδώ, ένα συγκλονιστικό τραγούδι σε στίχους της λατρεμένης Ελένη Γιαννατσούλια με την εξεπέραστη φωνή της Κέτης
1: από τα και πιο του Γιώργου του Σαμπάνη και,
0: φυσικά, από τα πιο αγαπημένα μου και εμείς είμαστε πάντα εδώ μαζί σας, Νίκος Ελευθερίου στο μικρόφωνο του Αντένα και του Real FM με την Κέτη που αγαπούμε και που αγαπάτε και που θα είναι αύριο μαζί σας στις 8 εδώ στην Πάτρα για μια μοναδική συναυλία μαζί με το Διονύση Σχοινά. Και να πούμε λίγα πράγματα και για το γιο σου. Πώς είναι να είναι μαζί και ο γιος σου σε ένα επάγγελμα που αγαπάς πολύ και που ήταν φυσικό επακόλουθο μάλλον να σας ακολουθήσει.
1: Δεν είναι φυσικό επακόλουθο να ακολουθήσει. Είναι φυσικό επακόλουθο να επηρεαστεί. Mm-hmm. Γιατί ακούει μουσική από τότε που ήταν μωρό. Mm-hmm. Μεγάλωσε μέσα στο στούντιο του Διονύση. Απλά αν δεν είχε ταλέντο δεν θα το ακολουθούσε αυτό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ αυστηρός ο Διονύσης και αυτό είναι και το σωστό. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι παιδί τραγουδιστών πρέπει σώνη και καλά να γίνεις τραγουδιστής. Ο Δημήτρης λοιπόν, πέρα από τραγουδιστής, είναι παραγωγός. Mm-hmm. Κάνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ενορχιστώνει μόνο σου τα κομμάτια. Κάνει μία μίξη των κομματιών ελληνικών και ξερών. Αυτό δηλαδή κάνει, αν τον δεις live, κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι. Σας είχα δει στο Άλσος.
1: Συγγνώμη.
0: Σας είχα δει στο Άλσος και είχα δει.
1: Μας είχες δει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ό,τι ακούς, δεν παίρνει απλά τα κομμάτια τα ελληνικά και τα ξένα και απλά κάνει σειραφή. Δηλαδή ενώνει το ένα με το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Κάθεται και τα κάνει από την αρχή και τα ενορχιστρώνει. Και τα ξένα και τα ελληνικά. Και τα ελληνικά κομμάτια τα τραγουδάει. Το έχει σπουδάσει, το κάνει πάρα πολύ καλά. Απλά σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα για αυτόν, Νίκο μου. Αυτό που κάνει είναι πολύ ιδιαίτερο. Mm-hmm. Θέλει ιδιαίτερο χώρο, θέλει ας πούμε ένα κλαμπ. Mm-hmm. Με τις δικές μας τις δουλειές δεν πολύ ταιριάζει. Mm-hmm. Παρόλο που όταν εγώ τον είχα κοντά μου, έβγαινε και έκανε ένα μισάωρο πρόγραμμα το οποίο ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δηλαδή τον κόσμο μου τον ανέβαζε, mm-hmm. δεν μου τον έριχνε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αυτό που κάνει θέλει έναν άλλον χώρο, πιο νεανικό, πιο κοντά σε εκείνον.
0: Θα το βρει τον δρόμο του.
1: Γράφει μουσική.
0: Θα το βρει τον δρόμο του. Θεωρώ ότι εντάξει δεν είναι.
1: Θα το βρει.
0: Α, τον
1: είναι
0: ζητάει.
1: Μικρούλης.
0: Ναι.
1: Είναι μικρός ακόμα και είναι μικρός, μικρός δεν είναι 26,5 χρονών, αλλά είναι μικρός συγκριτικά με εμάς που ο κόσμος, κάποιοι δηλαδή, κάποιοι κακεντρεχείς, τον συγκρίνουν με εμάς. Είναι τρελό αυτό.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι δυνατόν. Άμα να συγκρίνεις ένα παιδί που ξεκινάει τώρα με ένα που έχει 40 χρόνια πορεία, δηλαδή είναι ανόητο το λιγότερο.
1: Είναι πολύ άδικο, είναι άδικο και για τα παιδιά όλων των διαστήμων. Είναι άδικο αυτό γιατί συγκρίνουν και λέει μα δεν θα γίνει σαν τον πατέρα του ή σαν τη μητέρα του. Μα δεν ισχύει αυτό. Μπορεί ο δρόμος του να είναι ακόμα πιο σπουδαίος, έχει δικό του δρόμο να περπατήσει, ούτε το δικό μου ούτε το Διονύση. Και δεν μπορεί να συγκρίνουμε τον 27χρονο με εμάς που είμαστε ας πούμε... Και δυο μαζί ξεπερνάμε τον έναν αιώνα στο χρόνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει Νίκο, αν σύγκρινα, να σύγκριναν εμένα στην ηλικία αυτή και το Διονύση στην ηλικία αυτή.
0: Το έχεις πει τραγουδιστά με συγκρίνεις μάτια μου, οπότε...
1: Μα το έχω πει.
0: Το περνάμε.
1: Και το αφιερώνω στο γιο μου.
0: Τέλειο, τέλειο. Αν και προτιμάει άλλα τραγούδια από ό,τι έχω διαπιστώσει, δικά σου, νομίζω, αγαπάει πιο πολύ τις μπαλάντες σου.
1: Αγαπάει τις μπαλάντες, είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και τον αγγίζουν οι μπαλάντες και του πάνε περισσότερο στη φωνή του. Και ακούει οι μπαλάντες και ακούει πολύ ξένη μουσική, ακούει τους ξένους DJ. Είναι πολύ ενημερωμένος, πολύ. Πρέπει να βρεθεί να ανοίξει ο δρόμος του. Εμείς την πόρτα την ανοίξαμε. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό του.
0: Θέλω να πω
1: και την ανοίξαμε, Νίκο μου, όπως όλοι... Με συγχωρείς που...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Όπως όλοι οι γονείς ανοίγουν την πόρτα στα παιδιά τους. Είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω. Λέει ότι πρέπει να είναι ο γιος του καλλιτέχνη, να γίνει καλλιτέχνης κι αυτός. Δεν το βλέπεις γύρω σου τόσα χρόνια. Ο φούρναρης ανοίγει ένα φούρνο για το παιδί του. Και ο δοντίατρος ένα δοντίατρο για το δικό του παιδί. Πώς θα γίνει δηλαδή στους καλλιτέχνες, δηλαδή υπάρχει εξαίρεση. Όλοι οι γονείς αυτό δεν κάνουν. Να αφήσουν κάτι στα παιδιά τους, να ακολουθήσουν τα παιδιά τους τη δουλειά τους, αν μπορούν. Αλλά δεν το κάνουν όλοι. Γιατί εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε δηλαδή.
0: Θα ήταν και λάθος θεωρώ.
1: Συμφωνείς.
0: Μα φυσικά και συμφωνώ. Δηλαδή δεν μπορεί να μην σε βοηθήσουν οι δικοί σου άνθρωποι. Και μάλιστα όταν το ξέρουν και το αντικείμενο.
1: με ό,τι έχουν.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή οι φίλοι μου, ας πούμε, ναι, ανοίγουν στα παιδιά τους ένα οδοντιατρείο. Τα παιδιά τους σπουδάζουν γιατροί. Δεν θα το ανοίξουν. Θα πούνε δηλαδή ότι γιατί έκανε τέτοιο πράγμα ο γονιός. Μα ο γονιός πρέπει να κάνει τα πάντα για το παιδί. Τα πάντα. Μπορεί, δεν μπορεί, πρέπει να κάνει τα πάντα.
0: Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Θέλω να πω πάλι, να επιστρέψω στην πορεία σου. Κοιτώντας κάποιος πράγματα, ήσουν πάντα ένα ανήσυχο πλάσμα. Δεν ενέμενες στα πολύ πετυχημένα που είχες κάνει κάθε φορά. Άφηνες τα νυχτερινά μαγαζιά για να πας στο θέατρο. Άφηνες τις μουσικές σκηνές για να πας σε άλλα πράγματα. Ήτανε ανάγκη σου αυτό ή προέκυπτε απλώς?
1: Όχι, δεν προέκυψε καθόλου. Ψάχνομαι από πολύ πολύ μικρή, από τα πρώτα μου κιόλας χρόνια. Δεν μου άρεσε ποτέ το ξενύχτη. Ποτέ. Δεν μου αρέσει αυτή η συνθήκη ότι ο τραγουδιστής πρέπει να σέρνεται στην πίστα μέχρι τις 5 το πρωί και τις 6. Και πλέον βλέπω ότι και ο κόσμος συμφωνεί με αυτό, να γυρίζουν, να πηγαίνουμε, να τραγουδάμε πιο νωρίς, να γυρίσουν όλα δηλαδή, να αλλάξουν. Να βγαίνουμε πιο νωρίς, να τελειώνουμε πιο νωρίς, γιατί και ο κόσμος θέλει να... Δεν μπορεί να βλέπει το πρώτο όνομα στις 2 η ώρα.
0: Μα το κάνετε ήδη πολλές Κυριακές, το κάνετε, ξεκινάτε 9 η ώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, και... ακόμα δεν το έχει χωνέψει ο κόσμος. Έχουμε πει πάρα πολλοί συνάδελφοι να το κάνουμε το νωρίς, αλλά βλέπεις ότι δεν πετυχαίνει πάντα.
0: Ναι.
1: Το παλεύουμε όμως και κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί είναι και ανάγκη του κόσμου. Εγώ λοιπόν έβλεπα πάντα ότι πρέπει να δώσω στον κόσμο το παραπάνω. Το ένιωθα υποχρέωση, ευγνωμοσύνη, ότι κάτι πρέπει να προσφέρω κι εγώ. Το να είμαι μία βολεμένη που απλά βγάζω τραγούδια, τη μία ρούμπα πίσω από την άλλη, και είμαι στα νυχτερινά μαγαζιά, δεν μου έλεγε πολλά πράγματα. Και δεν μου λέει ακόμα. Ψάχνομαι. Το θέλω το διαφορετικό, γιατί αρέσει και στον κόσμο. Βλέπει ότι ο καλλιτέχνης είναι ανήσυχος, έχει κάτι να δώσει, κάτι παραπάνω, χωρίς να βολεύεται με αυτά που, με τα κεκτημένα του ας πούμε, και με αυτά που κάνει τόσα χρόνια.
0: Και ότι ο χειμώνας πώς θα περάσει?
1: Λοιπόν, το χειμώνα εγώ έχω κλείσει στο κέντρο Άνοδος. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος.
0: Βέβαια.
1: Άμα σου πω ότι πήγα πρώτη φορά και το είδα τώρα που έκλεισε τα δουλειά.
0: Α, ναι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι λίγο αστείο.
0: Είναι πολύ ωραίο μαγαζί.
1: Είναι πολύ ωραίο μαγαζί και έχει φιλοξενήσει και λαϊκά σχήματα και έντεχνα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό, με δύο πολύ καλούς επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν μου χαλάνε χατήρι. Έχουμε ένα κόνσεπτ, το οποίο κόνσεπτ σιγά σιγά θα αρχίσω έτσι να το επικοινωνώ. Βασίζεται όλο σε μία ιδέα.
0: Α, θέλετε να μας πεις κάτι?
1: Ναι. Είμαι εγώ που ηγούμαι του σχήματος. Θα είναι μαζί και ο Νικηφόρος.
0: Α, ωραία.
1: Θα είναι και ο Ράμος. Ναι, μέχρι τώρα. Οπότε, ξέρεις, ακόμα το σχήμα μας φτιάχνεται. Απλά σου λέω, ναι, δηλαδή ο Αναστάσης, ας πούμε, και ο Νικηφόρος θα είναι σίγουρα. Βλέπουμε τώρα το παρακάτω. Πώς θα σκηνοθετηθεί, πώς θα στηθεί, θα αλλάξει όλο το μαγαζί για να ταιριάζει με το κόνσεπτ μας. Και είναι κάτι το οποίο το περιμένω με λαχτάρα, γιατί έχω πολλά χρόνια να το κάνω. Να ηγηθώ σχήματος και να κάνω αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή μου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα ξεκινήσετε Νοέμβριο?
1: Ναι, λέω να ξεκινήσουμε Νοέμβριο για να προλάβω να ετοιμαστώ.
0: Πολύ ωραία, μια χαρά. Ναι, μα έτσι κι αλλιώς έχεις ακόμα εμφανίσεις καλοκαιρινές.
1: Θα έρθεις.
0: Φυσικά και θα έρθω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που ρωτάς? θα πρέπει καν να το ρωτάς αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εύχομαι να σε καλά, να σε γερή και εσύ και η οικογένειά σου. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Ραντεβού αύριο στις 8 στην Πάτρα.
1: Να πω ότι χαίρομαι που τη συναυλία μας τη διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Έτσι το, δεν ξέρω, μ' αρέσει αυτή η σκέπη της εκκλησίας και δεν ξέρω, μ' αρέσει. Ίσως επειδή είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω τόσο πολύ.
0: Είναι και για φιλανθρωπικό σκοπό, οπότε είναι δύο σε ένα. Είναι δύο σε ένα. Και θα περάσει ο κόσμος καλά και θα βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι μέσα από την εν λόγω συναυλία. Που είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Και έτσι κι αλλιώς εσύ πάντα το κάνεις, είτε για ανθρώπους, είτε για ζώα, είτε ό,τι σου δίνεται η δυνατότητα να το πραγματοποιείς συνεχώς.
1: Όλοι κάτι κάνουμε, Νίκο μου, όλοι κάτι κάνουμε, απλά δεν είναι ωραίο να τα λες.
0: Ναι,
1: τα βλέπει ο Θεός, δεν είναι ανάγκη να το διαφημίζεσαι.
0: Συμφωνώ.
1: Εκτός, αν με αυτόν τον τρόπο, επειδή εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε το βήμα, αν έτσι τραβήξουμε κόσμο για να κάνει και, για να κάνει και κάποιος άλλος μια καλή πράξη. Κατάλαβες, γιατί βλέπουν ότι το κάνει ένας δημοφιλής άνθρωπος, οπότε λοιπόν το κάνουν και εκείνοι. Ένας διάσημος, οπότε το κάνουν και εκείνοι. Το τραβάς να κάνει το καλό. Αλλιώς δεν λέγεται. Το ξέρεις εσύ και η ψυχή σου.
0: Αυτό και αρκεί νομίζω. Κέντη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Με χαρά να τα
1: και
0: ξαναπούμε.
1: Και εγώ αγαπημένα μου φίλε. Και εγώ.
0: Σε φιλό γλυκά.
1: Θα τα περιμένω αύριο.
0: Να είσαι καλά. Και θα είμαι εκεί.

για την προηγούμενη μία ώρα εδώ ζωντανά στον Αντένα και στον Real FM Πάτρας. Ήταν ο Νίκος Ελευθερίου, η Αγγελική Καρδαράκου στον ήχο, η Κέτη Γαρμπή μαζί μας με αφορμή την αυριανή της συναυλία στην Πάτρα την Τετάρτη το βράδυ στις 8 στον Πελοποννησιακό. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, να περνάτε όμορφα και πάλι καλό μήνα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 60. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου σήμερα, με την επιχείρηση αποσυμφόρησης των κεντρικών οδικών αρτηριών και την ψήφο εμπιστοσύνης των τουριστών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και του Ιωνίου. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Θανατηφόρο τροχαίο με 3 νεκρούς στα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το ενδεχόμενο μία από τις 2 μηχανές να έχει παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη ερευνάει τροχαία.
0: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική και για την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους.
1: Νέο άλμα για τον πληθωρισμό έφτασε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η ενέργεια ήταν το βασικό αίτιο της ανόδου, στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη.
0: Βουτιά έκανε ο τζίρος των καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το 44% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι μειώθηκε φέτος και η επισκεψιμότητα.
1: Έρχεται νέος κύκλος πληστηριασμών τις επόμενες μέρες. Αναμένεται να βγουν στο σφυρί 43 ακίνητα από κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι αποθήκες και αγροτεμάχια. Πότε μπορούν οι οφειλέτες να βάλουν φρένο στη διαδικασία?
0: Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ήταν 8 με 9 μηνών και έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος της εγκληματικής ενέργειας. Σοκάρει ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη, είπε ότι μόλις πέθανε το μωρό, ηρέμησε το σπίτι.
1: Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό το Νότιο Αιγαίο με περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στην τσιπίδα της ΑΔΕ έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων. Αποκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει έσοδα 2,7 εκατομμυρίων. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικός αλγόριθμος.
1: Στα αθλητικά, ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 την παράταση την Ισπανία σε αναμέτρηση για τη δεύτερη προκριματική φάση.
0: Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Λεβαδιακό για τη Super League.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη ανατμήματα εκκίνηση στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος του Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα. 3 ακόμη συνάνθρωποι μας που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες έχασαν τη ζωή τους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για έναν άνδρα και 2 νεαρές γυναίκες που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν φορούσαν κράνος. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση οι 2 μηχανές προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Το ανακριτικό της τροχαίας εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, Θεοδόση Πάνου, με μαρτυρίες να συνηγορούν στο ότι οι αναβάτες ενδέχεται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη.
4: Βεβαίως, ένας από τους δύο αναβάτες και οδηγούς των μοτοσυκλετών φέρεται να έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη την οδό Βραΐλα, στη συμβολή βεβαίως με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, δεν φορούσαν κράνος. Και από τη στιγμή που δεν φορούσαν κράνος, έστω και με μικρή ταχύτητα να πήγαιναν, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αποδείχθηκε, διότι όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο 50χρονος οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας, η 27χρονη οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας, που είναι πλάκη στο τροχαίο, αλλά και η συνεπιβάτηδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή παρά το γεγονός ότι, όπως είπα, κινούνταν με μικρή ταχύτητα τα δύο οχήματα, εν προκειμένου οι μοτοσυκλέτες. Παρόλα αυτά, και λόγω του ότι δεν φορούσαν κράνος, όταν πια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, καθώς πια και οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν ανατραπεί και οι αναβάτες σύρθηκαν στο οδόστρωμα, κατέληξαν μαζί με τις μοτοσυκλέτες σε ένα σταθμευμένο όχημα. Εκεί φαίνεται να ήταν σφοδρά τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία την ζωή τους. Όπως είπες και εσύ, το ανακριτικό της τροχέας λέγει υλικό, κυρίως από κάμερες. Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης στο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και να σχηματιστεί βεβαίως και η σχετική δικογραφία.
0: Το θανατηφόρο τροχαίο τώρα, Θεοδόση, σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν την πρεμιέρα του μέτρου διαχείρισης της κυκλοφορίας που φέρει την ονομασία Κόμβος. Μη επανδρομένα ερωθούμενα, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί επί ώρες στα οχήματά τους.
4: Πάνω από 100 αστυνομικοί θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Θα ενημερώνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του Κόμβος, όπως είναι το απόλεξο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλούμε για μια νέα υπηρεσία και θα επεμβαίνουν άμεσα με δίκυκλα αλλά και περιπολικά οχήματα, προκειμένου να διευθετούν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους οδηγούς στα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κυρίως δηλαδή σήμερα το παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν η λεωφόρος Γκρου, ήταν η λεωφόρος Κηφισίας. Και το μόνιμο πρόβλημα που γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί στην Αττική, ο Κηφισός. Όταν ακούς Κηφισό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι μποτιλιάρισμα. Τίποτε παραπάνω δεν σου έρχεται στο μυαλό. Εκεί είχαμε επεμβάσεις, φαίνεται το μέτρο να λειτουργήσε και να διευθετήθηκαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Προφανώς όχι στο σύνολό τους ή στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, ώστε να μπορέσουν τα οχήματα και οι οδηγοί τους να έχουν μια συνεχόμενη ροή, έστω και με μικρές ταχύτητες, από το να είσαι ακινητοποιημένος. Αν μη τι άλλο, καλύτερο είναι να έχεις και μια συνεχόμενη ροή, έστω και αν αυτή είναι με μικρές ταχύτητες. Η πρώτη μέρα, λοιπόν, φαίνεται ότι έδωσε πόντους σε αυτό το νέο, σε αυτή τη νέα υπηρεσία, καθώς φάνηκε ότι ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
0: Μελέτες δείχνουν, Θεοδόση, ότι στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί για πολύ λιγότερα, και στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε στο Μέγκα.
5: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου. Ο δείκτης στη χώρα μας έκανε νέο άλμα στο 3,7% από 2,7% που ήταν ένα μήνα πριν. Δεν είναι καλές οι ενδείξεις, Δημήτρη Χριστούλια. Μιλάμε για διαφορά μίας μονάδας και φαίνεται ότι η ενέργεια είναι ο μεγάλος φταίχτης.
6: 14,3% έχουμε αύξηση της ενέργειας τον Αύγουστο σε σχέση με το 10,3% τον Ιούλιο. Άρα βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός στην, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλός, 14,3 τον Αύγουστο, 10,3 τον Ιούλιο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε Ελισάβετ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,3% από 2,9%. Ναι. Ακριβώς, έχουμε άνοδο και θα σου πω μετά και τις χώρες, έχουμε άνοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας που αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και οι υπηρεσίες είχαν ετήσιες αυξήσεις 3%, τα βιομηχανικά αγαθά που στο 1,2% και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,2%. Υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, Ελισάβετ, έχει η Λιθουανία 5,8%, η Κύπρος 5,2%, η Βουλγαρία 5,1%, η Ισπανία 4,5%, το Βέλγιο 4,2% και το Λουξεμβούργο 4%. Ενώ μικρότερο πληθωρισμό έχει η Γαλλία 2,7%, η Ιταλία 3,2%, η Ολλανδία 2,8%, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φιλανδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία με 3,4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτείναξης των προϊόντων της ενέργειας. Βλέπουμε και το Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ.
1: Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και δεν ηρεμούν τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν αποδίδουν οι όποιες διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα, Δημήτρη Χριστούλια. Είδαμε την εκτείναξη και του φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό.
6: Μένει να δούμε και τα στοιχεία τις επόμενες μέρες προς τις 10 Σεπτέμβρη, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου για τον πληθωρισμό, για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά και εκεί σίγουρα με την ενέργεια να βρίσκεται τόσο υψηλά επίπεδα, μένει να δούμε πόσο θα έχει αυξηθεί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι καταναλωτές αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ανάμεσά τους είναι τρόφιμα, είναι βασικά είδη διαβίωσης, είναι απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε 10 μέρες από τώρα θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Επισημαίνουν πολλοί από αυτούς ότι θα τους διευκόλυνε αν παρουσιαζόταν η σύγκριση πριν και μετά τη μείωση της τιμής στα ειδικά ταμπελάκια που υπάρχουν. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε τι ακριβώς αντικρίζουν.
6: Ακριβώς.
1: Τα ράφια.
6: Επειδή επισκεφθήκαμε σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ, για λογαριασμό του Real FM, προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια αυτοψία για το τι γίνεται, πρέπει να σου πω ότι είδα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με την τωρινή. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι όμως αυτό φυσιολογικό, αν μου επιτρέπεις, διότι
1: φαντάζομαι τις επόμενες μέρες
6: αυτό θα λυθεί. Και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο μας έχει έρθει και νομίζω ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε, ότι πολλοί μας ρωτάνε αν στα νοπά κρέατα αφορούν μόνο τυποποιημένα ή και χύμα. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση από τους κατέλληνες αρμόδιους, είναι και τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κρέας τους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστεί στις μηνιαίες ανατιμήσεις σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και τώρα πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει κοντολογής η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έχουμε 1740 προϊόντα, φθηνότερα από χθες από 5-44%. Ένα στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση, ενώ 76 κωδικοί έχουν μείωση 15% και πάνω. Οι 875 κωδικοί είναι επώνυμα προϊόντα με μείωση από 5-44%. Το 44% για να σου φύγει η απορία είναι
1: στα ζυμαρικά.
6: Είναι σε κάποια μακαρόνια. Λοιπόν, επίσης μειώνονται 100 κωδικοί σε κρέατα από 5-28% με μέσο όρο μείωση 7,5%. Τώρα, να σου πω ότι μεταξύ των προϊόντων που μειώνονται, τα καθαριστικά 5-31%, έχουμε κωδικοποιήσει τις κατηγορίες. Χυμή 5-12%, σοκολατοειδή 5-25%, το ψωμί και το αλεύρι από 5-21%, ζυμαρικά όπως είπαμε, ρύζι όσπρι από 5-44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5-16%. 36%. Σας έχω πει τις βασικές κατηγορίες. Πάμε και στα σχολικά, όπως είπες και εσύ. Την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές στα θρανία, οι γονείς στα ταμεία, όπως συνηθίζουμε.
1: Με χαμόγελο το λες, Δημήτρη.
6: Δεν μπορώ να το αποφύγω, Ελισάβετ. Λοιπόν, 405 κωδικοί με σχολικά, με μειώσεις από 5 έως 36%, με το μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%. Φθηνότερα πουλούνται έως 36% τα τετράδια, τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφικής στυλό, μαρκαδόρι και κόλλες έως 25%. Έχουμε πει ότι θα είναι έως 4 μήνες οι συγκεκριμένες μειώσεις τιμών, 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να βλέπει τις τιμές αναλυτικά. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει τους περισσότερους κωδικούς, 146, γαλακτοκομικά και αυγά με 143 κωδικοί. Δεν είναι όλες οι ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διαφορές σημαντικές,
1: ναι, γιατί
6: σαν προϊόντα.
1: Από τη μείωση των προμηθευτών έχουν έρθει και τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει τη δική τους.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο σχολαστική έρευνα αγοράς.
1: Βάζεις μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Λέει ότι υπάρχουν προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική πρωτοβουλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλούνταν φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
7: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανίδια 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 κλίσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
1: Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Open.
8: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΗ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Τώρα, από σήμερα, Δημήτρη, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ταμείο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι χαμήλωσαν τις τιμές δεν ήταν αρκετό. Ο κόσμος κράτησε κάποιο μέρος από το εισόδημά του για τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες.
6: Δεν λείπουν οι εκπτώσεις στην ελληνική αγορά, Ελισάβετ. Είναι ολοφάνερο ότι λείπουν τα χρήματα, γι' αυτό και οι περισσότεροι έμποροι είδαν μισοάδιο το ποτήρι των φετινών εκπτώσεων των θερινών. 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών τις φετινές θερινές εκπτώσεις σε σχέση με τις περσινές, μόλις 1 στις 10 υψηλότερο. Οι μισές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από το τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών εκπτώσεων. 6 στις 10 υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30% αυτό που μόλις είπες. Μάλιστα πάρα πολλοί είχαν εκπτώσεις 30-40%. Για περίπου τις μισές επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος, Ελισάβετ, δεν υπερεύει το 10% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ποσοστό σχεδόν ίδιο με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περσινά επίπεδα.
1: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση, ήταν το σχόλιο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
9: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις των εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
0: Εντείνεται η πίεση για ένταξη των οφειλετών στις ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής των χρεών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί με πληστηριασμού στους πολίτες που δεν σπεύσουν να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και το μέτρο των 72 δόσεων που μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη απήχηση.
10: Μετά τη θερινή ανάπαυλα, Βασίλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το σφύρι θα χτυπήσει για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στο κατάλογο έχουν μπει 43 ακίνητα από μικρές αποθήκες και αγροτεμάκια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία έχουν φτάσει σε 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική δίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Στο πλουστάσιο της ΑΔΕ, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές ως το τέλος του 2023 και μέσω των πληστηριασμών, εμέσως η φορολογική δίκηση ασκεί πίεση στους οφειλέτες να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Μέχρι στιγμής οι 72 δόσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Βέβαια, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στηρίζονται ότι λόγω θέρους ήταν περιορισμένη η κίνηση και εκτιμούν ότι από το Σεπτέμβριο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών θα ενταχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι οι πληστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και την Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να στη σχετική λίστα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να δημοσιευτούν και άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, πρόκειται για αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα λόγια του 43χρονου Έλληνα που συνελήφθη σχετικά με το παιδί. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
11: Έως πριν από 2 χρόνια πρέπει να δολοφονήθηκε το παιδί κατ' εκτίμηση των αστυνομικών και αυτό γιατί, διότι το λέει και ο 43χρονος πατέρας του παιδιού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι πριν 2 χρόνια πέθανε το παιδί από παθολογικά αίτια. Και μάλιστα τι λέει, ότι στο μευτήριο λέει που είχαν πάει στην αρχή ήταν το δικό τους παιδί, αλλά μετά οι Ιλουμινάτι το άλλαξαν το παιδάκι και τους έδωσαν ένα παιδί σατανιασμένο το οποίο κοιμόταν λέει για 2 ώρες το 24ωρο και τις υπόλοιπες 22 ώρες έκλαιγε. Και όταν πέθανε από παθολογικά αίτια, τότε ησύχασε το σπίτι μου.
1: Απίστευτα, απίστευτα λόγια.
11: Ο άνθρωπος αυτός, κατά συνέπεια. Και από την κατάθεση αυτή βάζουν τον χρόνο πίσω δύο χρόνια οι αστυνομικοί. Και του όμως και ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο αυτό? Λέγοντας ότι ήταν ενοχλητικό το παιδί με το κλάμα του, γιατί ίσως μπορεί να πεινούσε το παιδί, ή ίσως να μην το τάιζαν επαρκώς. Ένα παιδάκι χρειάζεται φροντίδα, ένα βρέφος.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ένα μωρό πόσο μπορεί να κλαίει για οποιοδήποτε λόγο.
11: Αν μη τι άλλο. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή μες στο σπίτι αυτό γινόταν εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, κάτι που θεωρείται βέβαιο άλλωστε, και μάλλον κάποιον ενόχλησε το παιδί με αποτέλεσμα να το δολοφονήσουν. Να το δολοφονήσουν με πάνω από 10 χτυπήματα στην πλάτη με μαχαίρι, και ίσως με δύο διαφορετικά μαχαίρια. Τώρα, το χτυπούσαν δύο άνθρωποι? Το χτυπούσε ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικά μαχαίρια? Ήδη η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και πού είναι σε πλήρη εξέλιξη? Είναι σε ένα σπίτι που φαίνεται να είχε νοικιάσει ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη σύζυγό του, γερμανικής καταγωγής, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Κουκακίου και κέντρο Αθηνών. Ωστόσο, σε αυτό το σπίτι περιοδικά και σταδιακά το άφηναν, νίκιαζαν άλλα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια κάπως να κρύψουν ίχνη, λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά τις έρευνες. Εκεί λοιπόν εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δολοφονήθηκε το παιδί και ψάχνουν να βρουν στοιχεία. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία διότι ήδη έχει ανοίξει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Και βεβαίως ποιος είναι ο κύκλος των καταθέσεων? Ο 43χρονος, που φέρεται πατέρας του παιδιού, η 38χρονη φερόμενη μητέρα του παιδιού, και βεβαίως ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του 43χρονου, η οποία είναι στο...
1: Η 15χρονη δεν είναι κόρη του 43χρονου, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει και τις σχέσεις. Φέρεται. Ακριβώς. Δεν έχει διευκρινιστεί.
11: Όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν πια τη λύση δώσει...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
11: 15χρονη. Τον 9χρονο και τον 12χρονο, διότι ο 9χρονος φέρει χαρακτηριστικά που τα συναντούμε στις ακτές της Αφρικής, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι που προκάλεσε και αυτή την έρευνα γενετικού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως παιδιά του, είναι όντως παιδιά της 38χρονης. Έρευνα DNA θα γίνει βεβαίως και στο νεκρό βρέφος. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι η 15χρονη, η οποία είναι σε μεευτική κλινική για τη χρήση και εξετάσεων, ναι, όπως είπαμε, είναι σε ενδιαφέρουσα το παιδί. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, και αυτή και ο 9χρονος πάσχουν από κάποιο αφροδισιακό νόσημα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, από τους γιατρούς διαπιστώνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί, εν προκειμένου η 15χρονη, είναι εθισμένη και σε ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα σε συνθετικά ναρκωτικά. Και
1: όπως όσο πάει, γίνεται και χειρότερη η υπόθεση, θα δώσει.
11: Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά αστυνομικός που γνωρίζει απόλυτα την πορεία των ερευνών, μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή και τα μάτια μας και τα αυτιά μας έχουν να δουν και να ακούσουν πάρα πολλά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου. Φαίνεται ότι κλειδί στην υπόθεση θα είναι οι καταθέσεις των τριών ανηλικών παιδιών, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοχλίδου.
12: Κατασχέθηκαν και τα αντικείμενα τα οποία είχαν στην κατοχή τους και είχαμε και αυτό το μακάβριο έβριμα, το οποίο ξετυλίγει ουσιαστικά το κουβάρι όλης αυτής της ιστορίας, και δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν και κατά την προανάκριση αλλά και κατά την ανάκριση στην οποία βρισκόμαστε πλέον για την κατοχή ναρκωτικών. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στην οικία αυτή αποτελούν μέλη αυτής της οικογένειας. Είναι κάτι το οποίο θα εξακριβωθεί τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως επίσης και αν πρόκειται για τους γονείς του νεκρού βρέφους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί επίσης, καθώς μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια πλέον ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή στις καταθέσεις των δύο γονέων. Μίλησαν στην αστυνομία για έναν ευνίδιο θάνατο και ουσιαστικά ανέφεραν ότι κρατούσαν το άψυχο σώμα του μωρού, καθώς ήθελαν να το φέρουν μαζί τους κατά τη μετακίνησή τους από τη συγκεκριμένη οικία. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών.
1: Ακούμε τι δήλωσαν γείτονες για την κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα.
13: Συνειδητοποίησατε τουλάχιστον 4 φορές και άκουγα το SSL να πηγαίνει πιο πολύ από το σύνθημα.
14: Βλέπετε λοιπόν κόσμο να μπαινοβγαίνει στο διαμέρισμα.
15: Προσπαθούσαν να φεύγανε, βγαίνουν από την πλατεία, κάναν πολύ θόρυβο. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 χρονών, ένας Αφγανός και άλλος ένας.
0: Έκρηξη κατέγραψαν τους θερινούς μήνες οι κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού σε διάστημα μόλις... Έκρηξη κατέγραψαν τους θερινούς μήνες οι κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού.

0: χαμόγελο του παιδιού, το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε συνολικά 49.818 κλήσεις, δηλαδή 554 κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου καταγράφηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Υπήρξαν 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέληση παιδιών. Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα παρουσιάθηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά. Η γραμμή διαχειρίστηκε 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης, το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες. Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert και Amber Alert, συμβάλλοντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 παιδιά, ένα παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού. Όπως σημειώνει το χαμόγελο του παιδιού σε ανακοίνωσή του, τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν με αριθμούς μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει, σημειώνει χαρακτηριστικά.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση η παρέτηση του Υπουργού Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Η Τζένε Κρυθάρα μας ενημερώνει.
2: Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στο διάλογο. Την ίδια πρόθεση επανέλαβε και σήμερα από τη Σύνοδο της Σανγκάης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά. Για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς του εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν. Μάλιστα, άρθρο της Washington Post αναφέρει πως 4 στρατηγοί και ναύαρχοι είχαν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, ανακοινώθηκε η παρέτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, λόγω των πολύμηνων διαφωνιών που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο ρωσοκρανικό, Τζένι, γιατί εκεί συνεχίζεται τον παράζ ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου. Είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς, 18 τραυματίες και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει και άλλες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο.
2: Έτσι φαίνεται. Οι υπηρεσίες πληροφοριών σε Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ρωσική επίθεση θα κλιμακωθεί. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κέντρων logistics και παράλληλα έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα κινηθεί μόνο προς τα εμπρός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Economist, αυτή η κλιμάκωση είναι για τον Πούτιν επιλογή πολιτικής επιβίωσης, αφού φέρεται να έχει πει στις συνεργάτες του πως θα τον κρεμάσουν εάν δεν νικήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
3: Την ίδια ώρα, κρίσιμο τετατέτ θα έχουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν ο Τούρκος πρόεδρος με το Ρώσο ομολογό του. Η ατζέντα είναι βαριά, καθώς είναι σίγουρο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Νίκος Δανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, έχει αναλυτικές πληροφορίες.
4: Βασίλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Σανγκάης στο Κυργιστάν. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Ταγίπ Ερντογάν και μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργανισμού. Τη Σαγκάη αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει ενημερώσει και το Κρεμλίνο, να συναντηθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Μετά από αρκετούς μήνες, οι δυο τους θα έχουν ένα τετατέ, το οποίο θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουν. Επισήμως, η Ρωσία, γιατί η Ρωσία ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη συνάντηση, αναμένεται να τεθούν επιτάπητος ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα θέμα από το οποίο απασχολεί και την Τουρκία, διότι έχουν

0: κατοχοποιηθεί και τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο,
1: ανεπισήμως τώρα.
0: Όλοι συμφωνούν βασικά ακριβώς ότι θα τεθεί το θέμα των S-400. Είναι δεδομένο, διότι μέσα στο καλοκαίρι η Άγκυρα, επιβεβαίωσαν και πηγές, τουρκικές πηγές, επιχείρησε να απομακρύνει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία αλλά και το Κατάρ ήταν οι πιθανές χώρες που θα μπορούσαν να παραλάβουν το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Η Ρωσία σε πρώτη φάση έδινε θετική, ωστόσο προέκυψαν κάποιες ενστάσεις. Η Ρωσία θέλει σίγουρα κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, είτε οικονομικά είτε ανταλλάγματα που αφορούν στο τομέα της ενέργειας. Θεωρούν στην Τουρκία ότι το σημερινό ραντεβού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, διότι μπορεί να φέρει εξελίξεις, μπορεί να ξεκλειδώσει την απομάκρυνση των S-400, γιατί μόνο αν απομακρυνθούν S-400, τότε η Τουρκία μπορεί, πιστεύω, ότι μπορεί να παραλάβει τα F-35.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο, στη δεύτερη θέση τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat?
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαριά πρόστιμα περιμένουν εφεξής τους επιτίδιους που βγάζουν μια γλάστρα ή μια καρέκλα στο δρόμο για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ. Το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και οι συγκρούσεις στις γειτονιές που οι θέσεις στάθμευσης είναι δισεύρετες είναι συχνότατες. Η μεταφορά γλάστρας βέβαια στο δρόμο μπορεί να κοστίσει εφεξής από 350 έως και 1500 ευρώ, Γρηγόρη Διβάνη.
1: Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετεί αντικείμενα, μια γλάστρα, όπως είπες, ή άλλα εμπόδια ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς από το να παρκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από 350 ευρώ ανάλογα με την παράβαση και τις συνθήκες. Η δεύτερη, πιο σοβαρή, αφορά την τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, καθώς θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. Γενικά, εάν κριθεί ότι η αυθαίρετη σήμανση περιορίζει παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζοντας την ασφάλεια της κυκλοφορίας, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Δυστυχώς, είναι όπως είπες ένα συχνό φαινόμενο εξαιτίας της έλλειψης θέσεων στάθμευσης αλλά και μιας στρεβλής νοοτροπίας ορισμένων οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στο χώρο μπροστά από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Στην πραγματικότητα βέβαια αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και δεν ανήκει σε κανέναν ιδιώτη εκτός εάν υπάρχει ειδική διοικητική πράξη που προβλέπει αποκλειστικότητα στη στάθμευση. Τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και η τροχέα έχουν δικαιοδοσία να αφαιρούν παράνομα εμπόδια, πινακίδες και αντικείμενα από το οδόστρωμα και μπορούν να βεβαιώνουν τις σχετικές παραβάσεις.
2: Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ένας ειδικός αλγόριθμος. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας, όπως ανέφερες και εσύ Ελισάβε, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει η ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο μεγάλης έκτασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγια 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προεπλουπόμενα περιστατικά, με τα αποκριβέτα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφυγής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
4: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά, ακολουθεί το Μπολσάνο Βόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διεκτερέξεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δείχνει ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια της Αγίας και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των αποτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανα και στη Βασίλη, αναδεικνύουν επίσης και εκτός από τη δύναμη των προορισμών, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στο θέμα του υπερτουρισμού, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες και να γίνουν βασικές επενδύσεις σε υποδομές, σε νερό, ενέργεια, απορρίμματα και μεταφορές στα λιμάνια. Βασίλη.
2: Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Να αρχίσουμε με την σωρό άνδρα που εντοπίστηκε σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούν μέχρι στιγμής απαντήσεις για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού, εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα υπήκοο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
2: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
5: Ακριβώς, 51 ετών και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
6: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουγγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγραινα, τη σηψαιμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
7: Στην Αθήνα αναμένεται 4.30 το απόγευμα 23χρονος Κολομβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Πουέρτα αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική Σαντάντερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταγραφής. Τώρα στο μπάσκετ, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Κάνοντας κατάθεση ψυχής, η εθνική μας ομάδα κέρδισε 108-106 την παράταση στην Ισπανία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Σε ένα παιχνίδι θρίλερ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 15.000 θεατές, η ελληνική ομάδα ισοφαρίστηκε στην κανονική διάρκεια με τρίποντο του Κουάντσο 86-86. Την παράταση έδειξε χαρακτήρα, έφτασε δίκαια στη νίκη. Μίτογλου 29 πόντι, Ντόρσε 29 πόντι, η κορυφαίη. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του ομίλου της με 4 νίκες, 4 ήττες. Θέλει να κάνει 4 νίκες στις 4 για να προκριθεί ή 3 στις 4 νίκες ή 3 νίκες στα 4 μάτς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Επόμενο παιχνίδι 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία εντός έδρας, 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία. Ο Βασίλης Πανούλης στάθηκε στην κριτική που έγινε στην εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε τελικό και πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουν. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, γιατί πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε σε μια ισορροπία.
7: Και για την νίκη με την Ισπανία, ο τεχνικός εθνικής ομάδας είπε.
8: Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
7: Και ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας, ο Τίνος Μίτογλου, ανέφερε.
9: Τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Εγώ έπαιζα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
7: Το ποδόσφαιρο και στη Super League, άνετα ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ο Κωστής στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ μετά από κόρνερ του Ταμπόλδα το 1-0. Στο 77 ο Τέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68 λεπτό το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σίριλ Τέσσερς που για ακόμη μια φορά πέρασε αλλαγή και σκόραρε ή ανέφερε.
10: Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Ελμίν, ο Ράστοντερ, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότατα να γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε 4 πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους 4 όπως κάνουμε τώρα.
7: Το διεθνή χώρο, ο Λιονέλ Μέση, η Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες την απόσυρση του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
2: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Δημήτρη.
7: Μετά από 21 χρόνια παρουσίας, είπε: δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ο Μέση με την εθνική Αργεντινής πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2022, έχει κατακτήσει 2 φορές το Copa America, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 με την Αργεντινή. 2 φορές έχει πάει ως φιναλίστ σε παγκόσμιο κύπελο. Μια πολύ μεγάλη καριέρα σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα της Αργεντινής έκλεισε. Το δεύτερο γύρο περνάμε στο τένις, στο Αμερικανικό Open. Προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο, με 3-1 σετ σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες. Ο Νοτιοαμερικάνος Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο, ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα αύριο. Τώρα στις 6 το απόγευμα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη στο USA Open με την Αμερικανίδα Ρόμπιτ Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Κλείνω με επιτυχίες πριν από λίγο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. 6 χρυσά μετάλλια στην κοπηλασία σε ιστάριθμα αγωνίσματα. Στο διπλό μεικτό σκιφ η ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Γκαϊδατζή στην πρώτη θέση. Το μεικτό διπλό, ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδη στο ψηλότερο σκαλί. Ο Πέδρος Γκαϊδατζής που πριν από λίγες μέρες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκιφ ελαφρών βαρών, κυριάρχησε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών πρώτος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση. Χθες το βράδυ είχαμε 2 αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο χάντμπολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Το στίβο, δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα Ιταλοδρομίας. 4% των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά. Η Ιωσιφίδου, η Σπανουδάκη, η Τσουκαλάκη και η Μανουλίδου αποτελούσαν την ελληνική ομάδα.
0: Ο καιρός. Θερμοκρασία έως 36 βαθμοί Κελσίου αύριο και άνεμοι βορειάδες ως 6 μποφόρτα στο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
11: Πράγματι, Βασιλιάδη, όπως τα λέτε, είναι θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Και αύριο έτσι θα πάμε με γενικά αίθριο ουρανό, που λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα θα απασχολήσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές, με τοπικές βροχές και εμπόρες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και τα βουνά της Πελοποννήσου. Η κακοκαιρία στη Μακεδονία και την Θεσσαλία θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα δυτικά 3 με 4 βορειάδες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι 4 με 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 30 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 με 6 υποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγα σύννεφα που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά και θα συνεχιστούν και το βράδυ. Ασθενείς ανέμους 2 με 3 υποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Μοσχάτο μέχρι τη Μικρά Ασία στον Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη φρίκη στην Κυψέλη. Περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος κλειδί καταθέσεις των παιδιών.
2: Και στο ενικός.gr, Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
14: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
17: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
18: Κτέλα Χαΐας.
19: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
18: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
20: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
21: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
22: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Καταρχήν, καλό μήνα.
1: Έτσι.
0: Καλό
1: μήνα. Καλύτερη ευχή, καλό μήνα, καλές αντοχές, καλό Σεπτέμβρη, με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πραγματικά.
0: Και με το καλό να επιστρέψουν και τα παιδιά στα θρανή, γιατί ο Σεπτέμβριος πάντα αυτή τη μνήμη φέρνει.
1: Τα παιδιά βέβαια δεν πολύ θέλουν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θέλουν, ναι. Και όπως λένε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του,
1: το Σεπτέμβριο. Όπως όλοι μας.
0: Έχει αρχίσει αντίστροφα.
1: Όπως όλοι μας. Εγώ αύριο τώρα λέω, το σκέφτομαι για μένα. Λέω κάθε κατεργάρα στον πάγκο τη.
0: Ναι, στο κόντρα 10 το βράδυ.
1: Αύριο στο κόντρα 10 το βράδυ. Κατεργάρα πάει στον πάγκο τη. Ευχαριστώ,
0: καλή
1: Νίκο.
0: Αρχή, καλή πρεμιέρα, καλή σεζόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να πω ότι συνήθως λένε κάποιοι καλό χειμώνα και τα ακούνε.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τέλος των διακοπών, το τέλος του καλοκαιριού. Και εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου αυτό σηματοδοτεί. Τώρα θα με ρωτήσει γιατί διάλεξε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, show must go on.
0: Για σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Έχουμε πολλά show τα οποία must go on.
0: Εγώ
1: αλλά...
0: είναι προσωπική επιλογή.
1: Για πες, για
0: είναι
1: τελείως
0: προσωπική
1: λίγο.
0: Επιλογή, δεν θα την εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Γενικά, σε κάποιες στιγμές της ζωής του ο καθένας έχει κάποια τραγούδια τα οποία τον σημαδεύουν και τον ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι το The Show Must Go On είναι ένα μήνυμα το οποίο ο καθένας από εμάς που τραγουδάει ο τεράστιος Freddie Mercury
1: το αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
0: Όχι, πρέπει να είναι ο οδηγός της ζωής μας.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ό,τι και να γίνει, The Show Must Go On.
1: Πρέπει να συνεχίσουμε
0: εγώ
1: για να προχωράμε.
0: Αυτό το λέω και ονόητο.
1: Σαφώς.
0: Κατάλαβες.
1: Ήσουν σαφέστατος.
0: Ναι,
1: ήσουν σαφέστατος.
0: Πάρα πολύ ωραία. The Show Must Go On. Και πρέπει να πω ότι όταν. Πριν από καιρό, όταν ήμουν πρωτάρης στον Real FM και κάποια στιγμή είχε γίνει μια ανατροπή και μου είχε αναθέσει μια πολύ δύσκολη ζώνη ο Νίκος Χατζηνικολάου, τότε τελείως πρωτάρης. Εγώ δεν θα πω λεπτομέρειες. Πάρα πολύ δύσκολη ζώνη στο prime time του ραδιοφώνου. Και πει Νίκο, το βράδυ μιλάμε το πρωί κάνει εκπομπή. Και παίρνει τη ζώνη. Και ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι. Πήγε πολύ καλά. Είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Είπα αυτό, άκουσα αυτό, έστειλα αυτό το μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα είναι οδηγός στη ζωή.
1: Και από ό,τι θυμάμαι είναι και ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια.
0: Είναι το πιο αγαπημένο.
1: Αυτό θυμάμαι από πέρσι που το είναι. Λέγαμε. Είναι. Και είναι και ένα μήνυμα. Είναι αυτό που λες.
0: Είναι πολλά
1: ότι
0: μηνύματα,
1: όντως,
0: αλλά
1: είναι
0: το
1: πολλά
0: βασικό,
1: μηνύματα μαζί.
0: Είναι
1: το...
0: πάντα the show must go on.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να συνεχίσετε.
1: Και να μην το βάζουμε κάτω γενικά. Έτσι. Προχωράμε μπροστά. Έτσι.
0: Τώρα, πριν πούμε, Λουκία, για την οικονομία, για το ξέρεις, ανακοινώθηκε σήμερα ο πληθωρισμός. Και δεν είναι πολύ καλά.
1: Δεν μας άρεσαν και πολύ. Λίγο τα είδαμε, κάτι μας έπιασε.
0: Για τις προσφορές, για τις μειώσεις των τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε νέα από το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε εξαιρετικούς προσκεκλημένους σήμερα.
1: Φυσικά,
0: έναν και έναν. Αλλά θέλω να σου πω δύο πράγματα, δύο σχόλια να κάνω και να πεις και εσύ τη γνώμη σου. Το ένα. Σοκαρίστηκα με το τροχαίο που έγινε
1: πραγματικά.
0: Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξέρεις, εκεί έχω μεγαλώσει πιο κάτω, στην πλατεία Αμερικής, όταν δυο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν. Η μία τελικά φαίνεται ότι ο νεαρός ήταν που οδηγούσε, μάλλον όχι οδηγό, ο άνδρας ήταν που οδηγούσε, 51 ετών, κατεβαίνοντας, και οι δύο γυναίκες ήταν στην άλλη μηχανή στο ύψος της οδού Βράιλα. Συγκρούστηκαν και οι τρεις νεκροί, η μία κοπέλα 27 ετών. Έχω όμως να σου πω κάτι για αυτή την φοβερή σύγκρουση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν φορούσαν κράνους, Λουκία.
1: Είναι αυτά που λέμε.
0: Δηλαδή δεν φορούσαν και οι τρεις κράνους. Είναι δυνατόν.
1: Και... που έχουν γίνει βήματα, γιατί θυμάμαι πέρσι που τα συζητούσαμε όλη τη χρονιά.
0: Και ξημερώματα και να τρέχουν
1: και χωρίς κράνους. Πάνω σε μηχανάκι.
0: Και το άλλο παιδί πάλι με το πατίνι, την τελευταίο 12χρονο που τραυματίστηκε και πήγε στην εντατική, διακομίστηκε στην Αθήνα και ήταν διασωληνωμένο, αποσωληνώθηκε. Πάλι χωρίς κράνος. Εδώ συνεχίζουν παιδιά να. Αν και απαγορεύεται σε νέους κάτω 17 ετών.
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζουν να διακομίζονται στην εντατική του παιδών. Θα βγάλουμε μια μέρα τον κύριο Γιαννάκο με την κυρία Δημοπλίδου. Παιδιά 12 ετών, μα 12, ούτε 13, 12, 12 ετών. Που χωρίς κράνος τραυματίζονται βαριά στο κεφάλι από πατίνι.
1: Από πατίνι. Που το είχαμε πει πέρσι, το είχαμε κάνει και σημαία με τα πατίνια, πραγματικά.
0: Και είχαμε και άλλο χθες το βράδυ. Νεκρό 34χρονο στη Δραπετσόνα, πάλι οδηγό με τους κλείς, δεν ξέρω αν φορούσε κράνος. 9.30 το βράδυ στην περιφερειακή Δραπετσόνα. Δηλαδή 4 νεκρούς. στο λεκανοπέδιο σε μια
1: Αττικής,
0: νύχτα από Τροχέα.
1: Έτσι, ναι, Άξ. Σε μια νύχτα.
0: Άξ, και,
1: και
0: ένας,
1: όλα αυτά αλλά... λόγω. Εννοείται και ένα, δεν είναι το 4, έχει απόλυτο δίκιο. Και όλα αυτά επειδή δεν φοράμε κράνωσε. Ρε, παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σεβαστείτε τον εαυτό σα, τι ζωέ σα, του δικού σα ανθρώπου.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ δεν οδηγούσα ποτέ μοτοσυκλέτα, αλλά
1: φοβάμαι,
0: σέβομαι.
1: Το λέω.
0: Και φοβάμαι. Και, αλλά σέβομαι απολύτω όσου οδηγούν.
1: Ναι, και εγώ του σέβομαι.
0: Και του προσέχω διπλά στο δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές όμως δεν μου αρέσει που βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κόκκινο, περιμένουν, κοιτάνε αν περνάει κάποιο αυτοκίνητο και το παραβιάζουν.
1: Ναι.
0: Συστηματικά.
1: Ειδικά όταν είναι σε μηχανάκι απάνω.
0: Ναι, ναι, σε μηχανάκι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Σε μηχανάκι. Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, είμαι στην αριστερή λωρίδα και βλέπω κάποιον μηχανάκι από πίσω μου να κορνάρει λυσσασμένα, να μου κάνει νοήματα, να με βρίζει. Τι αδίκημα έχω κάνει. Δεν έχω κολλήσει τέρμα αριστερά. Για να περάσει ανάμεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν λέγαμε πέρσι.
1: Δηλαδή και το δευτερόλεπτο. Εντάξει, εγώ
0: όχι,
1: καταλαβαίνω
0: θέλει
1: ότι παίρνει μηχανάκι.
0: Ανάμεσα στα αυτοκίνητα,
1: ακριβώς,
0: να κάνει άλλη.
1: Παίρνει μηχανάκι για να πηγαίνει πιο γρήγορα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Με προσοχή, ρε παιδιά.
0: Και
1: με
0: όχι,
1: προσοχή.
0: Αυτό το σλάλομα ανάμεσα στα αυτοκίνητα την ώρα που κινούνται δεν επιτρέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μα τα έλεγε, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Κυριανάκη.
1: Μπορεί να βρεθεί εγώ μια φορά που χανεύει. Με καμένα πόδια, είναι επικίνδυνο, δεν είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, η άλυνση που θέλω να σχολιάσουμε είναι και το είχα αναδείξει χρόνια τώρα στο Real FM η Φουρνάε Βρετανίας. Πριν από λίγες μέρες, το καλοκαίρι, την ημέρα της γιορτής για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, είχα συναντήσει στο Προεδρικό Μέγαρο την Παναγιώτα Διαμαντή,
1: ναι,
0: τη δασκάλα
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: τη Φουρνάε
1: ναι,
0: Βρετανίας,
1: ναι.
0: Που τιμήθηκε εκείνη την ημέρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Φουρνάε Βρετανίας είναι ένα μοντέλο για όλη την Ελλάδα. Και αυτό που κάνει η δασκάλα και ο ιερέας θα έπρεπε να το κάνει η πολιτεία. Και να βρίσκει κίνητρα για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα χωριά.
1: Ακριβώς, και σε αυτά τα χωριά κιόλας που είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουν
0: να
1: εκεί.
0: Να δίνουν ζωή στα χωριά.
1: Φυσικά.
0: Και το μοντέλο στη Φουρνά ήταν να δώσουμε στους ανθρώπους σπίτι τον πρώτο χρόνο, το πρώτο χρονικό διάστημα, να δώσουμε δουλειά για να φέρουν την οικογένειά τους, για να μείνει ζωντανό το σχολείο να μην κλείσει.
1: Κίνητρα, κίνητρα,
0: να φέρουν
1: κίνητρα, βέβαια.
0: Η πρώτη οικογένεια λοιπόν που πήγε ήταν η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσος. Θυμάμαι τους είχα μιλήσει. 6 παιδιά, παρακαλώ. Πολύ δύσκολη ζωή. Ο γιος του κάνανε bullying και είπε έφυγε από την Αθήνα ακριβώς γι' αυτό. Πήγαν εκεί και τώρα ανακοίνωσαν ότι φεύγουν.
1: Ότι φεύγουν και πάνε στην Άξο.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι, πάνε στο πατρικό του πατέρα, νομίζω. Οι ίδιοι λένε στην ανάρτησή τους ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, παλέψαμε, αλλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι όμως αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία πρέπει να τους κάνει παράδειγμα. Και πρέπει να τους κάνει παράδειγμα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι. Όχι να σηκώνονται και να φεύγουν και να περνάει έτσι.
0: Από τη Δήμητρα να μιλήσουμε αύριο με την Παναγιώτα.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά, επειδή βλέπω την ανάρτηση, καταλαβαίνω ότι ο δρόμος ήταν πολύ δύσκολος. Και ότι επέλεξαν τελικά για οικονομικούς λόγους να φύγουν και να πάνε στο πατρικό του συζύγου στην Άξο.
1: Αν όμως είχαν κάποια βοήθεια επιπλέον ή κάποιο κίνητρο, αυτό θέλω να πω.
0: Διότι αν υπήρχε ένας τρόπος να μείνουν, ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι ένα αρνητικό μήνυμα για την επόμενη οικογένεια. Δεν θέλω
1: ακριβώς.
0: Να είναι. Δεν θέλω
1: ούτε
0: να είναι.
1: Αυτή η οικογένεια.
0: Λέω ότι ήταν ωραίο το ταξίδι μας εδώ. Πολύ ωραίο. Και ήταν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες οικογένειες. Θέλω να μιλήσουμε για τη Διαμαντία αύριο και να περάσουμε το μήνυμα. Ότι προφανώς κάποια οικογένεια έχει δικαίωμα στο δρόμο να αλλάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Για
1: προσωπική επιλογή, πολλά μπορεί να είναι. Μπορεί,
0: δύσκολο.
1: Από ό,τι βλέπω, ήταν και η παρουσία των παππούδων που έτσι
0: δύσκολο,
1: θα μπορέσουν να βοηθήσουν.
0: Άνοιξαν ένα κατάστημα, δούλευαν και οι δύο, δεν πήγε πολύ καλά το κατάστημα στο χωριό. Είχαν οικονομικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. Όμως θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους και παράδειγμα και για την πολιτεία, Λουκία. Η πολιτεία να το
1: πολιτεία
0: ακολουθήσει.
1: Να το πάρει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να
0: μπορέσουν
1: να ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Δασκάλες σε όλη την Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Ενώ δασκάλες μεταφορικά.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι.
0: Πάμε
1: και
0: τώρα.
1: Πάμε στην ωραία είδηση της ημέρας.
0: Είμαστε για να πάμε στην ωραία είδηση.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Από τώρα μαζί σας για όλη τη χρονιά. 3 με 5. Μαζί μας όπως κάθε μεσημέρι έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού να μας στηρίζει, να μας βοηθάει, να μας βοηθάει με τους καλεσμένους μας όλα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη το Μορτάκι που ρυθμίζει τους ήχους.
0: Γεια
1: σου Αντώνη,
0: καλημέρα.
1: Μας
0: καλησπέρα.
1: με το ωραίο το χαμόγελο.
0: Το γελαστό μας παιδί.
1: Εννοείται, εννοείται. Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε σήμερα τη Φράνση στην παράσταση.
0: Αγαπημένη μας Φράνση.
1: Φυσικά, ναι. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr. Εδώ, κολλημένη μέχρι τις 5 και μετά φυσικά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον πληθωρισμό και στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα σου πω δύο τιμές. Η μία τιμή είναι γιατί το πράγμα δεν πάει καλά στα στενά του Ορμούς και είναι βαρόμετρο για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και οι απειλές του Τραμπ για συνέχεια του πολέμου και το πρωινό, το χθεσινό επεισόδιο με τις επιθέσεις από τη μία και την άλλη πλευρά απογείωσαν το πετρέλαιο. Έφτασε, τώρα βλέπω, 92 δολάρια. Χθες ήταν 91. Ναι. 92 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Είναι ψηλά, είναι ψηλά.
0: Είναι πολύ ψηλά, αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι είναι ψηλά και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, θα σου πω λεπτομέρειες σε λίγο, και το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό κοκτέιλ ξεκινώντας το χειμώνα. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι τιμές του ρεύματος, είναι πρώτη του μήνα. Βαρόμετρο η ΔΕΗ. Πρέπει να πω ότι γίνονται προσπάθειες, επειδή έχει αυξηθεί πολύ το κόστος, να συγκρατηθούν.
1: Μακάρι,
0: μην σκέφτεσαι
1: αλλά...
0: επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Μην σκέφτεσαι επιδοτήσεις του ρεύματος.
1: Μην αρχίσουμε τα ΠΑΣ.
0: Βέβαια, η γραμμή είναι η κόκκινη γραμμή, 15 λεπτά η κιλοβατόρα στο πράσινο. Αν δει η ΔΕΗ να το ξεπερνάει, τότε θα πάμε σε επιδοτήσεις. Δεν νομίζω να το ξεπεράσει, δεν θα το αφήσουν αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι μόνο.
1: Αλλά να πούμε ότι μιλάμε για ήδη υψηλές τιμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περάσαμε ένα καλοκαίρι με ήδη υψηλές τιμές, τις τιμές τα ύψη στην ενέργεια.
0: Και ανατιμήσεις γενικά. Δηλαδή δεν είναι. Ο κ. Θεοδωρικάκος λέει ότι πάγωσαν οι τιμές στα ράφια. Δεν είναι μόνο τα ράφια.
1: Γιατί είναι μια αλυσίδα.
0: Είναι μια αλυσίδα. Είναι η στέγη. Είναι όλα.
1: Φυσικά.
0: Αλλά να σου πω ότι χθες συζητούσαμε για την επιδότηση. Τελικά συνεχίζουν και τα δηληστήρια την επιδότηση. Άρα η συνολική επιδότηση στο ντίζελ είναι 10 λεπτά η πολιτεία και 5 τα δηληστήρια, 15, και 10 λεπτά η αμόλυβδη από τα δηληστήρια. 15 και 10. Παρόλα αυτά, αν μπει στο. Θα σε μάθω την ιστοσελίδα, αν τη βλέπει στο κόσμο. Στο fuelprices.gr, κάτσε να πω. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν, μισό λεπτό, αμέσως να το ανανεώσω, να βγει 31 Αυγούστου, ότι είναι πάλι πάνω από 2. Δηλαδή είναι 2,046 πανελλαδικά η αμόλυβδη και 2,023 παρά την επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι η αμόλυβδη θα είχε 2,14 και το ντίζελ θα είχε 2,17.
1: Και τώρα έχει, είπαμε...
0: 2,04 η αμόλυβδη,
1: ναι.
0: Και 2,023 το ντίζελ.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλά τιμές. Αν συνυπολογίσεις ότι με αυτές τις τιμές,
1: ναι,
0: θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,70, ξέρεις σημαίνει αυτό.
1: Θα 1,70.
0: Θα είναι 600 ευρώ παραπάνω το ο τόνος από την περσινή τιμή. Τι να, για ένα οικοκυριό, αντί να πλώσει 1,100, να πλώσει 1,700.
1: Μεγάλη προβλέσμα. Διαφορά, τεράστια διαφορά.
0: Και δεν υπάρχει νομός που να είναι
1: 500-600 ευρώ πάνω.
0: Ναι.
1: Ειδικά σκέψου τους νομούς που έχουν περισσότερη ανάγκη το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη.
0: Και
1: που
0: δεν
1: κάνει πολύ κρύο.
0: Φυσικά. Και δεν υπάρχει νομός που να είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη για το πετρέλαιο. Στην
1: Ελλάδα. Ναι, ναι. Και το είδαμε και το καλοκαίρι.
0: Που καλά, τα
1: κλάδες, εκεί ήταν για κλαυσίγελο η κατάσταση.
0: Λοιπόν, πληθωρισμός. Ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, όπως κάθε πρώτη του μήνα, άλμα στο 3,7% στην Ελλάδα. Ήταν 2,7 σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Πήγε 3,7 τον Αύγουστο.
1: Ένα πάνω,
0: πρόσεξε,
1: 1% πάνω.
0: Μία μονάδα, ναι.
1: Ναι.
0: Με παγωμένες τιμές στα ράφια. Αλλά αυτό που απογείωσε τον πληθωρισμό, τι άλλο, η ενέργεια.
1: Φυσικά.
0: Η ενέργεια ήταν 14,3 τον Αύγουστο έναντι 10,3 τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες 3%, εδώ ήταν σταθερές. Ήταν 3,3, λίγο πιο κάτω τον Ιούλιο.
1: Και να πούμε ότι και στην Ευρωζώνη
0: ενέργεια...
1: είναι στο 3,3. Δηλαδή 3,7 εμείς, 3,3 στην Ευρωζώνη.
0: Ακριβώς. Και εκεί αυξήθηκε. Από το 2,9 πήγε 3,3.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: για
0: εμάς από το 2,7. Πήγε στο 3,7, μια μονάδα
1: μια
0: πάνω.
1: Μια μονάδα πάνω, ναι.
0: Είναι προς προβληματισμό, διότι αν βάλουμε, σου είπα, όλα τα δεδομένα, το θέμα είναι να αντέξουν οι προμηθευτές, να μην πάρουν πίσω τις μειώσεις που έχουν κάνει στα ράφια, επικαλούμενοι την αύξηση στο κόστος παραγωγής, λόγω των ανατιμήσεων στο ρεύμα, το αέριο και το πετρέλαιο.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι, βλέπω τώρα τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε πάντα την Κύπρο ως παράδειγμα. Και στην Κύπρο. Από τις 21 χώρες Ευρωζώνης, ο υψηλότερος πληθωρισμός καταγράφηκε και στην Κύπρο στο 5,2. Που χρησιμοποιούμε όλη την ώρα την Κύπρο και λέμε
0: ως
1: παράδειγμα χαμηλότερο.
0: Έχει χαμηλότερη φορολογία,
1: ναι,
0: στα καύσιμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μου λένε εδώ ότι το ρεύμα, αν πήγαινε by the book, η άνοδο στη χονδρεμπορική τον Αύγουστο είναι 21%. Να. Άρα αυτό που πρέπει να σταθμίσουν οι προμηθευτές για να δώσουν τις προσφορές τους, ελπίζω να μην είναι στην 21%, αλλά να σου πω ότι μπαίνουν και άλλα χρώματα στη ζωή μας τα τιμολόγια. Θα έρθουν και τα γαλάζια τιμολόγια, το ήξερες?
1: Θα βάλουμε πάλι το τραγούδι μας σε βάση άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε που το βάζαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε και τις τάσεις στο αέριο, καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε μια ακτινογραφία, γιατί έχουμε κάποια συμπεράσματα, κάποια ερωτήματα για τα ράφια και τις μειώσεις,
1: ναι,
0: σε
1: 1740 κώδικους. Να δούμε τι έχει γίνει σε σχέση με χθες, αν έχουμε νεότερα με αυτά.
0: Κοίταξε,
1: που λέγαμε.
0: Καταρχήν παραμένουν και στείλτε μας να πήγατε στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, στείλτε μας, ούτε εγώ έχω προλάβει.
0: Θα πάμε όμως.
1: Θα πάμε. Θα πάμε το Σαββατοκύριακο, ναι, και εγώ θα προσπαθήσω να πάω Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, και από χθες υπάρχει το παράπονο ότι δεν έχουμε τις δύο τιμές. Δηλαδή την τιμή πριν και την τιμή μετά. Για μένα θα ήταν καλό αυτό να έχουν μπει και οι δύο τιμές.
1: Να καταλαβαίνουμε.
0: Στο πόσο κάνει, παραπέμπει η κυρία Τσαγκάρη. Τώρα,
1: και να μην κάνουμε το detective, αυτό που λέω και ξαναλέω όλη την ώρα. Να μην, να μην μπαίνουμε μέσα σαν τον αστυνόμο Σαΐνη που λέγαμε παλιά.
0: Να ψάχνεις, ναι, ράφι.
1: Να ψάχνεις.
0: Τώρα, πάνω από 1 στους 5 κωδικούς επώνυμους έχουν διψήφια μείωση. Επειδή σωστά έπαιρνες, δεν έχει σημασία, δεν έχει πόσοι κωδικοί, αλλά αυτό παίρνουμε. Μην είναι καρβουνάκια και τσιμπιδάκια.
1: Αυτό, τσιμπιδάκια και καρβουνάκια.
0: Αυτά που αρέσει
1: και...
0: το νιωσί και στην Ομαλία.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και μανταλάκια.
0: Είναι πολύ επώνυμοι.
1: Αν και μου έχουν τελειώσει τα μανταλάκια, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πάνω από 1 στους 5 επώνυμους κωδικούς έχουν διψήφια μείωση. Είναι, πρόσεξε. Έχουν πάνω από 10%, 76 κωδικοί έχουν 15%, 40 κωδικοί 20%, 11 φτάνουν 30%. Υπάρχει ένα είδος μακαρονιού, μια πολύ γνωστή μάρκα, Φαρφάλες.
1: Φαρφάλες,
0: η πιο γνωστή,
1: ναι,
0: η Ιταλική.
1: Πόση μείωση έχει?
0: 44%.
1: Α, παιδιά.
0: Πήγαινε να πάρεις φαρφάλες.
1: Φαρφάλες. Σήμερα φαρφάλες έχει το μενού.
0: Μπισκότα καραμέλα έχει ως 20%. Αλεύρι ενός κιλού έχει 20%. Ναι. Σχολικά έχει 43 κωδικούς που ξεπερνούν το 20%. 21 το 25 και μείωση ως 36%. Να μου πεις, αυτό είναι το θέμα? Όχι. Το θέμα είναι συνολικά αυτό που συζητούσαμε χθες. Να αυτό σπρώξει προς τα κάτω όλες τις τιμές ή να φρενάρει πιθανές νέες ανατιμήσεις. Γιατί όταν ο ανταγωνιστής σου πουλάει αυτά τα μακαρόνια μείον 44, θα πεις εσύ στο ράφι, θα προτιμάει τις φαρφάλες του μείον 44.
1: Ναι, ναι.
0: Να τις ρίξω κι εγώ. Μακάρι να έχουμε και άλλους.
1: Αυτό είναι υγιής, ναι, ανταγωνισμός.
0: Ναι, να μην λειτουργήσουν ως, ναι, καρτέλ αυτή,
1: ναι,
0: τη φορά.
1: Να θυμάσαι αυτό που λέγαμε πριν για την κυρία που λες να τη βγάλουμε αύριο, δεν θυμάμαι το όνομά της, την κυρία Παναγιώτα.
0: Την κυρία Καλαμαθάρα.
1: Από τους φούρνους.
0: Α, την κυρία Διαμαντή.
1: Ναι.
0: Παναγιώτα Διαμαντή.
1: Εδώ μας στέλνει ο ακροατής μας, καλό μεσημέρι. Πέρσι ο Σωτήρης προσπάθησε, λέει, να πάει με 3 παιδιά σε χωριό της Λαμίας για να μείνει μόνιμα. Αλλά δεν του έβγαλε δάνειο η τράπεζα για αγορά σπιτιού και έμεινε στην Αθήνα. Θα δούλευε, λέει, στα χωράφια για χειριστής μηχανημάτων.
0: Είναι πραγματικά, σου είπα, είναι παράδειγμα προς μίμηση και δεν πρέπει η αποχώρηση μιας οικογένειας να σκιάσει αυτό το μήνυμα που πρέπει να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε πολίτεκνη οικογένεια που μπορεί να βρει μια καλύτερη ζωή, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί ο καθένας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Τα παιδιά, τη δουλειά. Αν κάποιος έχει δουλειά σε ένα υπουργείο,
1: δεν
0: μπορεί να φύγει να πάει στο χωριό, τι θα κάνει. Για να γυρίσουμε στο θέμα της ακρίβειας, θέλω να σου πω ότι πραγματικά για μένα το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να χτυπηθούν τα κόλπα τα οποία φουσκώνουν τις τιμές, Λουκία. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, και εγώ αφήνω τα κόμματα και τις κορώνες και τα πυροτεχνήματα και όλα τα υπόλοιπα, στέκομαι στην ουσία. Εγώ επιμένω ότι όντως έχουμε μικρές αυξήσεις μισθών ή μεγαλύτερες. Όντως έχουμε πολύ μικρές ή λίγο μεγαλύτερες μειώσεις συντάξεων, αλλά με πολύ χαμηλές συντάξεις ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στη Λίμνο να μας τα πει, αφού έχει τις 10 είναι κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Γιατί έχουμε και όλα αυτά που περιμένουμε από τη ΔΕΘ και περιμένουμε και συνταξιούχοι.
0: Όταν μου τα έλεγε πολύ ωραία την περασμένη εβδομάδα, λέω: περιμένετε κύριε καθηγητά, θα γκρινιάζει η Λουκία, σας έκανα με λύπη. Περιμένετε να έρθει.
1: Να μας τα πει, να μας τα πει. Μου λέει: θα έρθω να σας τα πω, γιατί έχει μαζεμένα και πολλά, τα έχει μαζεμένα.
0: Καινούργια και ενόψη δεν. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Μειώσεις φόρων. Λέει η κυβέρνηση: μειώσαμε 83-87 φόρων.
1: Ναι.
0: Όταν είναι τόσο υψηλά η έμεση φορολογία και όταν η ακρίβεια είναι τόσο ψηλά και επιμένει ψηλά, ακόμα και να μην αυξάνονται άλλο οι τιμές, ακόμα και να μειώνονται σε κάποιους κωδικούς, με τη στέγη τόσο ψηλά, με την ενέργεια τόσο ψηλά, δεν είναι μόνο τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται? η κυβέρνηση δίνει, αλλά από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν. Άρα και το παράδειγμα και ο πρωθυπουργός αυτό.
1: Γιατί είναι και το θέμα της αγοραστικής δύναμης στη μέση.
0: Άρα,
1: αυτό που λέμε κάθε μέρα
0: είναι,
1: και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
0: Όχι να τα δίνεις για να έχεις την ακρίβεια εκεί πάνω και να χρηματοδοτείς την αγορά ακριβότερων προϊόντων, να τα κάνεις φθηνότερα. Αυτό λέω. Και την ενέργεια δεν μπορείς. Μπορείς να μειώσεις τη φορολογία της. Ναι. Αλλά εκεί η κυβέρνηση λέει επιδοτώ. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχει επιδότηση 15 και 10 λεπτά και 10% κάτω τον ετικό φόρο κατανάλωσης να είχε, τόσο θα ήταν. Το κέρδος θα ήταν 10 και 15 λεπτά. Άστο αυτό. Mm. Το αφήνω, δεν το αφήνω συνολικά, γιατί ξέρεις, εγώ δεν ξεχνάω. Στην αμόλυβδη σου έχω πει.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάω.
0: Στην αμόλυβδη σου έχω πει ότι αν πάρουμε μια τιμή μέση 1,70, το 1,06 είναι φόρος.
1: Είναι πολύ και μένει και φόρος πάνω στο φόρο. Αυτό που λέμε.
0: Ειδικός φόρος κατανάλωση είναι ΦΠΑ και ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο. Μετράει και το φόρο.
1: Έχουμε το φόρο πάνω στο φόρο, πάνω στο φόρο.
0: Λοιπόν, αφήνουμε την ενέργεια. Η στέγη είναι δυσεπίλητο πρόβλημα.
1: Άστο.
0: Το να αφήνεις τα κόλπα και να φτάνουν από το χωράφι στο ράφι τα προϊόντα 10 φορές ακριβότερα, μπορείς να το χτυπήσεις. Mm. Μπορείς να χτυπήσεις τα κόλπα που οδηγούν στο να πουλάνε εδώ ακριβότερα το βρεφικό γάλα, το ίδιο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορείς να τα χτυπήσεις. Και έχουμε και έναν άνθρωπο στην ηγεσία αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής που είναι μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα και ξέρει να το κάνει. Το θέμα είναι το προσωπικό, το έχει η κυρία Τσαγκάρη.
1: Το
0: προσωπικό της έχουμε μιλήσει πολλές. Τα έχει τα όπλα, το έχει το προσωπικό. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει βούληση.
1: Ναι. Δεν υπάρχει το προσωπικό όμως. Ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Από ό,τι ακούγαμε πέρσι δεν επαρκούσαν.
0: Ναι. Λέμε για καρτέλ. Χρειάζεται επιτροπή ανταγωνισμού. Είναι πολύ αργοκίνητη η λουκία με επιτροπή ανταγωνισμού. Βλέπω η κυρία Τσαγκάρη το έχει τρέξει λίγη, αλλά το πρόστιμο το βγάζει αμέσως και το επιβάλλει και το εισπράττει. Είναι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πολύ αργοκίνητη. Ανεξάρτητη, πάει με τον Αραμπά. Αν ήξεραν αυτοί που συνεννοούνται. Έβλεπα, μου έστειλαν έναν ειδικό, μιλούσε ελληνικά, mm-hmm. από το εξωτερικό, ο οποίος έχει κάνει μια. Ψάξει να τη βρει στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Ανάρτηση για τα καρτέλ.
1: Ναι.
0: Και ξεκινούσε. Αυτό το προϊόν, ας πούμε ότι έχει 600 ευρώ. Βάλε το 6 προς τα 600.
1: Ναι.
0: Έλεγε. Στα 100, αν πουλήσει ένας, χάνουν όλοι. Στα 200, έβρισκε λοιπόν μια τιμή που σε αυτή την τιμή όλα τα καρτέλ και συνεννοούνται μεταξύ τους
1: και
0: κέρδιζαν και δεν μπορούσε κανείς να τους πειράξει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι τόσο επιστημονικά φτιαγμένο αυτό. Που, ξέρεις,
1: που πρέπει προφανώς να σπάσεις και πολλά αυγά για να το...
0: Ξαφνικά στον καφέ. Ο καφές και εντάξει. Ας το ψάξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγώ λέω ως καταναλωτής τι βλέπω. Βλέπω ότι όλοι μαζί καφέδες ακριβαίνουν, όλοι μαζί καφέδες φθηναίνουν, τώρα όλοι μαζί σταθεροί. Τελείως σημαντικά. Αλλά μόλις η label, η μάρκα, ο οδηγός κατεβάζει την τιμή, την άλλη μέρα όλοι μαζί. Mm. Μόλις την ανεβάσει, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Το πάνω κάτω,
1: ναι.
0: όλοι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: και επειδή είναι πραγματικά και πρώτη του μήνα και όπως κάθε φορά πρώτη του μήνα και τέλος του μήνα είναι η ώρα που μπαίνουμε όλοι και πληρώνουμε λογαριασμούς και υποχρεώσεις και αυτά, καταλαβαίνω ότι σήμερα, πέρα από το χαρούμενο της ημέρας ότι μπαίνει ένας νέος μήνας, είναι μια δύσκολη μέρα, όπως ήταν και μια δύσκολη μέρα η προηγούμενη.
0: Έτσι.
1: Και το θέμα είναι να δουλεύουμε και να μας μένει και κάτι να ζήσουμε, όχι μόνο να δουλεύουμε για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς.
0: Και όχι μόνο να μας μένει να μπορούμε και να έχουμε μια ζωή
1: ποιοτική.
0: Δηλαδή, αν είναι κάποιος απλώς να δουλεύει, να γυρίζει σπίτι, να πληρώνει λογαριασμούς και να περιμένει να ξαναπάει στη δουλειά και απλώς να βλέπει τηλεόραση στο ενδιάμεσο, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Δεν είναι,
0: δηλαδή,
1: δεν κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν είναι ζωή αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, βλέπω συνεχώς κυριαρχεί στο διαδίκτυο το θέμα τη Φουρνάη Βρετανίας. Να τη βγάλουμε αύριο την Παναγιώτα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: και έτσι,
1: πραγματικά.
0: Από την πρώτη στιγμή καλύψαμε από το Real FM, καταγράψαμε την πρωτοβουλία της. Θέλω να σου πω ότι σε λίγο θα έχουμε δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους, έναν χωριστά. Πρώτα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό. Μετά τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και έχουμε ένα θεματάκι. Με το ETCS.
0: Μεταξύ τους ένα θεματάκι. Συμπτωματικά τα άκλεισε η Δημήτρα.
1: Αλλά είμαστε σήμερα, πέσαμε στην περίπτωση.
0: Αυτό θέλω να το εξηγήσω, διότι υπάρχει παρελθόν, όταν η κυρία Αποστολάκη είχε κάνει μια ερώτηση, ήταν Ιούλιος από ό,τι θυμάμαι, στον κύριο Παλιό, τον διευθύνοντα σύμβουλο των Σιδηροδρόμων, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εκείνος είχε πει. Ναι, το ETCS, το αυτόματο σύστημα παίδησης, σήμερα δεν λειτουργεί.
1: Και αυτό είχε γίνει πρόσφατα, να πούμε, ήταν αυτό... τώρα, τον Ιούλιο που μας πέρασε.
0: Έγινε στις 23 Ιουλίου.
1: Ναι, που ήταν. Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer.
4: την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξένιαση.
7: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Τα πρώτα η κυρία Αποστολάκη,
1: και μετά ο κύριος Κιανάκης
0: και μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος.
11: Real FM.
12: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων ηλιακών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συναφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά. Μόνο το Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά, ενώ τα κτίρια με ηλιακά πάνελ σε εγκατεστημένα στις οροφές τους, στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
14: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: ανακοινώσεις τιμών σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετέρωση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 36 σε Τρίκαλα και Άργος.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκη, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, Λουκία, μπορεί να μην πήγαμε εμείς, αλλά πήγαν οι ακροατές μας στο σούπερ μάρκετ. Πριν μου πεις τι λένε
2: ναι,
1: για τις τιμές, θέλω να σου πω ότι ο Real Blogger είναι πάντα σε φόρμα και λέει: καταγγέλλω τον Τάκη Θεοδωρικάκο για κοροϊδία. Έχει αφήσει τη διαμόρφωση της τιμής του προφιτερόλ ασίδωτη απαράδεκτο.
2: Αυτό ήθελε να φάει ο Real Blogger. Προφιτερόλ.
1: Γιατί είναι εκτός. Κύριε Θεοδωρικάκο, σας παρακαλούμε
2: σας
1: το προφιτερόλ.
2: Παρακαλώ
1: προ κύριο Θεοδωρικάκο από Real Blogger.
2: Αν ακούει ο κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Κάντε κάτι με την τιμή του προφιτερόλ.
2: Το προφιτερόλ πρέπει να πέσει λίγο.
1: Λοιπόν, τι λένε για τα ράφια.
2: Λοιπόν, μα λένε για τα ράφια εδώ ακροατές μας, ο Φάνης επισκέφτηκε λέει τα δύο μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ. Όποιος κωδικός δεν δούλευε, αυτόν έβαλαν στην πρωτοβουλία. Σε 50 μέτρα λέει ψυγείου υπήρχε μία συσκευασία τυριού τοστ ιδιωτικής ετικέτας και ένας χυμός χαρότου. Χαρτικά, γνωστά καθαριστικά, γιαούρτια, γάλατα, αφρόλητα, σαμπουάν κτλ. Τίποτα απολύτως.
1: Να πούμε ότι εξαρτάται από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν είναι 1740 κωδικοί σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Και συνολικά περίπου στατιστικά 9 στα 10 προϊόντα σύμφωνα με τις εξαγγελίες. Αν δεν είναι ή αν τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν λίγα από αυτά τα προϊόντα, υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει να το ψάξουμε, Λουκία.
2: Ναι,
1: και επίσης
2: ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος που λέει για τα καρτέλ, επειδή εργάζομαι, λέει, ως τέλεχος τροφοδοσία τροφίμων της αγοράς, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, είναι θέμα πολιτικών επιλογών, η σύγκρουση με τα καρτέλ που ανεβάζουν τις τιμές.
2: Ναι.
1: Εκεί σου έλεγα την αντιπαράθεση που είχε υπουργός
2: είναι
1: στο
2: η
1: Open.
2: Μια αντιπαράθεση, με... ότι αν είναι θέμα πολιτικών επιλογών ή
1: ναι,
2: όχι.
1: Πρόσεξε, εκεί είχα κορυφαία στελέχη σε ένα πάλι δεν θυμάμαι ποιο ήταν, έχει σημασία, Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελλάς, και του λένε δεν χτυπάς τα καρτέλ. Λέει εσύ, γιατί εσείς τα χτυπούσατε, πείτε με ένα καρτέλ που χτυπήσατε. Λέει η κυρία Παπαδοπούλου ήταν από την Ελλάς. Εμείς δεν είχαμε καρτέλ 15-19. Εμείς εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Διαβάζει ο υπουργός που ήταν παρόν στο πάνελ τα πρόσωπα που είχατε επιβάλει. Η συζήτηση είναι ωραία. Εγώ καρτέλ να έχουν χτυπηθεί στην Ελλάδα από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχω.

0: Πάμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, βουλευτή. Κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς.
0: Καλό μήνα. Καταλαβαίνετε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και τα θέματα της αγοράς, από αυτό θα ξεκινήσουμε και θα ζητήσω το σχόλιο σας για αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή σε 1740 κωδικούς, να συμφωνηθεί, να γίνει μια συμφωνία κυρίων, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, να πέσουν οι τιμές κατά μέσο όρο 9,5% για 2 ή 4 μήνες, την ώρα πάντως που σύμφωνα με την Eurostat, σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, είναι στο 3,7. Τον περασμένο μήνα, από 2,7 τον Ιούλιο. Ευρωζώνη 3,3 από 2,9. Τι λέτε?
1: Λέω ότι η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026 έχει εκτινάξει τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40%. Ήταν 39,07 από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
0: Και στο δικά μου έλεγε χθες ότι έπεσαν τον Ιούλιο οι τιμές των τροφίμων. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε πτωτική πορεία στα τρόφιμα.
1: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι η πραγματικότητα είναι η πιο ισχυρή απάντηση σε αυτά που μου θέτετε και μια πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί εδώ έχουμε πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης. Σε εισαγωγικά, η χώρα μας έπεσε στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την αγοραστική μας δύναμη. Άρα, ακούστε κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, οι συμφωνίες κυρίων είναι εργαλεία του παρελθόντος. Σήμερα η ανάγκη άσκησης του ελεγκτικού και παρεμβατικού ρόλου ενός κράτους ως εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος και προστάτη των πιο αδύναμων και πιο ευάλωτων είναι πλέον αναγκαία. Η κυβέρνηση επέλεξε από το 2019 και μετά να μην ασκήσει αυτό το ρόλο. Επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά ότι υπάρχει έτσι μια λευκή επιταγή, κάντε ό,τι θέλετε και εγώ θα έρχομαι να παρεμβάνω με τα καλάθια, με τα ΠΑΣ, με τις συμφωνίες κυρίων, οι οποίες είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αποδώσουν. Και το επέλεξε αυτό όχι μόνο για ιδεολειπτικούς λόγους, αλλά και γιατί συνειδητά έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής.
0: Γιατί λέτε κάντε ό,τι θέλετε. Η Επιτροπή με την κυρία Τσαγκάρη έχει επιβάλει πάρα πολλά πρόστιμα τελευταία και 1,5 και 2 εκατομμύρια που μας έλεγε μάλιστα στην εκπομπή ότι έχουν εισπραχθεί για αθέμητες πρακτικές και παραπλανητικές.
1: Σας μιλάω για μία πρακτική από το 2019 μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια, η εκάστοτε κυβέρνηση, ξέρετε, στέλνει μηνύματα στην αγορά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της. Και τόσο το 19 όσο και το 23, είχαμε το 19 σαφέστατα αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είχαμε σαφέστατα αποδυνάμωση της ΔΜΕΑ, ελάχιστα πρόστιμα, ελάχιστους ελέγχους, με έναν στόχο, επί της ουσίας η χρησιμοποίηση του πληθωρισμού ως εργαλείου οικονομικής πολιτικής, υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων από τους έμεσους φόρους, κυρίως το ΦΠΑ, και από εκεί και πέρα ως πατερούλης κάποια επιδοματάκια, είτε με τη μορφή ΠΑΣ είτε με τη μορφή των επιδομάτων, για να ενισχύσουμε αυτούς που με την καθημερινή
2: άρα κυρία Αποστολάκη, αν πούμε ότι αυτό το μέτρο έτσι όπως έχει ανακοινωθεί τώρα και περπατάει να το πω έτσι, δεν είναι επαρκές κατά τη γνώμη σας. Τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει άμεσα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι το 2023 η μόνιμη μείωση της τιμής με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία και έληξε το Μάιο του 2024, είχε εφαρμοστεί. Το 2024 προχώρησε επίσης σε παρεμβάσεις σε επιμέρους κατηγορίες, ενώ το 2025 ανακοίνωνε νέες μειώσεις σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς. Θέλω να πω ότι το έχουμε δει το έργο. Και το έργο αυτό είναι προφανές ότι δεν έχει αποδώσει. Στη χώρα μας την τελευταία διετία οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες ξεπερνούν μέχρι και 23% εκείνες της Ευρωζώνης. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει λοιπόν? Και επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της περίοδου διακυβέρνησης. Τώρα είναι πραγματικά, άλλωστε ο εκλογικός κύκλος κλείνει, έχει μπροστά της λίγους μήνες αυτή η κυβέρνηση και όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η μάχη είναι χαμένη, δεν δόθηκε ποτέ. Τι θα έπρεπε όμως να έχει γίνει? Θα έπρεπε εξ υπαρχής να έχει ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έπρεπε το πρώτο διάστημα να έχουν επιβληθεί εκείνα τα πρόστιμα που θα έχουν στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην αγορά.
2: Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν και περισσότερους ελέγχους και πιο εκτεταμένους, να υποθέσω.
1: Ασφαλώς. Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Δεν μιλάμε για τους, αν θέλετε, συμβατικούς και τυποποιημένους ελέγχους στο ράφι, που είναι ο τελευταίος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρειάζονται και αυτοί, αλλά πρέπει να υπηρετηθούν οι άλλοι έλεγχοι. Οι σοβαροί έλεγχοι, οι ενδοομιλικοί έλεγχοι στις εσωτερικές ανατιμήσεις. Λοιπόν, αυτοί που θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα.
0: Βάζουμε άλλο τελεία, πάμε, επειδή είναι πολλά τα θέματα. Στο δεύτερο μεγάλο θέμα, παρουσιάστε με τον κύριο Ανδρουλάκη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, 11 σημεία, για το ιδιωτικό χρέος, τα φαντς, τα κόκκινα δάνεια. Η πιο πολλή σκόνη σηκώθηκε για το δικαίωμα δανειοληπτών, πριν τα φαντς βγάλουν την περιουσία του στο σφυρί, να μπορούν οι ίδιοι να αγοράσουν με έναν τρόπο που περιγράψατε το σπίτι τους, το ακίνητό τους. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών, πολυσέλιδη, που λέει ότι μοιράζεται ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνετε οργανισμό συνεπής και ότι αυτά που προτείνετε ή είναι αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ήδη εφαρμόζονται. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι, συγγνώμη, με αυτά που λένε θα μας ξαναγυρίσουν στα μνημόνια. Όταν λένε ότι πρέπει να διαγράφει το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα, έχεις μνημόνιο. Άρα.
1: Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω τι λέει, σημασία έχει και ποιος λέει και γιατί τα λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι επί παντός επιστωτού. Εγώ θα αναφερθώ στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, το ιδιωτικό χρέος είναι ένας ωκεανός χρέους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγίζουν τα 240 δισεκατομμύρια. Τα δε κόκκινα δάνεια, που είναι ένα άχθος για πολλές οικογένειες, τα παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία περίπου 90 δις το 2019 και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, είναι στα 80 δις. Είναι προφανές από αυτό το νούμερο που σας δίνω ότι η παρέμβασή της υπήρξε αναποτελεσματική και σίγουρα ανεπαρκής. Θέλω να θυμίσω ότι το 2010, μέσα στην μέγενη της επιτροπίας που ερχόταν για τη χώρα μας, σε σκληρές περιόδους σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική μας ισχύ, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προέταξε την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων και ψήφισε τον περιβόητο νόμο 3869 του 2010. Ήθιστε, κακώς να λέγεται νόμος Κατσέλη, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου που έθεσε ένα πλαίσιο προστασίας των σπιτιών, επαναλαμβάνω, του μοναδικού, του ενός σπιτιού στο οποίο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στεγάζουν την οικογένειά τους. Αυτό το πλαίσιο προστασίας ήρθε να υποχωρήσει από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νόμους το 2015.
0: Ναι, για να φτάσουμε στο σημείο, κύριε Αποστολάκη, ναι, λέτε ότι εξαφανίστηκε.
1: Και να εξαφανιστεί το 2020 με τον πτωχευτικό κώδικα
0: της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, το Υπουργείο Οικονομικών σας απάντησε, το έχω μπροστά μου, είναι πάρα πολλές σελίδες η απάντηση, ότι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης δανείου στο πλαίσιο του ελληνικού κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να διευθετηθεί είτε με εφάπαξη καταβολή σε μετρητά και διαγραφή τυχόν υπολείπου της οφειλής ή και άλλες λύσεις σύμφωνα με την ικανότητα πληρωμής. Δηλαδή, βλέπουν το προφίλ δανειολήπτη και πριν πάει στα φαν το δάνειο, γίνεται αυτός ο διακανονισμός.
1: Πολύ ωραία.
0: Και λέει λοιπόν, τι μας προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αφού γίνεται ήδη.
1: Λοιπόν, πείτε τα όλα αυτά. Πείτε τα όλα αυτά σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν κόκκινα δάνεια και θα γελάσουν. Mm. Γιατί εδώ έχουμε, μάλλον θα κλάψουν, γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι. Ότι έχουν πικρή εμπειρία, αυτό εννοείται. Ναι.
1: Όταν το σπίτι σου κινδυνεύει να βγει στο σφυρί και βγαίνει στο σφυρί. Και να θυμίσουμε πώς βγήκαν στο σφυρί αυτά τα σπίτια, σε τι υποδιαίρεση της αξίας τους, δάνεια αξίας 36 δις, αγοράστηκαν από τα φαντς για 1,4 δισεκατομμύρια.
0: Αλλά λέτε ότι υπάρχει και δεν εφαρμόζεται ένα πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, ή ότι δεν είναι επαρκές?
1: Όχι, δεν είναι επαρκές. Mm. Είναι ανεπαρκέστατο και η κυβέρνηση με επιλογή της, όταν ενσωμάτωνε ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο δυνατότητας οριοθέτησης της δράσης των φαντς και των services, δεν το υλοποίησε, αλλά πέρασε στο χαμηλότερο παρανομαστή. Αποτέλεσμα, τα φαντς και οι services σήμερα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που πήραν τον αυστηρότερο παρανομαστή που έδινε δυνατότητα η ευρωπαϊκή οδηγία και τον ενσωμάτωσαν στην εθνική ενόμη τάξη τους, λειτουργούν απόλυτα ασίδωτα. Θα σας φέρω ένα ελάχιστο παράδειγμα που είμαι βέβαιη ότι οι ακροατές που μας ακούν και που έχουν αυτό το βάρος το έχουν αντιμετωπίσει. Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τους εκπροσώπους των φαντς και να διανοηθείτε να ζητήσετε.
2: Α, καλά, αυτό είναι... δεν υπάρχει ανέκδοτο αυτό που λέτε, κυρία Αποστολάκη.
1: Να προχωρήσουμε στο δεύτερη φάση του ανεκδότου, την πιο επώδυνη.
2: Γι' αυτό πολλοί βάζουν δικηγόρους, προσπαθούν και άκρη δεν βγάζουν, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε όλοι.
1: Και να διανοηθείτε, να τολμήσετε να ζητήσετε μία ανάλυση του ιστορικού της οφειλής σας. Ενώ δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια και πληρώνετε, συνεπώς κατεβάλλετε και βρίσκεστε αντιμέτωποι με ένα ποσό το οποίο είναι ακόμα μεγάλο, και να τολμήσετε να διανοηθείτε, να σας εξηγήσουν πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα αυτή η οφειλή. Λοιπόν, αυτή η δράση, η ανεξέλεγκτη και ασίδωτη, είναι δυνατή γιατί κάποιος το ανέχεται. Κάποιος το επιτρέπει. Εμείς λοιπόν, λέμε, εμείς λοιπόν λέμε ότι με 11 μέτρα, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και θα αναφέρω τα 3-4 πιο βασικά, την επιστροφή της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης, να μπορείς να προηγήσει πριν πουληθεί.
0: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι ήδη υπάρχουν και λέτε ότι δεν εφαρμόζονται. Ναι. Η κυβέρνηση σε όλα αυτά είπε ότι υπάρχουν. Και προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης υπάρχει.
1: Ωραία. Σας απαντώ λοιπόν ότι εάν υπήρχε όλα αυτά, δεν θα υπήρχε σήμερα αυτή η μέγενη. Μάλιστα. Αυτό το δυσθεώρητο βάρος. Δεν θα είχαν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια μόλις 10 δισεκατομμύρια. Ναι, μέσα σε 8 χρόνια περίπου.
2: Για να προλάβουμε, θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα το οποίο είχατε αναδείξει κι εσείς τον Ιούλιο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, μιλώντας στον διευθύνοντα σύμβουλο των ελληνικών σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, όσον αφορά το αυτόματο σύστημα πέδησης, το ECTS.
0: ETCS, συγγνώμη.
2: Που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν λειτουργούσε σήμερα όπως είχε παραδεχτεί σε εσάς, παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Τώρα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί. Εσείς από την άλλη νομίζω ότι έχετε άλλη άποψη. Εξηγήστε μας λίγο.
0: Ότι τότε όταν είχε γίνει αυτό με την κυρία Αποστολάκη, την επομένει ο κύριος Παλιός, είχε βγει με γραπτή δήλωση και είχε πει ότι 31 Αυγούστου θα υπάρχει πλήρως το σύστημα αυτό τηλεδίκησης και εγκατάστασης του ETCS.
1: Χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί συνδέεται με 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα.
2: Και με τη γενικότερη ασφάλεια που όλοι θέλουμε να νιώθουμε όσον αφορά τα τρένα και καταλαβαίνετε.
1: Σε ένα δυτικό κράτος τον 21ο αιώνα.
2: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι το ETCS, που όπως πολύ σωστά
0: είπατε,
1: είναι
0: παιδίς.
1: Το αυτόματο σύστημα παίδησης των τρένων, είναι αυτό το σύστημα που αν υπήρχε, ακόμα και με αυτόν τον παντελώς ανίκανο σταθμάρχη, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία των Τεμπών. Αυτό το λένε οι καθηγητές οι οποίοι συνέταξαν το πόρισμα της Επιτροπής Γερα Πετρίτη, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όταν ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, που επελέγει από την κυβέρνηση μετά την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βαρύνεται με αυτή την τραγωδία. Αυτό το θέτω ως μια παρένθεση, ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όταν προσήλθε στη Βουλή κατά την ακρόαση για την επιβεβαίωση του διορισμού του, όπως ήθιστε, είναι μια κοινοβουλευτική πάγια πρακτική και είτε ψηφίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ψηφίζεται μόνο από την κυβέρνηση που τον προτείνει, όπως και συνέβη σε σχέση
0: με ότι δεν λειτουργεί το ETCS.
1: Καταψηφίστηκε, όχι, προσπάθησε στην αρχή να παραπλανήσει την ελληνική κοινωνία, γιατί ενημερώνοντας τα κόμματα ενημέρωνε την ελληνική κοινωνία λέγοντας ότι είναι εγκατεστημένο. Ξέρετε, όταν ακούς ελληνικά από κάποιον υπεύθυνο αξιωματούχο ότι ένα σύστημα είναι εγκατεστημένο και σε διαβεβαιώνει έτσι με σοβαρότητα, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, ότι λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Και μετά σας είπε δεν λειτουργεί.
1: Όταν λοιπόν πιέστηκε με επανειλημμένες ερωτήσεις, τις οποίες προσπαθούσε να αποφύγει, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν λειτουργεί. Και πράγματι, κύριε Στραβελάκη, όπως ορθώς αναφέρατε, γιατί προφανώς είστε πάντοτε διαβασμένος, την επόμενη μέρα, προφανώς και από την πολιτική ηγεσία, του υπεδείχθη να προβεί σε μία ανακοίνωση τέτοια, με την οποία κατά κάποιο τρόπο να
0: Θα το διαβάσω γιατί έχει σημασία. Λέει,
1: βεβαίως,
0: θέλω
1: βεβαίως
0: να, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, το τέλος Αυγούστου, χθες δηλαδή, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και το λέω αυτό διότι και χτες, όταν το κατήγγειλε ο κύριος Γεννητούνιας ότι δεν έχει, που μιλούσαμε στο Open, ότι δεν έχει λειτουργήσει, παρανέβηκε ο κ. Κυριανάκης και είπε: η τηλεδιοίκηση, να η φωτογραφία από τη Λάρισα, λειτουργεί. Με τηλεδιοίκηση δεν μας χρειάζεται ο ETCS, θα τα βλέπουν τα τρένα, δεν θα συγκρουστούν. Άρα είναι εκ του πέσου. Ακόμα και ο νόμος που με αυτό είναι εγκατεστημένο. Δεν είπε λειτουργεί, είπε είναι εγκατεστημένο.
1: Λοιπόν, ακούστε, το να προσπαθείς να παραπλανείς την ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, δεν είναι θεμητό. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί μια τραγωδία με 57 νεκρούς.
2: Άρα άλλο λειτουργεί, άλλο είναι εγκατεστημένο.
1: Προφανώς. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χτες, 31 Οκτώβου του 2026, στο τμήμα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Κρανώνας, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση δεν υπήρχε. Είμαι βέβαιη ότι τις επόμενες μέρες...
0: Είπατε Λιανοκλάδη,
2: Δομοκός, Κρανώνας.
1: Δομοκός, Κρανώνας.
2: Ναι.
1: Επειδή όμως ξέρετε στο
0: η
1: τέλος...
0: Η φωτογραφία που έδειξε ο κύριος Κυριανάκης από τη Λάρισα ότι λειτουργεί και με τα φώτα αναμένα.
1: Εγώ είδα από τους εργαζόμενους πίνακες, τους οποίους μπορώ να σας διαβιβάσω γιατί μου τους διαβίβασαν, πίνακες οι οποίοι είναι σβηστοί. Είναι όλα σβηστά.
0: Η τηλεδίκηση, λέτε.
1: Γι' αυτό το κομμάτι το οποίο σας λέω.
0: Η τηλεδίκηση.
1: Η τηλεδίκηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η σηματοδότηση.
0: Κάτω από τον κύριο Κυριανάκη, τον έχω μέσω μετά, μάλιστα. Ναι.
1: Θέλω όμως να σας πω το εξής. Στο τέλος της εβδομάδας, η Διεθνής Έκθεση ανοίγει για το βήμα της για τον Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς.
1: Ο Πρωθυπουργός ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εικάζω ότι μέχρι τότε και η τηλεδίκηση και η σηματοδότηση θα λειτουργούν. Το ETCS όμως δεν θα λειτουργεί.
0: Είναι εγκατεστημένο, λένε.
1: Σας εξηγώ. Άλλο εγκατεστημένο, όπως μάθαμε στη Βουλή, με πικρό τρόπο. Με πικρό για την
2: άρα γιατί πιστεύετε ότι δεν θα λειτουργεί, δεν θα έχει προλάβει, δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες ακόμα παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο.
1: Μεταξύ της εγκατάστασης και μεταξύ της λειτουργίας μεσολαβούν τεχνικά στάδια. Αυτά τα στάδια δεν υπάρχει, σήμερα δεν υπάρχουν, γι' αυτό και για να μην εκτεθούν, λένε και πάλι είναι εγκατεστημένο, επιχειρώντας να παραπλανήσουν την ελληνική κοινωνία, γιατί όποιος καταλαβαίνει ελληνικά και ακούει είναι εγκατεστημένο, θεωρεί ότι λειτουργεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που σας λέω σήμερα με βεβαιότητα είναι ότι το ETCS σήμερα 1η Σεπτεμβρίου δεν λειτουργεί. Δεν θα λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτά τα οποία μένουν να γίνουν είναι πολλά. Και το βασικότερο, σε μια δυτική χώρα του 21ου αιώνα που έχει ροή δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, για την 717 κτλ. 3,5 χρόνια μετά μια απίστευτη τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, δεν έχουν λειτουργήσει το ETCS. Αυτό είναι ένα μέτρο που συνιστά ένα αμάχητο τεκμήριο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας.
0: Κύριε Αποστολάκη, τα καταγράψαμε. Ο κύριος Κυριανάκης αμέσως μετά θα είναι εδώ να απαντήσει. Έχω σημειώσει τα όσα είπατε για το ETCS, για την τηλεδίκηση, για τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που είχαν δοθεί. Ως πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, καταλαβαίνω ότι θεωρεί ότι είναι δικό του έργο από την αρχή ως το τέλος.
2: Οπότε
0: μαζί και με όλα τα
2: στήματα
0: ασφάλειας,
2: ναι,
0: και θα μας απαντήσει.
2: Θα το ρωτήσουμε, κύριε Παναλάκη, να είστε καλά.
1: Κύριε Τρεβελάκη, το μείζον. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν ενδιαφέρει κανέναν αν είναι ή δεν είναι εγκατεστημένο. Ενδιαφέρει όλους αν λειτουργεί.
0: Ναι. Και 3,5
1: χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη, η πρώην Υπουργός Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Αμέσως μετά ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κυριανάκης, για να απαντήσει, κύριε Αποστολάκη, να σχολιάσει και τα θέματα της επικαιρότητας. Λουκέ, που είναι
2: φυσικά
0: πάρα πολλά.
2: Πολλά.
0: Και όλα αυτά που λέγονται για το κόμμα Σαμαρά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και έχει συνέχεια
0: σήμερα.
2: Ναι.
0: Real FM.
3: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
15: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
17: Οπτικά ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
19: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
21: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
22: Καλλιρόης. Άνοδο στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Αρνητικά επηρέασαν τον δίκτυο οι τιμές της ενέργειας, ενώ σταθερές παρέμειναν σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και το 44% καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Διψήφιες ήταν οι μειώσεις σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν κατηγορούμενος για μαστροπία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για το δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Συνολικά 122 μετανάστες μεταφέρθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νησί σε τρία διαφορετικά περιστατικά μελέμβους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετερώση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την πώληση του 19χρονου διεθνούς χαφ Χρήστου Μουζακίτη, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση στην Αγγλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
26: Real Weather.
22: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειε έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
26: Real FM.
27: Ρωμαίος,
28: Ιουλιέτα.
27: Από του Μπόστ τη Μένα.
28: Έργο παλιό.
27: Ασύγχρονο.
28: Που αφορά και σένα.
27: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
28: Ρωμαίος Σακελαρίου.
27: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
28: Σε ρόλο παραμάνας.
27: Χωρίς καμιά ντροπή.
28: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
27: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
28: Ζάχαρη θα περάσετε.
26: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
29: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: με Summer Nights και Summer Days. Έχει κέφιο το
1: Summer Nights,
0: επιστρέψαμε.
1: Ναι,
0: γκρίζ,
1: μας έχει βάλει και χορεύουμε.
0: Πάρα
1: γκρίζ.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κοίταξε, ο Σεπτέμβριος μπήκε με Summer Days, διότι έχει στο ρουτράκι αυτή τη στιγμή 37,8, Σπάρτη 37,8, έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Αρσάκιο, Πάτρα 37,8 και ακολουθούν Αργολίδα 37,3 και Καλυθέα εδώ 37,3. Να έχει σχεδόν 38 βαθμούς 1 Σεπτεμβρίου είναι θέμα. Έχει Μελτέμια 6 μποφόρ. Πρέπει να πω ότι έτσι θα πάμε, ως την Παρασκευή τουλάχιστον. Από το Σάββατο θα δροσίσει κάπως Λουκία. Θα πέσει θερμοκρασία. Και στο μεταξύ θα έχουμε απόγευμα καταιγίδες, ξέρεις, τις γνωστές καταιγίδες που είχαμε και τον Ιούνιο.
1: Α, αρχίσαμε
0: ναι.
1: από τώρα.
0: Αλλά έχουμε πολιτικές καταιγίδες τώρα. Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, έχει προκύψει εξέλιξη εδώ. Μίζω, την είχαμε χάσει αυτή. Έχει δει σήμερα το σελίδι τη Εστία.
1: Όχι, όχι, δεν
0: το
1: είδα.
0: Κόμμα του ακαθόριστου φίλου.
1: Έχει ανακαλύψει. Ναι, που είπε βέβαια. Κάπου
0: τώρα, έχουμε ανάρτηση Άδωνη, η οποία είναι αριστούργημα.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ο Άδωνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Η εφημερίδα Αστεία ανακάλυψε, είχε άλλα κάνει, είναι δουλειά της αυτή, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους προβλέπονται τρεις επιλογές στους ασθενείς. Δηλώστε, είστε άντρας, γυναίκα ή ακαθόριστος. Μην γελάς, γιατί δικαίωμα κάποιος
1: είναι. Εννοείται.
0: Συγγνώμη,
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: το δικαίωμα σε κάποιον, αλλά δεν εντάσσουμε σε κάποιες δύο κατηγορίες. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα αντιληφθεί, λέει ο Άδωνης. Φαντάζομαι το ύφος του Άδωνη όταν το είδε. Δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες εκατοντάδες πλατφόρμες. Απεδείχθηκε ότι ο κατασκευαστής πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσα εντολή αμέσως να αλλάξει. Όχι διότι θέλουν να καταπατήσουν τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα, πώς γίνεται να δηλώσεις ακαθόριστο και να επικίνδυνο, δεν ξέρω. Θα σου πω αυτό, λέει ο Άδωνης. Τώρα που μιλάμε, η πλατφόρμα κατέβηκε, άλλαξε. Δεν υπάρχει ιδεολογικό ζήτημα. Η εφημερίδα έκανε τη δουλειά της. Σου ευχαριστώ. Πράξεις δεύτερη. Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, στον ίστρο της δημιουργίας κόμματος, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, το λέει ο Άδωνης, που τον έχει πάει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
0: Έβγαλε σκληρή ανακοίνωση να λέει ότι αποκαλύφθηκε το μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένο μου πρόεδρε, λέει. Ένα λάθος έγινε. Δεν έχουμε μοχθηρό σχέδιο. Διορθώθηκε ψυχραιμία. Πράξεις τρίτη. Έως ότι προλάβω να κάνω τη διόρθωση, δελτίο τύπου ΕΟΠΗ κτλ. Πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έβγαλε ανακοίνωση, την είδα όντως, η οποία είναι κατά Σαμαρά. Τον κατηγορεί για πολιτική υποκρισία, διότι λείπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, μας έρθει ο Σαμαράς, μας βάζει ψήφους. Πολύ χαριτωμένο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό δείχνει ότι. Πώς θα οδεύσουμε προς τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα
1: τα δείγματα έχουν φανεί, αλλά νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε, όλο και θα αγριεύει το πράγμα.
0: Έτσι. Και είδα σήμερα τον κύριο Σκορδά, πρέπει να σου πω, είναι πρώην γραμματέας από το του Υπουργείου Ανάπτυξης και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Θανάσης Σκορδάς. Ο οποίος πήγε να το διορθώσει κάπως σήμερα για τον κύριο Τσούτσια.
1: Για τον κύριο Τσούτσια.
0: Ο κύριος Τσούτσιας είχε πει
1: ναι.
0: το Σάββατο.
1: Για θύμισε μας εδώ τι
0: το Σάββατο στο Sky, στη Μίνα Καραμίτσου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη, ναι. είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία γίνει και ο λίγων λαός.
1: Ναι.
0: Με Βορύδη, Πλεύρη και Γεωργιά. Δεν είπε τα όνοματα, αυτό εννοούσε. Και βγαίνουν από την Δημοκρατία και λένε, αδερφέ, με συγχωρείτε. Ο Σαμαράς δεν έφερε Πλεύρη, Γεωργιάδη, Βορύδη. Μας λέτε ότι έγινε ο λίγων λάος. Και το διορθώνει σήμερα ο κύριο Τσούτσια και λέει, ο κύριο Σκορδά τον κύριο Τσούτσια και λέει. Ότι όντως ο Σαμαράς πήγε στην Νέα Δημοκρατία Βορύδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη, αλλά τότε η Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά δεν είχε υιοθετήσει walk agenda, αυτό εννοούσε.
1: Ναι.
0: Και τώρα την υιοθέτησε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, και με αυτή την ιδιότητα θα το εξηγήσουμε, τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα σα, κύριε γραμματέα, κύριε Κυρανάκη.
2: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσιο, καλησπέρα, κύριε Τραβελάκη.
0: Λοιπόν, σχόλιο πρώτο για αυτό που έγινε. Και όχι τόσο με την πλατφόρμα που ο κύριος Γεωργιάδης ότι διορθώθηκε με το ακαθόριστο φύλλο, όσο με το ματς Νέα Δημοκρατίας Σαμαρά και τη φωτιά
2: επειδή,
0: που άναψε.
2: Επειδή, παρακαλώ. Κύριε Τραβελάκη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και έχουμε πολλά να πούμε.
0: Θα έχουμε άλλο χρόνο, μην ανησυχείτε, όσο θέλετε να
2: το
0: ρωτήσετε.
2: Όχι,
0: πάμε με αυτό και αμέσως ένα σχόλιο θέλω και μετά θα πάμε, μην ανησυχείτε.
1: Θα
0: τον έχετε όλο, θα κάνουμε και υπέρβαση. Μην ανησυχείτε. Ένα σχόλιο μόνο για το θέμα Σαμαρά. Διότι είπε ο κύριος Τσούτσιας. Κανένα σχόλιο. Είπε και ότι το έχετε κάνει και ο λίγων λαός.
2: Δεν έχω κανένα σχόλιο. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
0: Μάλιστα. Σεβαστό. Σταματούμε εκεί. Κανένα σχόλιο. Πάμε λοιπόν στο ETCS. Το θέμα ξεκίνησε από τα όσα είχαν συμβεί το περασμένο Ιούλιο. Όταν σε επιτροπή της Βουλής ο κύριος Παλιός, επικεφαλής των σιδηροδρόμων, είχε πει το ETCS δεν λειτουργεί. Την επόμενη μέρα έκανε δήλωση, τη θύμισα στην κυρία Αποστολάκη, και είπε ότι 31 Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS, είναι το αυτόματο σύστημα πέδησης. Ο κύριος Γεννηδούνιας χθες μου έλεγε, και εσείς κάνατε παρέμβαση στο Open, ότι αυτό, ως μηχανοδηγοί, εμείς λέμε ότι δεν λειτουργεί το ETCS, το αυτόματο σύστημα πέδησης. Και εσείς βγήκατε και δείξατε μια φωτογραφία καταρχήν ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργεί. Πριν από λίγο, κύριε Αποστολάκη, λοιπόν, είπε, καταρχήν για την τηλεδιοίκηση, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Λιανοκλάδι Κρανώνας.
1: Δομοκός Κρανώνας.
0: Έχω
1: ότι δεν
0: στοιχεία,
1: υπήρχε χθες.
0: Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Για απαντήσεις σε αυτό.
2: Κύριε Σαβελάκη, αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή ένα μήνα αφού του ανέλαβα τα καθήκοντά μου σαν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Θυμίζω,
0: ναι, ναι,
2: εν μέσω συλλαλητηρίων, με 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, με γονείς οι οποίοι δικαίως απαιτούσαν δραστικές αλλαγές στο σιδηρόδρομο, σε μια πάρα πολύ απαιτητική πολιτική συγκυρία. Εγώ λοιπόν αυτό το πόστο δεν το φοβήθηκα, το ανέλαβα και έδωσα μια υπόσχεση. Και στη δική σας εκπομπή και εδώ στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, δεν φοβήθηκα όλους αυτούς τους μήνες να δώσω σαφή χρονοδιαγράμματα, να δεσμευτώ για αυτά και να εργαστώ για να τηρηθούν. Πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΣΕ από ιδρύσεώς του, έχουμε μία σύμβαση, ένα δημόσιο έργο σιδηροδρομικό τέτοιου μεγέθους και τέτοιας πολυπλοκότητας. Το λέω αυτό διότι εκτελέστηκε εν μέσω κυκλοφορίας, δεν σταμάτησε η κυκλοφορία για να εκτελεστεί, το οποίο τελειώνει στην ώρα του. Εγώ είχα πει θα τελειώσουμε σε 15 μήνες, δεν θα δώσουμε καμία παράταση και τελειώσαμε όντως σε 15 μήνες.
1: Ωραία, λειτουργεί όμως, κύριε Κυρανάκη.
2: Ένα λεπτό. Θα τα πω με τη σειρά που επιθυμώ, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, 15 μήνες είπα, 15 μήνες τηρήθηκε. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του σιδηροδρόμου. Το θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μας απέναντι στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους και αυτονόητη συνθήκη για να επανακτήσει σιγά σιγά την αξιοπιστία του ο ελληνικός σιδηρόδρομος απέναντι στους πολίτες. Τι κάναμε λοιπόν αυτούς 15 μήνες? Αποκαταστήσαμε τη διπλή γραμμή στη Θεσσαλία, όπου είχε υπάρξει μια πλήρης καταστροφή με τα έργα Ντάνιελ. Εγκαταστήσαμε καινούργια συστήματα σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, τα οποία διασυνδέθηκαν με τα υπόλοιπα. Από την προηγούμενη εβδομάδα η τηλεδιοίκηση είναι αναμένη, λειτουργεί κανονικά. Αυτή τη στιγμή, σας το είπα και χθες στην εκπομπή, γίνονται μέχρι και αύριο από την εικόνα που έχω οι δοκιμές ασφαλείας. Άρα μέχρι τέλος της εβδομάδας οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και το προσωπικό του ΟΣΕ θα κάνουν κυκλοφορία στο Αθήνα Θεσσαλονίκη με τηλεδιοίκηση, ακριβώς όπως είχα δεσμευτεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν ρύθμιση κυκλοφορίας με ανθρώπινους χειρισμούς, με τηλεγραφήματα, με όλα αυτά τα οποία είχαμε μάθει σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Άρα λοιπόν αυτό έγινε. Ταυτόχρονα η γραμμή έχει γίνει πιο ανθεκτική, έχουν γίνει γεφυρίδια, ώστε σε μια επόμενη πλημμύρα να μην καταστραφεί και πάλι. Επίσης,
0: άρα αυτό που λέει και η Αποστολάκη, ότι το κομμάτι Λιανοκλάδι, Δομοκός, Κρανώνας έχει στοιχεία ότι δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση.
1: Ή ότι δεν λειτουργούσε χθες τουλάχιστον, ότι τις έχουν στείλει φωτογραφίες.
2: Η κυρία Αποστολάκη μίλησε, λέει, με κάποιους εργαζομένους.
0: Σωστά.
2: Οι εργαζόμενοι σωστά τις έχουν αποτυπώσει, αν τις το έχουν πει, ότι μέχρι και χθες ή μέχρι και σήμερα, εγώ σας λέω, γίνονται δοκιμές ασφαλείας. Το δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Είναι υποχρεωτικό από το ευρωπαϊκό πρότυπο, από το σύστημα ασφαλείας, να γίνουν αυτές οι δοκιμές. Αυτό είναι το ασφαλές. Και σας είπα χθες ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας τα πρώτα δρομολόγια με πλήρη τηλεδιοίκηση 100% θα είναι πραγματικότητα. Αυτό θα το δούμε στην πράξη λοιπόν.
0: Ενημέρωσε
2: τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος δεν το γνώριζε και μου είπε ότι θα, στην επόμενη δημόσια εμφάνισή του, θα το πει και εκείνο.
0: Άρα το ξαναλέτε, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει τηλεδιοίκηση σε όλη την γραμμή.
2: Αν στείλετε όμως,
0: κανονικά,
2: αν στείλετε
0: εν λειτουργία.
2: Όμως Real FM, αν ναι, στείλετε ναι. όμως μια κάμερα,
0: ναι, ναι.
2: έναν ανταποκριτή σαν Real FM,
0: ναι, ναι.
2: σήμερα, αύριο το πρωί, στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, θα δείτε έναν πίνακα τηλεδιοίκησης, ο οποίος δουλεύει κανονικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η χάραξη δρομολογίων δεν γίνεται από σταθμάρχη με φωνητικές εντολές κλπ. Γίνεται από το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Αυτό λοιπόν έγινε, για σιδηροδρομικά δεδομένα είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και περίμενα από κάθε σοβαρό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ψάχνει κάθε ευκαιρία για να σπηλώσει, να μειώσει, να απαξιώσει, τουλάχιστον αυτό να τα αναγνωρίσει. Πάμε λοιπόν σε μια επιπλέον δικλίδα, πριν φτάσουμε στο ETCS. Σήμερα, από το κινητό του κάθε ακροατή που μας ακούει και από το δικό σας, μπορείτε να δείτε μέσω του railway.gov.gr την ακριβή πορεία κάθε αμαξοστοιχείας με ακρίβεια εκατοστών. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο γονέας που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο λοιπόν σήμερα ξέρει που βρίσκεται, αλλά κυρίως ξέρει ότι το 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους ή σε περίπτωση που έχουμε μια απτώση άλλης δικλίδας. Π.χ. έχουν κλαπεί καλώδια από Ρωμά σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Σύνηθες.
1: Λοιπόν,
2: σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε βάλει μια επιπλέον δικλίδα που δεν ήταν ούτε στην 717, ούτε μας υποχρέωσε κανείς, ούτε το έχει άλλο σύστημα στην Ευρώπη. Ήταν δική μας σύλληψη. Εμείς το σχεδιάσαμε, το υλοποιήσαμε, το χρηματοδοτήσαμε από δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, δεν πληροφορολογούμε στον ευρώ. Σήμερα λοιπόν το κέντρο ελέγχου αυτό φροντίζει ώστε σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους να υπάρχει μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
2: Τέταρτον, στους διαλόγους μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών ή μεταξύ σταθμαρχών και κλειδούχων ή φυλάκων ισόπεδης διάβασης, όλα δηλαδή τα σημεία τα οποία μπορεί να υπάρξει θέμα ασφάλειας,
1: mm-hmm.
2: έχουμε βάλει ένα καινούριο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο μετατρέπει την ίδια στιγμή τους φωνητικούς διαλόγους σε κείμενο και η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν χαβαλέ ή αν ρυθμίζουν με σοβαρότητα την κυκλοφορία και αν αντιστοιχεί αυτή η εντολή τους στην σωστή πορεία ενός τρένου. Αυτό ξέρετε τι μας έδειξε την πρώτη εβδομάδα. Ότι υπήρχαν άνθρωποι, ακόμα και στη Λάρισα, που οι συνάδελφοι τους έχουν μπει στη φυλακή από τα λάθη που κάνουν στα τέλη.
0: 57 νεκροί.
2: Οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν χαβαλέ.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Αυτό που σας λέω είναι φρικιαστικό.
0: Αυτό που αποκαλείται τώρα είναι συγκλονιστικό.
2: Λοιπόν,
0: γιατί θυμάστε και εσείς το χαβαλέ που κάνανε παραμονές των τεμπών.
2: Πάρα πολύ καλά. Σας λέω λοιπόν ότι ενώ συστήματα μπήκανε, ο ανθρώπινος παράγοντας συνεχίζει και είναι καθοριστικός. Αυτό λοιπόν επίσης τελείωσε.
0: Τι θα τους κάνετε αυτούς οι οποίοι κύριοι κάναν χαβαλέ.
2: Πειθαρχικά όλοι και όποιοι έχουν κάνει σοβαρά πειθαρχικά απόλυση. Αυτό λέει ο νόμος 52-20 που ψηφίσαμε το καλοκαίρι του 2020.
0: Οργή προκαλεί αυτή η αποκάλυψη. Οργή.
2: Και δεν ψήφισε η κυρία Αποστολάκη και το κόμμα.
0: 57 νεκροί.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στο ETCS, κύριε Κυριανάκη.
2: Ναι, πάμε φυσικά. Αυτό λοιπόν η εποχή των διαλόγων της ντροπής και η εποχή του χαβαλέ έχει τελειώσει οριστικά. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι συνδικαλιστές αυτό, το ξέρουν και οι εργαζόμενοι. Διότι πλέον το σύστημα αυτό δίνει σε πραγματικό χρόνο, αν κάποιος κάνει με σοβαρότητα τη δουλειά του, που είναι η πλειοψηφία, για να είμαι δίκαιος, ή αν κάποιες εξαιρέσεις κάνουν χαβαλέ και παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Πάμε στο ETCS λοιπόν. Όλα αυτά που σας ανέφερα είναι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι δεν θα ξανά έχουμε σύγκρουση τρένων.
1: Mm-hmm.
2: Επιπλέον δικλείδα αυτών, που δεν υπήρχε στη σύμβαση 717, είναι το σύστημα αυτόματης παίδησης, το λεγόμενο ETCS. Να δώσω λοιπόν μερικά στοιχεία για το ETCS, για να ενημερωθούν οι πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται. Η πρώτη σύμβαση ETCS, η οποία πληρώθηκε στη χώρα μας και εγκαταστάθηκε, ήταν η σύμβαση 265-2002. Η σύμβαση για τον προαστιακό, έτσι, ο προαστιακός Αττικής, ο οποίος με fast track διαδικασίες και λοιπές αναθέσεις, οι οποίες κατηγορεί πάντα η κυρία Αποστολάκη και το Πασόκ, έγιναν όλα, τότε ήταν καλές αναθέσεις αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων, ήρθε λοιπόν ο προαστιακός με ETCS. Σύμβαση 265-2002 για όποιον θέλει να είναι πιο μελετηρός. Το ETCS λοιπόν εγκαταστάθηκε τον προαστιακό Αττικής. Λειτουργήσε ποτέ?
0: Εσείς θα μας πείτε.
2: Ποτέ. Ούτε μία μέρα, κύριε Σαβελάκη.
0: Εξαιρετικά.
2: Ούτε μία μέρα. Ξέρετε γιατί?
0: Το λέγαμε και τότε, μετά τέμπι.
2: Ξέρετε γιατί. Γιατί το ETCS, επαναλαμβάνω, δεν ήταν μέρος της 717.
0: Ναι.
2: Το ETCS είχαν αποφασίσει όλες οι κυβερνήσεις, και εγώ θέλω να κάνω και την αυτοκριτική μας σε αυτό το σημείο, όλο το πολιτικό σύστημα. Για πάρα πολλά χρόνια έκανε συμβάσεις στο σιδηρόδρομο αποσπασματικές. Λίγο εδώ, λίγο εκεί.
0: Το πληρώσαμε.
2: Χρειάζεται και στις γραμμές, χρειάζεται και στα τρένα. Ωραία. Είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, σε μεγάλα μέρη του δικτύου ETCS σύστημα στις γραμμές, αλλά δεν είχαν τα τρένα λειτουργικό.
0: Άρα,
2: εγώ λοιπόν ανέλαβα, επαναλαμβάνω, τον Μάρτιο του 2025. Υπέγραψα τα έργα για το ETCS Απρίλιο του 2025, χωρίς να κάνω καμία απολύτως καθυστέρηση.
1: Με ορίζοντα ολοκλήρωσης, κύριε Κυριανάκη.
2: 15 μήνες. Αυτοί οι 15 μήνες λοιπόν τελείωσαν. Το ETCS είναι εγκατεστημένο και στις γραμμές. 100% στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζω, και είναι εγκατεστημένο και αναταγμένο και στα τρένα. Για το οποίο κάναμε δοκιμές λειτουργίας, mm-hmm. για να δούμε αν λειτουργεί σωστά, όλο το προηγούμενο διάστημα, για να μην το αφήσουμε τελευταία στιγμή. Και ξέρετε και τι άλλο κάναμε. Κάναμε, θα σας το επιβεβαιώσω, ο κ. Γεννηδούνια, αυτό, γιατί είναι δίκαιος, νομίζω, ότι κάναμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάναμε εκπαιδεύσεις στο ETCS, τη χρήση του ETCS για τους μηχανοδηγούς, με προσωμιωτή. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι δεν θέλαμε να περιμένουμε να εγκατασταθεί το ETCS και μετά να ξεκινήσει η εκπαίδευση, ώστε μετά να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, τώρα που έχουμε εγκατεστημένο τις ΙΕΣ, η εικόνα που έχω είναι ότι θέλουμε μέχρι τις, θέλουμε 15 μέρες για το τμήμα.
1: Για να λειτουργήσει, κύριε Κυριανάκη. Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο.
2: Δείξτε λίγο υπομονή. Γιατί σας αναλύω τη δουλειά που έχουμε κάνει βήμα-βήμα. Τα βήματα για να λειτουργήσει ο DCS είναι χρηματοδότηση, δημοπράτηση, πρόοδος έργων εγκατάσταση, πιστοποίηση, λειτουργία.
1: Ωραία, αυτά τώρα είμαστε στην εγκατάσταση, αν καταλαβαίνω καλά. Βήματα.
2: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
1: Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ακριβώς.
2: Αλλά έχει πιστοποιηθεί και ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων τμήματων γραμμής, για παράδειγμα Θεσσαλία μέχρι Θεσσαλονίκη, είναι πιστοποιημένο. Άρα λοιπόν, μετά τις δοκιμές ασφαλείας, μπορεί να λειτουργήσει κατευθείαν το τμήμα αυτό, και για το νέο τμήμα στη Θεσσαλία προφανώς θα χρειαστούν κάποιες επιπλέον πιστοποίησεις. Άρα λοιπόν το ETCS δουλεύει σε βήματα. Και το ETCS, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί από μόνο του. Δηλαδή δεν είναι ότι πατάς ένα κουμπί και όλα γίνονται αυτόματα. Υπενθυμίζω το μεγάλο δυστύχημα με τους νεκρούς στην Ισπανία έγινε με ETCS.
0: Ναι, ναι. Επειδή είχαν σπάσει, είχαν ανοίξει οι γραμμές. Υπήρχε άλλο ζήτημα.
2: Λοιπόν, και ένα προηγούμενο πριν από κάποια χρόνια έξω από την. Πάλι στην Ισπανία. Θανατηφόρο, αν θυμάμαι καλά, με 75 νεκρούς, έγινε διότι ο μηχανοδηγός είχε κλείσει από μόνος του το ETCS.
0: Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε, το ETCS.
2: Θέλω να πω επίσης κάτι τελευταίο, ότι στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη που λέμε μόνο η Ελλάδα δεν έχει, δεν είναι έτσι. 18% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων έχουν αυτή τη στιγμή ενεργό ETCS. Το 82% δεν έχει. Άρα λοιπόν, αν μια ευρωπαϊκή αρχή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω εγώ ποιος, θεωρεί ότι είναι ανασφαλές ή θεωρούσε ότι είναι ανασφαλές να λειτουργεί σιδηρόδρομος χωρίς ETCS, θα έκλεινε το 82% των αμαξοστοιχειών αύριο το πρωί.
1: Συμφωνούμε όμως, κύριε Κυριανάκη.
2: Και τι το κάνει, κύριε Αγκάση, ποιος το κάνει? Διότι σας ανέλησα ότι υπάρχουν και μία σειρά από άλλες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες επίσης αποτρέπουν σύγκρουση τρένων. Εγώ λέω με υπευθυνότητα σήμερα. Ότι με τα συστήματα που λειτουργούν, σήμερα που λειτουργούν, όχι θα λειτουργήσουν, σήμερα που λειτουργούν, δεν μπορεί να συγκρουστεί τρένο ξανά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το λέω με κάθε επίγνωση.
0: Αυτό είναι η ευχή όλων. Έχει ένα ερώτημα η Λουκία για να κλείσουμε τον κύκλο για το ίδιο.
1: Και να συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά, κύριε Κυριανάκη, έπρεπε να είχαν γίνει χωρίς να έχουμε μετρήσει τους 57 νεκρούς.
2: Είμαι μαζί σας σε αυτό, απολύτως. Ναι, απολύτως. Αλλά θέλω να τονίσω το προηγούμενο επιχείρημά μου. Διότι και οι μηχανοδηγοί θα σας επιβεβαιώσουν ότι αν είχαμε όντως επικινδυνότητα σήμερα στα τρένα, δεν θα μπαίναν οι ίδιοι για δουλειά. Δεν θα μπαίναν οι ίδιοι να ρισκάρουν τις δικές τους ζωές μετά από αυτό που έχει συμβεί. Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόοδος. Το είπε και χθες στην εκπομπή σας στην τηλεόραση, κύριε Τραβελά, και ο κ. Γενιδούνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, το ξέρω. Είστε έλεγχος.
2: Εγώ πήρα μια συνειδητή απόφαση να μην λειτουργήσω κομματικά όσο ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών. Λειτουργήσα με βάση το εθνικό συμφέρον, τις σωστές αποφάσεις για το σιδηρόδρομο. Δούλεψα μέρα και νύχτα για να μπορέσουμε για πρώτη φορά να υλοποιήσουμε μια σύμβαση στην ώρα της.
0: Ωραία.
2: Θεωρώ ότι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση είναι τουλάχιστον να αναγνωρίσει.
0: Για να το κλείσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε, ETCS, το αυτόματο σύστημα παίδησης, είναι εγκατεστημένο και βήμα-βήμα τίθεται σε λειτουργία. Σωστά.
2: Σωστά. Μέχρι τις 15 του μηνός, στο καινούριο τμήμα, κάνει η εταιρεία τις δοκιμές ασφαλείας. Θεωρώ ότι αμέσως μετά, έστω και σε πιλωτική λειτουργία, σε προσωρινή λειτουργία, πρέπει η επιχείρηση, η ιταλική επιχείρηση Hellenic Train να ενεργοποιήσει το σύστημα, μέχρι η ΡΑΣ και οι όποιες ευρωπαϊκές εθνικές αρχές να κάνουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Φανταστείτε δηλαδή να υπήρχε, ας πούμε, εγκατεστημένο το 112 για παράδειγμα,
0: ναι, ναι,
2: και κάποιος να έλεγε δεν τον ενεργοποιώ επειδή δεν έχει μια πιστοποίηση. Όχι, πρέπει να ενεργοποιηθεί.
0: Σωστό.
2: Και στην πορεία η ΡΑΣ, ο ΕΡΑ ή όποια άλλη αρμόδια αρχή να κάνει τη γραφειοκρατική δουλειά την οποία κρίνει βάσει του νόμου κλπ.
0: Τα παραθέσατε όλα τα στοιχεία.
2: Εγώ τα έργα τα παρέδωσα και τήρησα την υπόσχεσή μου απέναντι στους γονείς κυρίως και στον ελληνικό λαό.
0: Απλώς ένα σχόλιο να κάνω και έχω φρίξει η Λουκία. Το διαβάσω επίτηδες στον Υπουργό για να φρίξει και εκείνος, για να καταλάβουμε και πού απευθυνόμαστε πολλές φορές. Έκανε την πολύ σημαντική αποκάλυψη ότι με το σύστημα AI μετατρέπεται σε κείμενο η φωνή και κατέγραψαν ότι κάποιοι ακόμα δεν θυμούνται τα τέμπη και έκαναν χαβαλέ. Ναι. Και αντιμέτωπε ακόμα και με απόλυση. Και λέει ο Πέτρος, εσείς δεν κάνατε χαβαλέ στη δουλειά σας. Αν κάποιος χάνει χαβαλέ, σημαίνει ότι δεν είναι καλός επαγγελματίας. Πώς μειώνει ο χαβαλέ στον επαγγελματισμό? Σε κάθε περίπτωση, λέει, δεν είναι κατάλληλος ο κ. Κεράκης. Εγώ έχω να πω στον Πέτρο ότι δεν κάνεις χαβαλέ όταν αυτός ο χαβαλές οδήγησε αυτό το κλίμα χαβαλέ σε 57 νεκρούς των τεμπών. Κοντή μνήμη έχεις, Πέτρο.
2: Ο Πέτρος, να μην κατάλαβε, να μην ήμουν εγώ ξεκάθαρος.
0: Αυτός
2: ο χαβαλές έγινε στις ενδοεπικοινωνίες που αφορούν την κυκλοφορία.
0: Μα αυτό δηλαδή, είπατε, βέβαια. Μα γι' αυτό και εμείς εξοργιστήκαμε.
2: Αντί ένας υπάλληλος να πει το τάδε τρένο πρέπει να μπει στην τάδε γραμμή και να ξεκινήσει την πορεία του. Έκανε χαβαλέ.
0: Δεν ήταν στο διάλειμμα δηλαδή, ήταν σε ώρα βαριάς λειτουργίας. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Γραμματέα. Σήμερα μίλησε στο Όπεν ο κύριος Ανδρουλάκης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό. Είπε ότι λαϊκιστής, επειδή εσείς λέτε ότι το Πασόκ λαϊκίζει, τάζει χωρίς να έχει εξασφαλίσει που θα βρει τα χρήματα. Και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, λαϊκιστής είναι η Νέα Δημοκρατία. Άλλα λέει και άλλα κάνει και εξαπατά τους πολίτες. Απάντηση.
2: Την απάντηση μπορούν να την δώσουν οι πολίτες στον εαυτό τους, βλέποντας απλά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε στις 8 προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτές που έδωσε ως αρχηγός αντιπολίτευσης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί το 2020 κατηγορούμενος για μαστροπία. Άνοδος το 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Διψήφιες μειώσεις τιμών σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της ακρίβειας. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί.
3: Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι

0: Μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου. Μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: στους 97,8.
1: Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Κυρανάκη, Λουκία, και επειδή τα Τέμπη, ξέρεις, είναι 57 νεκροί,
2: εννοείται. Θα
1: μας συνοδεύουν μια ζωή αυτό.
2: Ακόμα. Ένα και συλλογικό τραύμα ακόμα για όλους μας.
1: Επειδή είχα ακούσει κατά καιρούς ακόμα και τη θεωρία, καλά που έγιναν τα Τέμπη για να γίνουν ασφαλή τα τρένα. Καλά. Είναι για να σκοτώνεις αυτόν που το είπε, ότι έπρεπε να χαθούν 57 ζωές για να γίνουν ασφαλή. Πρέπει ούτως ή άλλως να γίνουν ασφαλή και να μην χαθεί, να μην κινδυνεύσει καμία ζωή.
2: Βέβαια.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Κυρανάκη. Αυτό, ξέρεις, στην πράξη κρίνεται όσα είπε βήμα-βήμα με τις δικλείδες ασφαλείας. Και είναι καλό να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το οποίο δεν χωράει στο μυαλό μου είναι αυτό με το AI που κατέγραψε το αυτόματο σύστημα που μετατρέπει η τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές σε κείμενο. Ότι κάνανε χαβαλέ την ώρα της κατανομής, γραμμώνε, όχι στο διάλειμμα, μηχανοδηγεί. Όπως θυμόμαστε εκείνους τους διαλόγους που ήταν κάνουν χαβαλέ παραμονές των τεμπών. Δεν χωράει το μυαλό μου. Αυτοί οι κύριοι να πάμε σπίτι τους, Λουκία μου. Σπίτι τους,
2: όσο
1: είναι δυνατό.
2: Θυμάμαι, που δεν θέλω να τα θυμάμαι, αλλά όσο το θυμάμαι τους διαλόγους εκείνους με τα σουβλάκια και το. Δηλαδή.
1: Και χάχα, λε να πα και να τρέψει το άλλο, τρώω χώρο.
2: Και ναι, και τα λοιπά. Ναι. Και 57 νεκροί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάνουν ακόμα, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χαβαλέ. Μα είναι δυνατόν. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο καθηγητής Μητρόπουλος είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, το είχα υποσχεθεί.
2: Σας περιμέναμε.
1: Το είχα υποσχεθεί στην Λουκία.
3: Καλή επιτυχία, καλές ειδήσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κυρίως καλές ειδήσεις. Και καλές ειδήσεις για μια ομάδα των συμπολιτών μας, τους συνταξιούχους, που είναι η πιο ευάλωτη από όλους. Και από εκεί, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσουμε.
3: Μάλλον
1: και...
3: κλήρωσε 13η σύνταξη, μαθαίνω.
2: Λέτε.
1: Εντάξει, να σας πω πόσους μήνες το λέμε μαζί και από αυτή την εκπομπή για τα 440 ευρώ.
3: Με μία μικρή αλχημία, αυτό που λέγαμε μαζί, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, ότι θα είναι στο ύψος της ελληνικής σύνταξης.
1: Επειδή
2: δηλαδή,
1: ξέρετε, εγώ
2: δεν. Περίπου ποσό.
1: 446.
3: 446 και 60 λεπτά είναι σήμερα η εθνική σύνταξη. Μέχρι τέλους του έτους, ύστερα γίνεται περίπου 460. Από 1η-1η-27.
1: Ο καθηγητής λοιπόν αναφέρεται στα 300 ευρώ του Νοεμβρίου,
2: ναι, του Νοεμβρίου
1: και όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει, το κατά πόσον, επειδή κάτι ψάχνει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει καταλήξει να αυξήσει το ποσό, δηλαδή τα 300 να γίνουν, εγώ σας λέω 450, γιατί αυτό συζητούν, να μην πάμε στο 446, είναι 450, ή να, σε εναλλακτικά να διευρυνθεί, να αρθούν εμπόδια από εισοδηματικά κριτήρια και να δοθεί σε όλους το 300.
3: Και μάλιστα η αποψινή πληροφορία.

0: ιστορία είναι αυτό που μόλις προείπατε, κύριε Στραβελάκη. Ναι. Γίνεται 450. Κάποιοι παίζουν με την ιδέα και 500 χωρίς ηλικιακό κόφτη, ναι, και χωρίς εξαιρέσεις λόγω εισοδηματικών.
1: Το θέμα είναι αυτό, είναι... με τους κόφτες. Τι, αν αυτό θεωρείτε είναι ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι με τους κόφτες, είναι... να ακούσουμε κάτι.
0: Προσέξτε, το 300 όπως το έχουμε εξηγήσει σε εξαιρετικές εκπομπές σας, έχει κόφτη.
1: 800, γι' αυτό το λέω.
0: 800.000 συνταξιούχοι, εκ των οποίων 420.000 χάμηλο συνταξιούχοι δεν το παίρνουν λόγω ηλικιακού κόφτη και λόγω εισοδηματικών κριτικών, αλλά κυρίως λόγω ηλικιακού κόφτη.
2: Να θυμίσουμε τον κόφτη, συνταξιούχοι σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω από 65 δεν παίρνουν το 300, με εξαίρεση όσους παίρνουν συντάξει κυρίας, αν αυτό είναι
0: μόνο
2: το μοναδικό του εισόδημα.
0: Μόνο συντάξει κυρία, να μην παίρνουν δική του. Και όχι μόνο αυτό. Δεύτερος κόφτης, το 65ο να μην το έχουν συμπληρώσει το τρέχον έτος της πληρωμής, αλλά μέχρι 31/12/25 λειτουργεί ως υποκόφτης αυτό. Άρα δεν μπορεί να κόβονται τόσοι άνθρωποι λόγω του ότι η κυβέρνηση είπε 65ο, αλλά να το έχετε συμπληρώσει το προηγούμενο έτος.
2: Κανονίζουμε από τώρα να σας έχουμε την άλλη Δευτέρα, επομένου των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, γιατί ό,τι και να πει, όπως και να το πει ο κ. Μητρόπουλος,
1: πρέπει να το αναλύσουμε
2: του,
1: και να μας πείτε τελικά τι έγινε.
0: Είναι πολύ άσχημα, διότι φαίνεται ότι θα ανοίξει κάτι παραπάνω, διότι έχει τις στοχεύσεις στον Πρωθυπουργό, φαίνεται ότι θα ανοίξει παραπάνω και θα ακούσουν και κάτι άλλο οι συνταξιούχοι, το εύχομαι.
2: Θέλω όμως να πω ότι...
0: μακάρι να αυτό που είπαν ότι θα πει, θα συστήσω επιτροπή για να καταργήσω τον νόμο Τσίπρα, μάλλον θα πει και αυτό.
2: Τον νόμο Κατρούγκαλου εννοείται.
0: Τον νόμο Κατρούγκαλο, Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί η κυβέρνηση ήταν Τσίπρα, Κατρούγκαλο στο μαύρο πρόβατο, άρα Τσίπρας Κατρούγκαλο. Πιστεύω ότι αν ανακοινωθεί ότι θα καταργήσει τουλάχιστον τις βασικές πτυχές, δύο έχουν γίνει, χειρίας, αποκαταστάθηκε και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά μένουν κεφάλαια που δυστυχώς ευθύνεται και η σημερινή κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι.
2: Ο τρόπος που προσμιούν τη σύνταξη.
0: Που αρκετές συντάξεις, αρκετές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου έχουν ενσωματωθεί στο νόμο Βρούτσι. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση οφείλει να πάρει σημαντικές
2: αποφάσεις. Ένα-ένα. Πάμε πρώτα στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Επειδή πήγα να πω πριν ότι αυτό το κόστος που συζητάμε να γίνει 450 είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, καταρχήν να διευκρινίσω να τα βρουν. Δηλαδή οι συνταξιούχοι το έχουν ανάγκη και δεν φτάνει κιόλας. Ή επίσης το να έρθουν τα εμπόδια, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια, επίσης είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Ισχύει το ίδιο σχόλιο. Εγώ θέλω να πω ότι εκεί θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση, κύριε καθηγητά, διότι αν δοθούν τα χρήματα, τότε θα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει: συγγνώμη, λέτε για μένα, εγώ τι προτείνω? Εγώ προτείνω 13η σύνταξη και τι λέω? Λέω να δοθεί μισή πρώτη σύνταξη τον πρώτο χρόνο, εάν κερδίσουμε τις εκλογές και κυβερνήσουμε, 400, αυτό λέει 480 εκατομμύρια περίπου το κόστος. Δεν βάζω το 300, γιατί αυτό ήδη υπάρχει, άρα είμαστε γύρω στα 850 σύνολο. Και το δεύτερο χρόνο καθόλου και τον τρίτο χρόνο μισή και τον τέταρτο ολόκληρη. Εγώ θέλω να κάνετε crash test. Δηλαδή να δοθεί 450 ευρώ η εθνική σύνταξη 13η από την σημερινή κυβέρνηση, ή ο Ανδρουλάκης να κάνει πράξη αυτό που λέει ότι στην πλήρη ανάπτυξη του τέταρτο χρόνο θα είναι 1,7 δις το χρόνο. Θέλω ένα crash test.
0: Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, κόπηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ξανακόπηκε το 15 με το άρθρο 14 του νόμου του Τσίπρα. Άρα λοιπόν οι τρεις τους, Τσίπρας που το ξαναέκοψε τελικά και βεβαίως Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, να συζητήσουν, αλλά ανοήτως πάνε σε δημοσιονομικούς χώρους για τη 13η σύνταξη. Είναι 24 δισεκατομμύρια παρκαρισμένα στον κύριο Στουρνάρα, τα οποία είναι οι κρατήσεις από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων από το 2010. 24 δις 300 εκατομμύρια. Μόνο δύο να πάρουν από εκεί, γιατί δύο είναι καθαρά τα δις, τα άλλα είναι φόροι που θα παρακρατηθούν. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ.
1: Άρα από εκεί βγαίνει.
0: Από εκεί βγαίνει. Δεν είναι, ανοήτως μπλέκουν οι ηγεσίες, δεν είναι ενημερωμένοι από τους συμβούλους τους, ότι υπάρχουν 24 δις έξτρα εκτός δημοσιονομικών περιορισμών, εκτός δημοσιονομικών χώρων, εκτός προϋπολογισμού, που είναι κρατήσεις των ιδίων των συνταξιούχων. Σπάει ο κουμπαράς κατά το ένα δεκατημόριο και δίνει την 13η σύνταξη. Απλά τα πράγματα. Ανοήτως έχουν εμπλακεί τρεις ηγεσίες. Οι υπεύθυνοι, σας είπα ποιος είναι, Σαμαράς, Βενιζέλος το έκοψαν, Τσίπρας το ξαναέκοψε, ας τα βρουν. Να ξα... Και περιμένω αύριο στην ομιλία του κύριο Τσίπρα, συγκεκριμένος κυρία Γκάτσου, κύριο Σταυλάκη, να πει. Να πει γιατί έκοψε τεστ, γιατί ξαναέκοψε 13η σύνταξη.
1: Να μιλήσει για τον νομοκατρούγκαλου.
0: Να μιλήσει για τον να ζητήσει μία συγγνώμη, διότι τα, επάνω θα διαδηλώσουν οι συνταξιούχοι. Θα πάω κι εγώ με μία ομάδα από την ΕΚΝΙΠΕΚ για να διαδηλώσουμε και κατά του νόμου Κατρούγκαλου που έγινε νόμος Βρούτσι. Είναι συνυπεύθυνες οι δύο κυβερνήσεις που ο νόμος Βρούτσι αποτελεί τη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει κάτι να πούνε οι ηγεσίες. Διότι οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν επιδόματα αντί για σύνταξη μετά το 2030 λόγω του νέου υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή σύνταξη με βάση όλους τους...
1: Άρα ακόμα πιο μειωμένα, ακόμα πιο μειωμένα.
0: Ακόμη πιο μειωμένα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι στο, θα υπάρξουν συζητήσεις και για θεσμικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα. Και εύχομαι ο κύριος Πρωθυπουργός σε 4-5 μήνες που ο νόμος λέει να πιάσουν τα όρια ηλικίας, κύριε Στραβελά, κυρία Γκάτσου, να πει, να το ξεκόψει, να πει έχουμε μεγάλα όρια ηλικίας, δεν μπορούμε να κρατάμε τις Ελληνίδες μέχρι το 67 και το 70 και να θέλουμε και παιδιά και πολλά παιδιά και καλά παιδιά. Και δεν πειράζουμε τα όρια ηλικίας μέχρι κάποια χρόνια.
2: Ένα ερώτημα. Λέει η κυβέρνηση, η 13η σύνταξη δεν μπορεί να δοθεί γιατί κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Το Πασόκ λέει 1,700. Ποιος έχει δίκιο?
0: 1,600 είναι αυτά τα οποία θα δώσει η κυβέρνηση, τα άλλα είναι οι φόροι που θα παρακρατηθούν. Υπό αυτή την έννοια και οι δύο έχουν δίκιο. Κάποιοι υπουργοί, ένας υπουργός, δεν ξέρω σε κάποια εκπομπή, είπε 4 δις. Αδιανόητο. Μα 2,5 δις είναι όλα τα καθαρά και για δημοσίους υπάλληλους και για συνταξιούχους.
1: Άρα 2,5 δις είναι τέσσερα μαζί δις, με τις κρατήσεις.
2: 4 δις
0: τα καθαρά. Ναι, όλα μαζί με τις κρατήσεις.
2: 4 δις είναι μαζί με το 13ο μισθό. Ναι. Μιλούσε για μισθό και σύνταξη. Ναι, όλα μαζί.
0: Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Στραβελάκη, όλα μαζί είναι 2,5 δις, επαναλαμβάνω, καθαρά στο χέρι οι δημοσίων υπαλλήλων.
1: Άρα δεν έχει κάνει κάποιο λάθος τον υπολογισμό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή το ένα στο άλλο είναι.
0: 4 και 5 είναι κρατήσει. Καθαρά, ναι. Που λένε κάποιοι υπουργοί, σφάλουν.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο ερώτημα. Επειδή μιλούμε για χαμηλές συντάξεις και είπατε για τον νόμο Κατρούγκαλου, το έχετε πει, αλλά θα ήθελα να το κωδικοποιήσουμε όλο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Ποιες διατάξεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, όπως εσείς τον λέτε, Κατρούγκαλου τον λένε οι υπόλοιποι, ακόμα επηρεάζουν τις αποδοχές των συνταξιούχων? Η προσωπική δύο, διαφορά έφυγε. Πείτε μας τις βασικές.
0: Οι δύο βασικές ρήτρες που θα καθορίζουν, ναι, επί το δυσμενέστερο τα μελλοντικά των συνταξιούχων είναι η ρήτρα προσδοκίμου,
2: δηλαδή.
0: Ρήτρα του τρίτου μνημονίου, επανέλαβε αυτή που ήταν στο πρώτο, που λέει ότι ανά τριετία και μέχρι το 2060 τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν ανάλογα με το προσδόκιμο του πληθυσμού, αλλά... Και η δεύτερη ρήτρα, αυτή είναι το ό,τι σκληρότερο υπάρχει στο παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, η σύνταξη να μην βγαίνει με βάση την καλύτερη τελευταία πενταετία μισθών, την τελευταία καλύτερη πενταετία μισθών, αλλά με βάση όλους τους μισθούς, όλα τα χρόνια του εργασιακού βίου. Αυτό είναι βαρύδι προς τα κάτω, τραβάει τη
2: σύνταξη. Το τελευταία φορά, Λουκία, που μας το είχε πει αυτό ο καθηγητής, είχε γεμίσει εδώ ο υπολογιστής με μηνύματα ακροατών που λέει: ρώτησα έναν εργατόλογο, έναν καθηγητή Μητρόπουλο, αν βγω στη σύνταξη. Και του είπε: αν έβγαινες χωρίς τον νόμο Κατρούγκαλου, θα έπαιρνες για παράδειγμα 2.000. Με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάρεις 1.300.
1: Είναι η ζημιά που έχει
2: δηλαδή
1: γίνει.
2: Ότι παίρνει ο κόσμος μικρότερες συντάξεις. Βγαίνουν μικρότερες συντάξεις.
0: Λόγω του ότι συνυπολογίζονται στον κουβά στη δεξαμενή των μισθών
2: που των
0: συνταξιούχων όλοι οι μισθοί. Κύριε Στραβελά, κύριε Γκάτσου.
1: Και όχι όπως ήταν παλιότερα. Οι τριετίες, οι καλύτερες.
0: Έχετε παιδιά, έχουμε παιδιά. Δεν μπαίνουν με διχίλιαρα στους μισθούς στην εργασία. Μπαίνουν με 500 άρικα, με 700 άρικα. Αυτά δεν μετρούσαν τα 700 άρικα στους γονείς.
2: Τώρα μετράνε.
0: Μετρούσαν μόνο οι τελευταίοι αναπτυγμένοι μεγαλύτεροι μισθοί. Άλλαξε το δόγμα με την κυβέρνηση Τσίπρα, κακώς δεν το κατάλαβαν, ενέδωσαν, προσκύνησαν στους δανειστές και φέρανε τη χειρότερη ασφαλιστική διάταξη που υπάρχει στην Ευρώπη.
1: Εδώ μας ρωτάει η ακροατής μας αν υπάρχει ελπίδα για επαναφορά του ΕΚΑΣ, τι πιστεύετε?
0: Εμείς λοιπόν το πιέζουμε, εσείς το πιέζετε.
2: 450 εκατομμύρια είναι αυτό.
0: Οι χαμηλοσυνταξιούχοι το χάσανε 1η-1η του 20 και οι τρεις το ψηφίσανε. Κακώς εδώ λένε ότι μόνο ο Τσίπρας είναι η σελίδα 1082 του τρίτου μνημονίου, το ψηφίσαν και τρεις, κατήργησαν το ΕΚΑΣ. Τώρα κάποιοι εμφατικότερα λένε να επανέλθει. Πρέπει να επανέλθει, διότι έχουν φτωχύνει περαιτέρω οι συνταξιούχοι. Αν υπήρχε μια μελέτη της Eurostat και της ελληνικής στατιστικής που η κίνδυνο στόχευση μεταξύ των 65 ειδών και πάνω τα τελευταία δύο χρόνια αυξήθηκε πάνω και από τα χρόνια των μνημονίων. Άρα πολλοί συνταξιούχοι με τις χαμηλές συντάξεις και τους παγωμένους στις παγωμένες συντάξεις ζουν περισσότερο στον κίνδυνο της στόχευσης ήπιας ή σκληρής στόχευσης.
2: Η άλλη εξαγγελία του Πρωθυπουργού θα είναι η αναμόρφωση της ειδικής φοράς αλληλεγγύης. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, νομίζω σας ακούει ο Πρωθυπουργός. Πόσο άδικη είναι, εξηγήστε μας, κύριε, σε επικουρικές συντάξεις, πόσα χρήματα στερεί από τους συνταξιούχους και από ποιους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
0: Από αυτό τον ιδιότυπο φόρο επί των συντάξεων έχει συγκεντρώσει ο κύριος Τουνάρας 24 δις. Λέει ο κύριος Τουνάρας, διότι αποπτεύεται.
1: Ναι, 24 δις είναι αυτό που λέει.
0: Διότι αποπτεύεται ο κουμπαράς. Εφέτος, κυρία Γκάτσου, κύριε Θεβράκη, φέτος το 26, σύμφωνα με τη σελίδα 102 του τρέχοντος προϋπολογισμού, 900 εκατομμύρια, σχεδόν ένα δις, θα πάρει ο ΕΦΚΑ από την εισφορά υπερεάς. Κάθε χρόνο. Αυτά τα χρήματα από το 10, επειδή παλιότερα ήταν μεγαλύτερες συντάξεις, έχουν συγκεντρωθεί επειδή συμβάλλουν.
2: Πείτε μας που επιβάλλονται, κύριες επικουρικές, πώς.
0: Κύριες και επικουρικές από 3 έως 14% περικοπή στις κύριες και από 3 έως 10% σε όλες τις επικουρικές πάνω από 300.
1: Μόνο με την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι.
0: Μόνο με την εισφορά θα πάρει ο ΕΦΚΑ φέτος ένα δις. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι παίρνουν οι συνταξιούχοι 300 ή 400 εκατομμύρια με το 300. Είναι ότι θα πάρουν από τους συνταξιούχους και το 26 3,5 δις. Τα 2,5 δις είναι
1: ναι,
0: το 6%.
1: Και υπάρχει ένας τρόπος, όπως μας το λέτε, ανέξοδος κατά κάποιο τρόπο να το πω έτσι, από αυτά τα δις που είναι παρκαρισμένα στον κουμπαρά του κυρίου Στουρνάρνα, να δοθούν με ένα μέρος.
0: Τον σπάς κατά το ένα κατημόριο όπως είπα και δίνει στη 13η για 2-3 χρόνια. Πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Ακούνε οι συνταξιούχοι ότι θα προπληρώσει 13 δις το 2026. Πιέζουν κάποιες κυβερνήσεις, η Γερμανία περισσότερο, η Γαλλία περισσότερο, να προπληρώσουμε. Δεν είναι το παιχνίδι με τους στόχους. Είναι πιέζουν οι κυβερνήσεις των δανειστών μας να προπληρώσουμε. Από τα 13 δις βγάλε ένα δις, δύο δις να ζήσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι συνταξιούχοι.
2: Άκουσα πολύ κριτική, κύριε καθηγητά, για τις συντάξεις κυρίας. Επανήλθε το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70%. Πήραν σχεδόν 8.500 αυξήσεις προχθές, την περασμένη Παρασκευή. Αλλά ακούω κριτική από την αντιπολίτευση ότι από αυτή τη διάταξη έχουν εξαιρεθεί πάρα πολλοί δικαιούχοι συντάξεων κυρίας. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Κατηγορίες ωφελουμένων. Δεν είναι μόνο 8.500 που πήραν διπλή σύνταξη. Από το 35 πήγανε στο 70 προχθές. Γλίτωσαν τα αναδρομικά 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα χειρίας που δεν θα πληρήσουν χρήματα πίσω. Και τρίτη κατηγορία, 122.000 διπλό συνταξιούχοι χειρίας και εξιδίου δικαιώματος δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι ωφελούμενοι. 100.000 εξαιρεθήκανε διότι η κυβέρνηση στόχευσε μόνο σε αυτούς που είχαν παγιδευτεί από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτοί που είχαν παγιδευτεί από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου που και αυτοί είναι χαμένοι δεν τους έπιασε. Άρα τα ωφελήματα δεν πήγαν στους συνταξιούχους προ νόμου Κατρούγκαλου. Κάνουμε μάχη να επεκταθούν και σε αυτά.
2: Μου είχε πει, θυμάμαι, κυρία Κεραμέως, ότι αυτή η ρύθμιση έτσι όπως ήρθε παίρνει χρήματα από την ψηφιακή κάρτα, νομίζω, 400-500 εκατομμύρια και τόσο κοστίζει. Φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα που δεν έγιναν κοστίζουν άλλα τόσα και ψάχνουν να βρουν την πηγή.
0: Θα σπάσει για την 13η σύνταξη και για να αποκατασταθούν οι αδικίες στη συνταξιδία. Πρέπει να σπάσει τον κουμπαρά και ανοήτως οι ηγεσίες των κομμάτων. Των κομμάτων μιλάνε για δημοσιονομικούς χώρους. Δεν έχει να κάνει αυτό που έχει σωρευτεί που είναι πλούτος των συνταξιούχων από το να σπάσει κατά ένα μέρος.
1: Ναι, είναι άλλο τον, άλλο τ' άλλο από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως μας εξηγείτε. Ναι.
2: Και λέμε και οι τρεις μας, και η Λουκία και εσείς και εγώ πάντα, ότι ειδικά για τους συνταξιούχους να τα βρουν.
1: Ναι, δηλαδή, πραγματικά, δεν, γιατί δεν
2: μπορούν
1: αντέχουν
2: να τα βγάλουν
1: άλλο.
2: Πέρα, είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Πώς να ζήσει κάποιος με 600, 700 και 800 ευρώ
1: σύνταξη. Δηλαδή, δεν ζεις όπως και να τα βάλεις κάτω. Στην ένσταση, δεν ζεις.
2: Στην ένσταση κοστίζει τόσο, βρείτε τα. Δηλαδή,
0: να πούμε ότι
2: ειδικά το λέω για κανένα άλλο. Για τους συνταξιούχους τα λέω, βρείτε τα.
0: Ναι. Να πούμε, κύριε Στραβελάκη, επειδή πήρα δύο μηνύματα τώρα που μας έχουν.
2: Αυτό να κλείσουμε, κύριε Καθηγητά.
0: Αγαπημένοι σας ακροατές, mm-hmm. βλέπω τα σίγουρα είναι το 300 που είπαμε μπορεί να γίνει και 450. Δεύτερο, μία αύξηση 2,8 κατά τους δικούς μας υπολογισμούς.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Για όλους τους συνταξιούχους του 27 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που έτσι. Σημαίνει οι εναπομείναντες με προσωπική διαφορά 671.500 θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση.
1: Ενώ και μήπως δούμε κάτι για τους κόφτες, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα, 3.30 το μεσημέρι. Επομένει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ευχαριστούμε. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Φτάσαμε στο τέλος, Λουκία, να πω ότι και σήμερα ήταν κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostick με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
11: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
12: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
12: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
11: Η κορυφαία επιλογή.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλό μήνα, εδώ είναι.
1: Καλό μήνα!
0: Παναγία μου, θα εκτοξευτούμε.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τον εύχεσαι τον καλό μήνα.
0: Το Σεπτέμβριο. Να ήταν Ιούλιος, να το πούμε καλό μήνα έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο. Ναι, το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Θα πάμε κόντρα σε όλα και θα ευχόμαστε και θα το λέμε και χαρούμενα και δυναμικά.
0: Να σε εδώ να το κάνεις αυτό και τι στον κόσμο.
1: Μόλις το έκανα.
0: Λοιπόν,
1: δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για να το κάνεις συνέχεια, όχι τώρα μόνο.
1: Άμα βρω το κατάλληλο καπάκι, θα το κάνω συνέχεια.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα για να μπορέσω να πω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Α, είναι αυτή η μέρα. Έτσι.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι, σιγά, σιγά.
1: Λοιπόν,
0: για να περάσει η εκπομπή.
1: Ναι, θα πιάσει όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στους Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρηβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Εύτερπος, Ευτέρπη, Θαλή, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρο, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτη, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μόσχο, Ουράνιο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροά, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλή και Χαρικλέα.
0: Σοτσάκ ήταν, γιατί έκανα μια δουλειά αυτή την ώρα.
1: Τα είπα όλα, είδες.
0: Την ώρα που λέγεις τα ονόματα, εγώ έκανα δουλειές.
1: Σε είδα, δεν σε είδα, νομίζεις.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, με χαρά, κέφι, χορό.
1: Χαρά, τσαχπινιά, τριτιάτικο. Σήμερα ξεκινάει ο καινούριος μήνας.
0: Ξεκινάει το φθινόπωρο.
1: Σταμάτα.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Δεν θέλω. Λοιπόν.
1: Είπε και του έκλεισαν το στόμα.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες για τις ντομάτες σε σούπερ μάρκετ που βρήκαμε Βελγίου αντί για ελληνικές. Έτσι, και φαντάζεσαι με τι τιμή κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες που έψαξα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε μαυρομάτικα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη σε ένα τρίμηνο. Έτσι μου είπανε που ρώτησα.
1: Ήταν οι ίδιοι αυτοί που σου απάντησαν, που σου είπανε ότι είναι καλύτερες ντομάτες του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Μην τους εμπιστεύεις και πολύ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν θεωρώ αξιόπιστη την πηγή σου.
0: Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, ίσως.
1: Εντάξει, και.
0: Έτσι στην Ελλάδα.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερο.
0: Έτσι λένε, έλα, δεν είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Δηλαδή, πραγματικά σε άλλα πράγματα είσαι πολύ έξυπνος.
0: Έλα τώρα.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην έχεις φασόλια. Μαυρομάτικα, ας πούμε, στο ράφι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχω να σου πω ότι έρχονται βαριές καμπάνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεκινάνε έτσι καινούργια εξόρμηση, να πούμε, με βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες, αλλά και αφαίρεση του αφημί για όσους πειράζουν τις ταμιακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρους, για όσους δεν τηρούν βιβλία και για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Προσφάτως, μάλιστα, είχαμε και το κλείσιμο 2 καταστημάτων στη Μύκονο, επειδή δεν εξέδιδαν απόδειξη. Αναμένεται και η υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις και με το αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Λοιπόν, βαριά τα πρόστιμα και σε παράξενη εποχή, έτσι.
0: Να σου πω για τα φασόλια που θέλω να σου πω.
1: Έχει καημό, παιδιά. Φέρτε του μερικά μαυρομάτικα,
0: λοιπόν,
1: να ησυχάσουμε.
0: Τώρα να δεις. Όχι, εντάξει, το βρίσκεις, κάπου θα το βρεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάντα πουλούσε και εισαγωγής και ελληνικά, οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να κάνει κάποιο κόλπο ειδικό.
1: Λοιπόν, εάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες βρεις τα ράφια του φασόλια μαυρομάτικα και είναι σαν να αγοράζεις τρούφα,
0: δεν νομίζω.
1: Μην απορρίσεις.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω, πριν από ένα τρίμηνο, δεν άλλαξαν οι τιμές. Απλά αν υπάρχει έλλειψη. Όταν σου λέει ο άλλος ότι από 22 Αυγούστου τρως από τα έτοιμα, νομίζω ότι κάπου θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάγονται παραγωγές στα σκουπίδια. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
0: Αυτό ισχύει.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που να μας βρείτε social media στα προφίλ μας Κόσμας, Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε διάφορα, έχουμε και σαν σήμερα.
1: Αμέ, απολέχει Μπακτσέτς.

0: βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
1: Μπράβο.
0: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Σειρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη.
1: 1η Σεπτεμβρίου.
0: Καλό μήνα σε όλους, Ευηβαλίκος μας και Τραμμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Επίρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλερικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.

0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειται να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύχτα, παιδιά, μια χαρά, ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο? Μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι
1: λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και μια φορά όλα τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση, λέει, δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο. Και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν κάμια δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι, τον παίρνω, δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά, όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είμαι.
0: Έτσι.
1: Κλεφτόκλεψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουν.
0: Όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον.
1: Τον επίσημο.
0: Επίσημο, ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο, έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Πω από χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία, γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε, παιδιά, βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρε την καλή του, πήραν τους κουμπάρους. Πήγανε σε ένα εκκλησάκι και παντρευτήκανε.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαρδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο. Δεν σου μένει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Έτσι,
0: για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες, δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι.
0: Μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσο τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: οι γάμοι.
1: Όταν μπλέκονται τα
0: φώτα στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία. Πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε η.
1: Θες και air conditioning στην εκκλησία.
0: Άσε μας, ρε φίλε, άσε μας.

0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τρίτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μετά που λέγαμε για το βέλιο για τις ντομάτες, μετά το διάλειμμα θα σας μιλήσω για το βέλιο για τις διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Που κάνουν αυτό το διάστημα εκεί, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μεσόγειο, πού θα πάνε, εκεί, στο Βέλγιο. Να γελάσουμε. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Σειρά! Ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή, δεύτερη ώρα για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη.
1: Βεβαίως, είναι Τρίτη, 1η του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Μια επιβαλήκωση μας καταρμάδες εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε τους βάλιγους που κάνουν διακοπές.
1: Ναι, κάτι ανέφερες προηγουμένως.
0: Έτσι, κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα δεν έχουν και παραλίες εκεί και τέτοια πράγματα, ζέστες. Mm-hmm. Τι θα κάνουνε? Διακοπές σε δεντρόσπιτο, μέσα στο δάσος.
1: Αυτά.
0: Έτσι, δωμάτια με king size κρεβάτια πάνω στα κλαδιά. Mm-hmm. Έτσι, κι άμα πέσεις,
1: κάκο του κεφαλιού σου.
0: Ξέρεις που θα βρεθείς. Έτσι, με κάποιο κλαδί.
1: Ενδιάμεσα
0: να βρεθείς. Λοιπόν, έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κόνσεπτ εναλλακτικού τουρισμού εκεί στο Βέλγιο, κατασκευάζοντας δεντρόσπιτα μέσα στο δάσος, υπερυψωμένα ξύλινα σπιτάκια που έχουν οροφή από μουσαμά. Έτσι έχουν μια αίσθηση κάμπινγκ δηλαδή, χωρίς όμως να στερούνται και τις υπόλοιπες ανέσεις ενός κανονικού δωματίου ξενοδοχείου. Έχουν και μπαλκόνι για όσους θέλουν να κάτσουν. Είναι μια χαρά. Μες στο δάσος.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω.
0: Εντάξει, θάλασσα δεν έχει βέβαια. Άμμο δεν έχει. Αλλά είναι ξεχωριστές διακοπές. Φαναράκια το βράδυ, γύρω-γύρω. Mm-hmm. Δεν ξέρω, θα κάνεις τις διακοπές.
1: Ναι.
0: Τώρα τέτοια εποχή.
1: Ναι, αμέ. Πολύ εύκολα.
0: Δηλαδή θα είχες στερηθεί την θάλασσα, ας πούμε, και τον ήλιο για να είσαι μέσα στη σκιά του δάσους.
1: Γιατί ποτάμι, είναι μεγάλο δάσος. Κάποια λίμνη, κάτι τέτοιο κοντά, ναι.
0: Έχει και
1: παραγγελιά,
0: έτσι. Να έχει λίμνη.
1: Τι να κάνουμε, συγγνώμη. Διακοπές ετοιμάζουμε.
0: Ναι. Θες και λίμνη ή θέλεις και ποτάμι?
1: Κάτι, ποτάμι ή λίμνη. Κάτι, ρε παιδί μου, να έχει ένα τρεχούμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, επειδή το πήγαμε για καλλιέργειες, γενικά για δάση, για βουνά και τα λοιπά, να σου πω ότι στο Άργος Ορεστικών κάτοικος ανακάλυψε σπάνιο μανιτάρι γίγας βάρους 8 κιλών.
0: 8 κιλά μανιτάρι, τρώγεται αυτό το πράγμα.
1: Μανιτάρι γίγας. Προφανώς. Το βάρος του ξεπερνάει τα 8 κιλά σε δασική έκταση της ενότητας ζώνης Βοή, σε δασική έκταση μάλλον της κοινότητας ζώνης Βοήου. Ο κάτοικος που κατάγεται από εκεί και μένει στο Άργος Ορεστικό είχε πάει για λίγες μέρες στο χωριό μέσα στον Αύγουστο.
0: Πες το.
1: 8 κιλά και 150 γραμμάρια για την ακρίβεια το βάρος του συγκεκριμένου μανιταριού. Το πήρε και στην πλατεία του χωριού που το θαύμασαν όλοι. Στα 60 χρόνια του δεν έχει τύχει ποτέ να εντοπίσει άλλο τέτοιο μανιτάρι. Η τοπική ονομασία είναι Πόπορδο. Έτσι το λένε.
0: Έτσι λέγεται αυτό, ειδικό μανιτάρι αυτό.
1: Η τοπική ονομασία, τώρα η επιστημονική δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι τώρα από ένα τόσο μεγάλο μανιτάρι θα φάει ολόκληρο χωριό.
0: 8 κιλά, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Το έλεος. Μια χαρά, είναι λίγο. Μπορεί να μπει και στο Guinness, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν επίσημη καταγραφή από ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις,

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, πρώτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.
0: Μείνετε εδώ.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέτ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Σειρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Εδώ.
0: Στη θέση μας για λίγο ακόμα, για ένα ημίωρο. Το πολύ.
1: Το πολύ.
0: Το πολύ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2 ώρες. Δεν
1: να
0: σου φτάνει.
1: Σου πω.
0: Για λέγε.
1: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν με μια γυναίκα κυνηγό αλιγατόρων που έπιασε.
0: Τι κάνει, κυνηγό αλιγατόρων,
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Και έπιασε αλιγάτορα 300
0: τώρα.
1: Κιλά.
0: Έλα, μόνη της. Τι λες.
1: Αμέ.
0: Δεν νομίζω, απίστευτο μου φαίνεται. Δεν το πιστεύω. Τέλος.
1: Τίφανι Γουίνκερ.
0: Ναι, δεν το πιστεύω, τέλος. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω, βρε παιδί μου.
1: 4,5 μέτρα ο αλιγάτορας.
0: Απαναγία μου. Ανατριχιάζω.
1: 2 ώρες μαζί του πάλευε για να τον ακινητοποιήσει.
0: Mm-hmm. Τελικά εντάξει, έτσι.
1: Καλέ.
0: Τον ακινητοποίησε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.
1: Τι νόμιζες δηλαδή, ότι υπήρχε μόνο κροκοδυλάκιας.
0: Καλά, αυτός υπήρχε, τώρα πάει, έχει πεθάνει αυτός, έτσι.
1: Υπάρχουν και γυναίκες.
0: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φήμες.
1: Πάντως είναι πραγματικά τεράστιος.
0: 300 κιλά δεν είπες. Τι θα ήταν, μικροσκοπικός.
1: Είναι τεράστιος.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω, παιδί μου.
1: Είναι εντάξει. Μια φωτογραφία και τον κρατάνε. Φτάνει το μήκος του.
0: Κοίταξε,
1: 6 άτομα.
0: Μπορεί αυτή να είναι αφεντικό, έτσι, μιας ομάδας που κυνηγάει αλιγάτορες και τους εκμεταλλεύεται εμπορικά. Το δέρμα τους, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτή να είναι η αρχηγός, ρε παιδί μου, το αφεντικό. Έτσι.
1: Είναι,
0: και να παίρνει τη δόξα πάνω της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι.
1: Και αφεντικό να είναι, δεν φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τις γνώσεις και την.
0: Αυτό, οι γνώσεις. Γιατί από μυϊκή δύναμη και όλα τα υπόλοιπα δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κορκοδυλάκιας που έτρεχε μόνος του, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι και αμελητέα
0: ποσότης.
1: Ποσότητα. Δηλαδή
0: τα 300 κιλά.
1: Όχι, το σώμα της είναι δεμένο, ρε παιδί μου. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Η σωριτσιά που λένε.
0: Ναι, και από το γραφείο δεν πιάνονται. Όπως και να έχει αλιγάτορες 300 κιλών.
1: Οπότε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: τι διαβάζεις εκεί, τι έχεις μπροστά σου, για λέγε.
1: Διαβάζω έτσι μια τρελή ιστορία, η οποία αφορά έναν 74χρονο από το Μεξικό. Ένας παππούς λοιπόν, ο οποίος έμενε σε ένα γυροκομείο, κάποια στιγμή βγήκε να πιει κάνα δυο ποτά και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζητούσε και η οικογένειά του φυσικά, μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πτώμα σε αποσύνθεση ενός άντρα στην ηλικία του παππού και η οικογένεια υπέγραψε ότι το αναγνωρίζει ότι είναι ο παππούς της οικογένειας και τον αποτέφρωσε. 2 μήνες μετά όμως αυτός ο παππούλης βρέθηκε να ζητιανεύει και να περιφέρεται στην πόλη. Οπότε τον πήγαν ξανά στην οικογένεια, η οποία τον είχε θρυνήσει βέβαια. Αλλά για φαντάσου, συγγνώμη, λάθος. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Καλά, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει και με διάσημους.
1: Ο άλλος, ο καημένος ανθρωπάκος, ποιος να είναι άραγε. Που και τον αναγνωρίσανε και τον αποτεφρώσανε, κατάλαβες. Ποιος θα τον ψάχνει. Και από την άλλη, έχω κάτι άκρος ενδιαφέρον για διακοσμητικό, ίσως να το ήθελες και εσύ να το έχεις μες στο σπίτι σου. Πωλείται γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι ρε εσύ, μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα, γιατί να το χαλάσουμε τώρα.
1: Σε φυσικό μέγεθος είναι.
0: Με ρούχα.
1: Γυμνό είπαμε.
0: Αδυνατό να το περάσω στον εγκέφαλο με ρούχα.
1: Το γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό μέγεθος θα τεθεί σε πληστηριασμό και τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν σε μια οργάνωση που στηρίζει τους μετανάστες. Ο οίκος δημοπρασιών Julian's Auctions ανακοίνωσε ότι το ελαφρώς κακόγουστο άγαλμα αναμένεται ότι θα πουληθεί έναντι 10 με 20.000 δολαρίων στη δημοπρασία που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι εντυπωσιακό, είναι πληθωρικό.

0: παρεούλα εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Της Τρίτης ήταν η Εύη, ήταν ο Κοσμάς. Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Σε 22 ώρες λοιπόν, παρεούλα, για να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει το φθινόπωρο. Για να βρούμε πράγματα ανέμελα και αδιάφορα συνήθως με την καθημερινότητα. Έτσι, το κάνουμε αυτό. Το προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Πολλά φιλιά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Ενοχή κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιμο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο 43χρονος, ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Υπόρους αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος κατηγορείται για το πολύ νεκρό δυστύχημα με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Ως απόπειρα επίθεση αντιμετωπίζουν οι γερμανικές αρχές την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο νότιο Βραντεμβούργο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγυλαν ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή τους. Προηγήθηκε συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Οργανισμό Συνεργασίας της ΑΚΑΙΣ, όπου συμφωνήθηκε να διατηρηθούν οι οικονομικές σχέσεις.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην Αθήνα βρίσκεται ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα, που αγωνίζονταν στην Ισπανική Ρασίνγκ Σαντάντερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και φυσικά θα μιλήσουμε για την Κυψέλη και για όλο αυτό το φρικόδες το οποίο αναδεικνύει μια σειρά πλευρές ανάμεσα σε άλλες το ρόλο του κράτους μας και της κοινωνικής του πολιτικής. Βέβαια θα μιλήσουμε και για αυτό το άθλιο πικ-πονγκ ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι οι υπηρέτες των φαντς, των κορακιών, των τραπεζών, οι οποίοι τώρα αντιμάχονται για να παραστήσουν ποιος είναι ο καλύτερος υπερασπιστής της λαϊκής κατοικίας. Αλλά πριν από αυτά, ξέρετε, σήμερα θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι μια ιδιαίτερη ημερομηνία. Βεβαίως είναι πρώτη του μήνα, είναι μια καλή ευκαιρία να λέμε καλό μήνα. Αλλά ξέρετε, η 1η Σεπτέμβρη δεν είναι μια απλή ημερομηνία. Η 1η Σεπτέμβρη είναι η επέτειος του μεγαλύτερου εγκλήματος, της μεγαλύτερης θηριωδίας, της μεγαλύτερης ανθρωποθυσίας που έζησε η ανθρωπότητα μέχρι τώρα στην ιστορία της. Και μιλάω βεβαίως για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν σαν σήμερα πριν από 87 χρόνια, ήταν 1η Σεπτέμβρη του 1939, όταν έχουμε την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Και παρά το γεγονός ότι είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, σας εξομολογούμε ότι μου κάνει ακόμα εντύπωση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα site, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, δεν μνημονεύεται το γεγονός αυτό. Και για μένα, για το δικό μου σύστημα αξιών, για τη δική μου αντίληψη και περί δημοσιογραφίας αλλά και περί πολιτικής τάσης, διότι τα πάντα είναι πολιτική σε αυτή τη ζωή, το να μην μνημονεύεται η επέτειος της έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά σε μια εποχή που δίπλα μας συντελείται το μακελιό στην Ουκρανία, την ώρα που στη Μέση Ανατολή έχουμε έναν εγκληματικό υπεριαλιστικό πόλεμο, την ώρα που στη Γάζα έχουμε την Γκουέρνικα της εποχής μας, έχουμε μια γενοκτονία, θα έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό. Θα έλεγα μάλιστα ότι η μη μνημόνευση αυτής της ημερομηνίας είναι και κάτι το αποκαλυπτικό. Είναι αποκαλυπτικό σε μια εποχή που στην Γερμανία, ξέρετε, οι Ναζί, οι απόγονοι των Ναζί, προπορεύονται σε πολλές δημοσκοπήσεις και στο πρόγραμμά τους αυτό το οποίο υπόσχονται, ακούστε, είναι λιγότερος Χίτλερ, όχι καθόλου Χίτλερ. Αυτό το οποίο υπόσχονται είναι λιγότερος Χίτλερ. Σε μια εποχή που η Μελόνη δεν μπορεί να κρύψει ότι είναι η απόγονος, η ιδεολογική, πολιτική απόγονος του Μουσολίνη. Σε μια εποχή που στη Γαλλία αυτοί οι οποίοι έρχονταν εδώ στην Πνίκα για να μας παρουσιάσουν το όραμά τους για την Ευρώπη, μιλάω για τον Μακρόν και για αυτούς που τους έφερναν εδώ στην Πνίκα, πήραν την Λεπέν από το 17% και την έχουν πάει ίσως και πάνω από το 50%. Μιλάω δηλαδή για την ιδεολογική απόγονο των δοσύλλογων του Βυσσή. Και βεβαίως για μια εποχή που ηρωποιούνται οι ταγματαλίτες όπου γης, όπως για παράδειγμα ο Μπαντέρας στην Ουκρανία. Το γεγονός λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν βρίσκει χώρο οποιαδήποτε αναφορά για τη σημερινή επέτειο, ξαναλέω, είναι αποκαλυπτικό. Και ίσως είναι αποκαλυπτικό λόγω του γεγονότος ότι ενώ αυτοί που προκάλεσαν πριν από 87 χρόνια ό,τι προκάλεσαν, ξαναλέω, τη μεγαλύτερη ανθρωποθυσία στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχοντας τότε στοχοποιήσει ως ένοχο τους Εβραίους, τους ομοφιλόφιλους, τους κομμουνιστές φυσικά, σήμερα εκπροσωπούνται από ιδεολογικούς τους απογόνους, οι οποίοι έχουν στοχοποιήσει τον ένοχο στο
στον μετανάστη, στο μουσουλμάνο, στον πρόσφυγα, στον εισβολέα, όπως τον ονομάζουν. Ξέρετε, είμαστε σε μια χώρα που πριν από λίγες μέρες ένας βιομήχανος δήλωσε ότι οι απόψεις του είναι κοντά στις απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη και είναι δικαίωμα του καθενός να αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά όπως επιθυμεί και όπως του ταιριάζει. Είναι δικαίωμά του και να το διαλαλεί. Και είναι δικαίωμα δικό μας να λαμβάνουμε υπόψη μας τον δημόσιο λόγο, άλλωστε να τον λαμβάνεις υπόψη σου, δεν είναι ο σκοπός του δημόσιου λόγου. Γι' αυτό δεν μας το είπε ο κύριος βιομήχανος, ότι είναι κοντά στις απόψεις του Ναζί, του Κασιδιάρη. Δικαίωμά μας λοιπόν και μας να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό το δημόσιο λόγο και να συμμετέχουμε στον διάλογο. Ειδικά, ξαναλέω, όταν αυτός αφορά στο μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή στον ναζισμό, και ακόμα πιο ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μια χώρα με τοπονύμια όπως Καλάβρητα, Διάνος, Χορτιάτης, Δίστομο και Σαριανή. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μέρα, θα έλεγα ότι η ιστορία έχει αποφανθεί και για το ασύλληπτο των εγκλημάτων του ναζισμού, αλλά και για τις δυνάμεις που επέτρεψαν να ζήσει η ανθρωπότητα μια τέτοια θηριωδία. Και είναι τραγικά επίκαιρο να μην ξεχνιέται ότι εκείνες οι δυνάμεις που στάθηκαν δίπλα και πίσω από τον Χίτλερ και δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο είναι παρούσες, παραμένουν παρούσες. Θυμίζω ότι στο εδόλιο, γι' αυτό το έγκλημα, δεν κάθισε ποτέ η Κρουπ. Ξέρετε, η πολυεθνική Κρουπ που τροφοδοτούσε όλη την πολεμική μηχανή του Χίτλερ είχε έναν ιδιοκτήτη έπαυλη του οποίου όλος περιέργως έμεινε ανέπαφη όταν οι Αμερικάνοι ισοπαίδωσαν το Έσεν. Αυτός, ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων και αυτός βιομηχάνος, ο κύριος Κρουπ, έλεγε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε το γερμανό εργάτη από την μέγενη του κομμουνιστικού δόγματος. Ο Κρουπ, ο κύριος Κρουπ, έλεγε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ μετέτρεψε τον εργάτη σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και σε σύντροφο των βιομηχάνων. Ο κύριος Κρουπ το 1940 παρέλαβε από τα χέρια του Χίτλερ το χρυσό παράσημο του ναζιστικού κράτους. Έχουν σημασία όλα αυτά? Δεν ξέρω, σκεφτείτε ότι η σημερινή Κρουπ, αυτή στην οποία οι κυβερνήσεις της Ελλάδας έχουν ξεπουλήσει τα ναυπηγεία της χώρας, είναι η ίδια Κρουπ με εκείνη τότε. Ξέρετε, μόνο ένα εργοστάσιο της Κρουπ, της σημερινής Κρουπ, με τις 670 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο, μέσα από εκείνο το εργοστάσιο, οι Ναζί είχαν χρηματοδοτηθεί μέχρι το 1945 με το ηλικιώδες για εκείνη την εποχή ποσό των 5 εκατομμυρίων μάρκων. Αυτοί λοιπόν δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank της Μέρκελ, του Μακαρίτη, του Σόιμπλε, των σημερινών, αυτή που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ως σύμβουλος των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι η ίδια Deutsche Bank που χρηματοδότησε τη δημιουργία και τη λειτουργία των ναζιστικών φούρνων στο Auschwitz. Αυτή είναι η Deutsche Bank. Στο
Στο Εδόλιο επίσης δεν κάθισε ποτέ η Siemens. Η Siemens, με την οποία θυμίζω κάνανε εξοδικαστικό συμβιβασμό οι ελληνικές κυβερνήσεις για τις μίζες, είναι η ίδια Siemens που έλυνε και έδαινε επιφασίστα μεταξά, με πρόταση και με χρηματοδότηση του επικεφαλής της Siemens στην Αθήνα, συγκροτήθηκαν το 1943 τα τάγματα ασφαλείας στην Ελλάδα. Στο Εδόλιο δεν κάθισαν ποτέ οι 25 από τους μεγαλύτερους βιομηχανούς της Γερμανίας, αυτοί που το 1933 τροφοδότησαν το αποκαλούμενο και ταμείο του Χίτλερ με το αστρονομικό για εκείνη την εποχή ποσό των 3 εκατομμυρίων μάρκων, και ήταν, ξέρετε, τότε ακριβώς στις εκλογές του 1933 που οι Ναζί είχαν πάρει το 44% των ψήφων. Δεν κάθισε ποτέ στο Εδόλιο η Ελβετική Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, μάλιστα ο πρόεδρος της, ο τραπεζίτης Σάχτ, ήταν ο υπουργός οικονομικών του Χίτλερ από το 1934. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Φάρμπεν. Ξέρετε, το τεραστίον διαστάσεων βιομηχανικό συγκρότημα της Φάρμπεν κατασκευάστηκε από κρατούμενους του Auschwitz. Ήταν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι που πέθαναν στη διάρκεια της κατασκευής του. Στη Φάρμπεν δούλευαν 85.000 κρατούμενοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η Φάρμπεν είναι αυτή που κατασκεύασε το κυκλώνιο Β, δηλαδή το αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων στα κρεματόρια. Ξέρετε ποιο είναι ένα από τα ονόματα με τα οποία κυκλοφορεί σήμερα η Φάρμπεν? Μπάγερ. Αυτό είναι ένα από τα ονόματα της Φάρμπεν. 1η Σεπτέμβρη λοιπόν, σήμερα 87 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και θεωρώ απολύτως αναγκαίο να θυμίσω ότι στο Εδόλιο, για τα εγκλήματα που διέπραξε ο ναζισμός τότε, δεν κάθισε ποτέ η Αμερικάνικη Πολυεθνική, η IBM. Ξέρετε, η IBM ήταν αυτή η οποία οργάνωσε και τα 78 ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Μάλιστα ο πρόεδρος της, ο κύριος Γότσον, είχε τιμηθεί από το Τρίτο Ράιχ με το μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού της Γερμανικής Τάξης του ΑΕΤΟΥ το 1937. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να αποδώσει το ναζιστικό καθεστώς σε έναν μη γερμανό πολίτη. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η ITT, η Αμερικάνικη Πολυεθνική. Ήταν αυτή που οργάνωσε το σύστημα πληροφοριών του γερμανικού στρατού. Ποτέ δεν κάθισε η Standard Oil. Standard Oil συμφερόντων Rockefeller. Ξέρετε τι έκανε? Στη διάρκεια του πολέμου, εκτός από τους συμμάχους, προμήθευε με καύσιμα και το γερμανικό στρατό. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η General Motors. Χιλιάδες θωρακισμένα αυτοκίνητα, φορτηγά, τάγκς για το γερμανικό στρατό είχαν κατασκευαστεί από τη General Motors. Αλλά ό,τι συμφέρει τη General Motors συμφέρει την Αμερική, όπως έλεγε ο Eisenhower. Μάλιστα πρέπει να θυμάμαι ότι το αμερικάνικο κράτος αποζημίωσε με 33 εκατομμύρια δολάρια τη General Motors για τις ζημιές, λέει, που υπέστησαν τα εργοστάσια της στη Γερμανία και την Αυστρία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ξέρετε ποια εργοστάσια ήταν αυτά? Ήταν τα εργοστάσια που κατασκεύαζαν τάγκς για το Χίτλερ. Ομοίως δεν καταδικάστηκε ποτέ η Ford, που το 1/3 των φορτηγών της Wehrmacht ήταν δικής της κατασκευής. Ποτέ δεν πήγε στο Εδόλιο η τράπεζα UBS. UBS, ξέρετε, ήταν
από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Έχει σημασία να σας πω ποιος ήταν ο πρόεδρός της. Πρόεδρός της ήταν ο κύριος Πρέσκοτ Μπούς, πατέρας και παππούς δύο κατοπινών Αμερικανών προέδρων. Αυτός είναι ο κατάλογος και είναι μακρύς ο κατάλογος και όσα σας είπα είναι απλώς ενδεικτικά. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημερομηνία, σας λέω ότι κανένα από τα στελέχη των εταιριών δυτικών συμφερόντων δεν τιμωρήθηκε ποτέ μετά τον πόλεμο για τις σχέσεις του με τον ναζισμό. Τα αδικήματά τους παραγράφηκαν. Ξέρετε ποιος το φρόντισε? Το φρόντισε ένας κύριος ο οποίος ονομαζόταν Τζον Μακλόι. Ήταν ο ύπατος αρμοστής των Αμερικάνων στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Ο Μακλόι ήταν από το 1947 πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πριν, ως νομικός, εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των Ροκφέλλερ και της τράπεζας Chase Manhattan. Σημείωση. Η Chase Manhattan υπήρξε από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Ο φασισμός το 1945 ιτήθηκε. Η ιστορία όμως απεφάνθη ότι δυστυχώς ο φασισμός δεν αρκεί να νικηθεί. Ο φασισμός πρέπει να ξεριζωθεί. Αλλά τίποτα δεν ξεριζώνεται αν δεν ξεριζωθούν οι ίδιες οι ρίζες του. Και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις μήπως τελικά ο Μπρέχτ είχε δίκιο. Ο Μπρέχτ ήταν ένας από εκείνους ο οποίος είχε γνωρίσει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ναζισμός και έλεγε ότι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός. Όσο πιο ομός, ο πιο καταπιεστικός, ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Και είναι λοιπόν αυτή η κτηνοδία του φασισμού από μόνη της η ίδια και η απόδειξη της ανάγκης για αυτή τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση ενάντια στο φασισμό. Ενάντια δηλαδή στην ομότητα, ενάντια στη δολιότητα, τη θρασίτητα και την απανθρωπιά. Και θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο η υπενθύμηση αυτού του καθήκοντος σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, 87 χρόνια μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Αντένα 105,3.
11: Για μέσα στο σπίτι
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη Μόσχα δείχνει το Βερολίνο ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος Κομισιόν. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη η φωτιά σε αγροδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, Η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: .32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και 29 στη Σκόπελο.
18: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη κυκλοφορία αναδύματα σε Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας Κυρίου στην κάθοδο, στην κάθοδο Τσαρδιτού, στο ανωδικό της Καλλιρόης, σε Αμαλίας Φιλελλήνων Πανεπιστημίου, στην Ποσειδώνας από το Δέλτα Φαλήρου προς την ΕΔΕΜ, στον Κηφισιακό της Καλλιρόης, σε Αμαλίας Φιλελλήνων Πανεπιστημίου, στην Ποσειδώνας από το Δέλτα Φαλήρου προς

στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Λοιπόν, δεν θα έρθουν τα χελιδόνια. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας έρχεται και ταυτόχρονα έρχονται και οι λογαριασμοί ρεύματος, πρέπει να σας πω, που για το μήνα Σεπτέμβρη μάλλον θα προκαλέσουν σοκ. Πρέπει να σας πω ότι την περασμένη Τρίτη στη χοδρομπορική αγορά η αύξηση μέσα σε δύο μέρες ήταν 59%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, το πραγματικό αποτέλεσμα, το γεγονός και όχι τα παραμύθια που πουλάνε, της λεγόμενης απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, δηλαδή ενός καθεστώτος που λειτουργεί για τα κέρδη των ομίλων και των παρόχων. Την ίδια ώρα έχουμε τον πόλεμο που αγκαλιάζει όλο και περισσότερες ενεργειακές υποδομές και βεβαίως έχουμε το χρηματιστήριο, το περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας. Είναι αυτό που έλεγε ο Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έρχεται να λύσει τα προβλήματα, και μετά ο Χατζηδάκης ότι θα τακτοποιηθούν τα ζητήματα με τους λογαριασμούς, διότι θα έχουμε φτήνια. Το τι έχουμε το βλέπουμε. Αυτό το οποίο έχουμε την τελευταία πενταετία είναι να έχουμε αυξήσεις που ξεπερνούν το 43%. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Δραγανίγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ειδικός σε θέματα ενέργειας. Κύριε Δραγανίγο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα.
0: Τι είναι αυτό που ζούμε?

0: με το αναπόφευκτο αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, οι οποίες έχουν χτιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, και ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στη φοβερή ακρίβεια την οποία βλέπουμε σήμερα, με την χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος να κλείνει την 1η Σεπτέμβρη στα 188 ευρώ την μεγαβατόρα, να κλείνει στα 130 ευρώ την μεγαβατόρα τον Ιούλιο και να είναι στα 106 ευρώ την μεγαβατόρα τον Ιούνιο. Δηλαδή μιλάμε για μια αλματώδη αύξηση, η οποία θα την δούμε στους λογαριασμούς του ρεύματος τους αμέσως επόμενους μήνες.
1: Πού οφείλεται αυτή η κατάσταση, κύριε Δραγανίου?
0: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δεν οφείλεται στο Θεό.
1: Στην Αγία Γραφή δεν είναι γραμμένο.
0: Στην Αγία Γραφή και τα λοιπά. Λοιπόν, προφανώς συνδέεται με τους παράγοντες που αναφέρατε πριν, στους οποίους όμως πρέπει να εξειδικευτούν ορισμένα πράγματα. Κατά πρώτο λόγο, προφανώς υπάρχει η λειτουργία του χρηματιστήριου της ενέργειας. Όταν λένε ότι η τιμή του ρεύματος αυξάνεται επειδή δεν φυσάει ή επειδή, ξέρω εγώ, δεν έχει ήλιο το βράδυ, ας πούμε, προφανώς αυτό δεν έχει κάποια επίπτωση στο κόστος. Όλοι ξέρουν εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι το πρωί έχει ήλιο και το βράδυ έχει αέρα, ας πούμε. Άρα όλα αυτά είναι προβλέψιμα και το κόστος είναι συγκεκριμένο ανάλογα με τις πηγές ρεύματος που χρησιμοποιεί κανένας. Το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανάλογα με τη λεγόμενη ζήτηση και τη λεγόμενη προσφορά, κυρίως τη λεγόμενη προσφορά, να διαμορφώσει τις τιμές κατά το δοκούν, είναι ο πρώτος παράγοντας που οδηγεί σε αυτή την φοβερή κερδοσκοπία πάνω στις τιμές του ρεύματος. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
1: Αυτό για να το εξηγήσουμε κάπως. Σε αυτό το περίφημο πράγμα, σε αυτή την κανιότα την οποία την ονομάζουν χρηματιστήριο ενέργειας, παίρνουν την ακριβότερη τιμή και μας την κοτσάρουν.
0: Ακριβώς. Αυτό το οποίο γίνεται με το χρηματιστήριο της ενέργειας, με το περίφημο target model, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, είναι το εξής. Αν 19 ώρες την ημέρα, 23 ώρες την ημέρα, έχουμε θεωρητικά ΑΠΕ, έχουμε δηλαδή πολύ χαμηλές τιμές ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, και μία ώρα την ημέρα που μπει το φυσικό αέριο, η τιμή της χοντρεμπορικής για το σύνολο της ημέρας καθορίζεται από την ακριβότερη τιμή στην προκειμένη περίπτωση από το φυσικό αέριο.
1: Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με μία ώρα την ημέρα. Και όλες οι άλλες 23 ώρες να είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας.
0: Ακριβώς. Και όλες οι άλλες είναι κέρδος για τους παρόχους των διάφορων μορφών ενέργειας που είναι οι ίδιοι.
1: Αυτό το λένε απελευθέρωση. Δεν το λένε ληστεία, δεν το λένε σκροκέρδια, δεν το λένε κατσαπλιαδισμό. Το λένε απελευθέρωση.
0: Το λένε απελευθέρωση, ακριβώς το λένε πράσινη ανάπτυξη, διάφορες τέτοιες, ας πούμε, ανοησίες. Τώρα, εδώ βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι από πίσω. Διότι εντάξει, το κάνουν έτσι για να κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος των λαών. Η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έρχεται, πώς καθορίζεται? Καταρχήν εδώ πρέπει να βάλουμε δύο παράγοντες. Πρώτον, δεν ήταν καθόλου αναγκαίο το φυσικό αέριο να συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας με ποσοστό περίπου 50% όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό συνέβη διότι στο όνομα της απολιγνητοποίησης η δυνατότητα να υπάρχει ένα τουλάχιστον σημαντικό ποσοστό λιγνητικής παραγωγής που είναι εγχώρια και φτηνή καταστράφηκε, με αποτέλεσμα συνειδητά να οδηγηθούμε την τεράστια αύξηση τη συμμετοχή στο μείγμα ενός άλλου ορυκτού καυσίμου, επαναλαμβάνω, και όχι ΑΠΕ, που είναι το φυσικό αέριο. Ένα αυτό. Δεύτερον, από τι καθορίζεται η τιμή του φυσικού αερίου? Διότι εδώ δεν πρόκειται απλά και μόνο για την κερδοσκοπία της αγοράς και του χρηματιστηρίου του φυσικού αερίου του Άμστερνταμ. Όπως ξέρετε, και αξίζει τον κόπο να παραλάβουμε στη συζήτηση σήμερα, πριν από ένα χρόνο ανακοινώθηκε μια λεόντια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο της πολιτικής του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε, οι ΗΠΑ επέβαλαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράζει ενεργειακά προϊόντα ύψους 250 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, 750 δις στην τριετία. Αυτά τα ενεργειακά προϊόντα είναι προϊόντα πετρελαίου, είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, και είναι και ό,τι άλλο υπάρχει που αφορά τα θέματα της ενέργειας.
1: Μιλάμε για το αμερικάνικο LNG, το οποίο εισάγεται πια στην Ευρώπη σε πενταπλάσιες τιμές από αυτές που πλήρωνε η Ευρώπη πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ακριβώς. Οι ΗΠΑ λοιπόν έδεσαν από κοινού φυσικά με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους λαούς της Ευρώπης στο να αγοράζουν το πανάκριβο εισαγόμενο υγροποιημένο αμερικάνικο φυσικό αέριο στο πλαίσιο της, του πολέμου και της προσπάθειας να μηδενιστούν οι εισαγωγές ρώσικου πολύ φτηνότερου εννοείται φυσικού αέριου στην Ευρώπη, και όλο αυτό το πράγμα μεταφέρεται σαν κόστος στους προϋπολογισμούς. Διότι αυτό, στο πλαίσιο αυτής της λεόντας συμφωνίας, όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης δικιάς μας κυβέρνησης, προχωράνε σε επιμέρους συμφωνίες ιδιωτικού χαρακτήρα ανάμεσα στις ελληνικές και στις αμερικάνικες εταιρείες για την εισαγωγή του πανάκριβου LNG. Αυτή λοιπόν η συμφωνία έχει, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς του ειδικού τύπου, φορτώσει με 800 εκατομμύρια ευρώ περίπου τον προϋπολογισμό των οικοκυριών, ενώ σε σχέση με το φτηνότερο φυσικό αέριο τους τελευταίους μήνες. Και αυτό όλο το πράγμα μας το εμφανίζουν σαν μια φυσική διακύμανση των αγορών και της τιμής στο πλαίσιο των πολέμων. Λες και πόλεμοι δεν έχουν μπαμπά, λες και πόλεμοι δεν έχουν αιτία, και λες και συμφωνίες δεν έχουν από κάτω συγκεκριμένες υπογραφές.
1: Πείτε μου, κύριε Δραγανίκο, ο λιγνίτης τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει στη χώρα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε ενεργειακό σύστημα χρειάζεται μια πηγή βάσης. Δεν μπορεί ένα ενεργειακό σύστημα για να δουλεύει να δουλεύει μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλο πράγμα με τι όρους εισάγονται. Μπορούν να είναι σε ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε τη σταθερότητα των θερμοηλεκτρικών εργοστασίων, προκειμένου να μπορούν να δουλεύει το σύστημα με ευστάθεια, με σταθερότητα και με φτηνή τιμή. Ο λιγνίτης λοιπόν θα μπορούσε στα πλαίσια μιας λογικής πορείας μείωσης απεξάρτησης από το φυσικό αέριο σε πιο μακρόχρονη βάση να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν μεταβατικό καύσιμο αντί για το πανάκριβο φυσικό αέριο. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι η Γερμανία και η Πολωνία έχουν πάρει εξαιρέσεις και τραβάνε την παραγωγή των λιγνητικών τους εργοστασίων, τώρα που δεν μπορούν να δουλέψουν και τα πυρηνικά λόγω της λήψης υδρείας, τα πυρηνικά που έχει ας πούμε η Ουγγαρία, η Πολωνία κτλ. Μέχρι το 2038. Η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να διαλύσει τα εργοστάσια, να τα διαλύσει, να εκτινάξει τα μηχανήματα εξόρυξης, όπως έκανε πριν από λίγους μήνες το καλοκαίρι, για να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης αντί για το φυσικό αέριο και τα κέρδη αυτών που το εισάγουν.
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο, με βάση και την εικόνα που έχετε από τα στοιχεία που παρακολουθείτε, τα στατιστικά, παραμένει το 50% περίπου του ελληνικού λαού να βρίσκεται σε αυτό που λέμε ενεργειακή επισφάλεια?
0: Ναι, προφανώς. Παραμένει, είναι αυξανόμενο το ποσοστό. Είναι αυξανόμενο το ποσοστό και γι' αυτό θέλουν να πάρουν μέτρα, έτσι ώστε ο κάθε πάροχος να μπορεί, όταν είναι να αλλάξει πάροχο, να πάρει το πλήρες, την πλήρη οφειλή. Να βάλουν ένα κόφτη στη δυνατότητα να αλλάζει πάροχο, προκειμένου να έχει φτηνότερο ρεύμα, δεν έχει ξεπληρώσει τον προηγούμενο. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε για το θέμα των εξαγωγών.
1: Παρακαλώ.
0: Αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια θριαμβολογία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει εξαγωγική χώρα στην ενέργεια, που είναι αλήθεια, με ένα θετικό ισοζύγιο 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο περίπου μέχρι τώρα για τα μονοπόλια της ενέργειας. Τι γίνεται όμως? Όταν το σύστημα από τη Βουλγαρία θερυπίν έχει ανάγκη για μια εισαγωγή, τότε αυτό που κάνουν οι καπιταλιστές ενέργειας είναι ότι βάζουν μέσα στο σύστημα μονάδες οι οποίες έχουν φτηνότερη παραγωγή. Αυτή πηγαίνει στο εξωτερικό, Βουλγαρία, ξέρω εγώ, Αλβανία κτλ, που υπάρχει διασύνδεση των δικτύων, με αποτέλεσμα στο ελληνικό δίκτυο υποχρεωτικά να μπαίνουν οι ακριβότερες μονάδες που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπαίνανε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σας πω ότι η λεγόμενη αυτή εξαγωγική άνοιξη του ελληνικού ενεργειακού κεφαλαίου έχει σαν αποτέλεσμα μια πολύ μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση στο καταναλωτικό κοινό, στο οποίο γυρνάει χωρίς όριο και χωρίς κανένα, ας πούμε, ρυθμιστικό πλαίσιο, λόγω της απελευθέρωσης των αγορών που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και αυτά να επισημάνω στις συνθήκες που το πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα, έχει μια σωρευτική αύξηση πάνω από 57% τα τελευταία χρόνια από το 2021.
0: Ναι, το δεύτερο εξάμηνο, όσοι έβαλαν το πετρέλαιο θέρμανση μετά το Φλεβάρι, το βάλανε 1,20-1,30. Χρειάζεται συνολική σύγκρουση με αυτή την πολιτική του πολέμου και των κερδών και της απελευθέρωσης των αγορών, διότι αλλιώς θα πούμε το ρεύμα ρευματάκι.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις ίενες, για τα κοράκια της ενέργειας. Τώρα θα σας πούμε για τα κουνούπια και αναφέρομαι βεβαίως στον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε θέμα χτες αναλυτικά, αλλά σήμερα διαπιστώνεται ότι έχουμε διεύρυνση της διασποράς του ιού. Αυτό αποτυπώνεται στα καινούργια στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Έχουμε νέα κρούσματα που καταγράφονται σε περισσότερους δήμους. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΗ, από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου προσθέθηκαν 12 νέοι δήμοι στην επιδημιολογική καταγραφή. Έχουμε λοιπόν το Δήμο Οροπού, Γαλατσίου, Έδεσας, Κορδελιού, Βόσμου, Ρεθύμνου. Επίσης έχουμε νέους δήμους αυξημένου κινδύνου για μελλοντική εμφάνιση περιστατικών. Ως τέτοιοι ορίζονται οι δήμοι Ηλίου, Φαρκαδόνας, Νεάπολης, Παύλου Μελά, Κολυνδρού, Κιλκής και Κορίνθου. Υψηλού κινδύνου δήμοι για εμφάνιση νέων κρουσμάτων χαρακτηρίζονται επίσης οι δήμοι Ηρακλείου Αττικής, Νέας Σμύρνης, Δάφνης, Νέας Φιλαδέλφειας και Αμφίπολης στις Σέρες. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των δήμων όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει κρούσματα ανέχεται πλέον σε 39 στην περιφέρεια Αττικής. Σκεφτείτε ότι το σύνολο των δήμων στην Αττική είναι 66. Σε 39 λοιπόν έχουμε κρούσματα και σε τουλάχιστον 27 δήμους στην υπόλοιπη χώρα. Θυμίζω ότι έχουν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι ασθενών ηλικίας από 66 έως 91 ετών.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Τέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα.
11: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Ρωσία επιρρύπτει επισήμως η Γερμανία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και την καταγγελία της σύμβασης για το ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο. Ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο και εντάσσεται σε μια σειρά υβριδικών επιθέσεων από την Ρωσία. Την ίδια ώρα η πρόεδρος Κομισιόν στηρίζει τη Γερμανία και αναφέρει σε ανάρτησή της ότι η Μόσχα προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Ουγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην Αγριλιά Μεσολογγίου, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική περιοχή. Περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγειλαν Ταγί Περντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν, που συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάη στο Κυργιστάν.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέβις, που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Real Weather.
14: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βορειοεπιρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα, όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα του Real FM 97.8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Φράνση Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Απόστολε, να είστε καλά. Παναγιώτη μου, κουράγιο. Καλησπέρα στον Λεωνίδα, στον Άρη. Πολλές καλησπέρες στον αγαπημένο μου τον Κυριάκο. Λευτέρη, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Αντώνη μου, όχι, δεν θα ασχοληθώ με το σελίδα του ΕΟΠΗ και τον Τζακωμό του Σαμαρά με τον Γεωργιάδη. Μιλάω για αυτή τη σελίδα που έγραφε για το φίλο Άρεν, θήλη και ακαθόριστο. Και τσακώθηκαν ο Σαμαράς με το Γεωργιάδη. Όχι γιατί ο ατομικός προσδιορισμός δεν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, και είναι τόσο σοβαρό ώστε να εγκυβωτίζεται σε έναν παραπλανητικό δικαιωματισμό που μέσα από τον ανορθολογισμό του κατακριμνίζει μεταξύ άλλων τελικά και ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Δεν θα ασχοληθώ λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει ότι αυτά τα περί ακαθόριστου, έτσι όπως τα αναδεικνύουν αυτοί, είναι απολύτως καθοριστικά για εκείνους που ψάχνουν ψηφαλάκια στον ακροδεξιό βάλτο. Να το κάνουν μόνοι τους. Και μιας και είπα τώρα για τον Γεωργιάδη, να σας πω ότι αυτός χτες πρόκειται να απαντήσει σε μια επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Με θέμα, προσέξτε τώρα ποια ήταν η ερώτηση στη Βουλή. Ήταν η απόκτηση εξειδίκευσης των επιθητεία γιατρών του ΕΣΥ. Αυτή ήταν η ερώτηση που του κατατέθηκε. Και αυτός τι έλεγε. Αυτός πανηγύριζε και δοξολογούσε τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την σπίδα του Αχιλλέα. Τον ρωτήσανε τι θα γίνει με το ΕΣΥ και τη θητεία των γιατρών. Και αυτός δοξολογούσε το Ισραήλ για μια ακόμα φορά. Και μάλιστα στο πλαίσιο της απάντησής του σε αυτή την ερώτηση για το ΕΣΥ, έλεγε στους είπες κομμουνιστές ότι δεν θα χαλάσουν, λέει, μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ με τα καραγκιοζηλίκια που κάνετε στα λιμάνια, είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΚΚΕ. Αυτός ο οποίος μίλησε για καραγκιοζηλίκια είναι αυτός ο οποίος ως τηλεπολιτής πουλούσε το βιβλίο, διαφήμιζε το βιβλίο του Ναζί, του Ναζισταρά, του Πλεύρη, οι Εβραίοι. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του ναζιστικού οχετού που έγραφε μέσα ότι τα SS απαιτέλουν το κάφημα της Λευκής Φυλής και ότι ο Χίτλερ άφησε πολλούς από τους Εβραίους. Αυτός μιλάει για καραγκιοζηλίκια. Αυτός που διαφήμιζε αυτό το βιβλίο. Είναι αυτός ο οποίος είπε, απαντώντας ξαναλέω σε ερώτηση για το ΕΣΥ, ότι θεωρεί σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Αντιλαμβάνεστε τι λένε οι άνθρωποι. Ότι η ελευθερία του ελληνικού λαού, η ελευθερία του ελληνικού κράτους επαφίεται στον Νετανιάχου, στον εγκληματία πολέμου, στον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στον Γκβίρ, τον αρχιφασίστα, τον Ναζί Υπουργό Ασφαλείας του, που λέει ότι πρέπει να σκοτώνονται, να δολοφονούνται 30 με 40 Παλαιστίνοι την ημέρα. Κατά τον Γεωργιάδη και τους ομοίους του, η ελευθερία του ελληνικού λαού επαφίεται σε αυτούς. Στο κράτος δολοφόνο δηλαδή. Απαρχάιτ και γενοκτόνο. Αλλά αφού λοιπόν είμαστε σε αυτό το θέμα, να σας πω ότι χτες όντως εκεί στο Τελ Αβίβ η ελληνική κυβέρνηση έκανε ένα ακόμη τεράστιο βήμα. Τεράστιο βήμα στην πολιτική αθλειότητα, η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και τη στρατηγική εξάρτηση της χώρας από το Ισραήλ. Υπέγραψε τη συμφωνία για αυτή την περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα. Το επίσημο ποσό στο οποίο αναφέρεται η ελληνική πλευρά είναι 3 δισεκατομμύρια. Το Reuters και οι HRS έχουν μεταδώσει ότι είναι πάνω από 3,5. Εν πάση περιπτώσει δεν θα τα χαλάσουμε εδώ. Έχουμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να πανηγυρίζει, να χαρακτηρίζει τη συμφωνία τη μεγαλύτερη εξαγωγική αμυντική συμφωνία στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ, όπως είπε ο καταζητούμενος, ο γενοκτόνος, ο Νετανιάχου, και αναφέρει και μάλιστα χωρίς περιστροφές ότι η ασπίδα αυτή, προσέξτε, θα βασιστεί, λέει, στην εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία, που απέκτησε το Ισραηλινό σύστημα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή, την ώρα που το Ισραήλ βομβαρδίζει και καταστρέφει το νότιο Λίβανο, την ώρα που βομβαρδίζει και καταστρέφει τη Συρία, την ώρα που έχει μετατρέψει όλη τη Γάζα σε γκουέρνικα, σε ερείπια, την ώρα που έχει δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες γυναικόπαιδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν διακόπτει την στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, αντίθετα, την αναβαθμίζει και τη χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος. Δημόσιου χρήματος. Το οποίο δημόσιο χρήμα, όταν πρόκειται για μισθούς και συντάξεις, δεν φτάνει. Γιατί σε αυτή την περίπτωση λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτή την... δεν θα τη χαρακτηρίσω σε αυτή την κατάσταση στην Κυψέλη. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Τον ευχαριστώ θερμά που θα μας βοηθήσει και με τη γνώση του και με την εμπειρία του. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω υπόψη μου την ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Χαμόγελο του, το Χαμόγελο του Παιδιού. Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία. Κρατάω το σημείο ότι από την εισαγγελία που είχατε στείλει τότε την υπόθεση δεν είχε ο οργανισμός κάποια ενημέρωση, σωστά?
1: Δεν έχουμε γενικά και δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Ξέρετε, οι θεσμοί έχουν το ρόλο τους και εμείς ο ρόλος ο δικός μας είναι να τα ενημερώνουμε, να πιέζουμε και είναι ξεκάθαρος. Μακριά από φιλανθρωπίες βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι παράλληλα με αυτό ενημερώσαμε και για ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, για την, όπως έλεγε ο τίτλος, «Εξέρετε Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook». Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτοί, τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει τα παιδιά να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση επικινδυνότητας. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά, με διαφορά ότι ήταν σε... Δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία, γιατί όταν κάνει μια ανώνυμη αναφορά, ακόμη και την ανώνυμη αναφορά, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι που απαντάνε στο επιχειρησιακό μας κέντρο είναι επιστημονικό προσωπικό και δεν είναι άσχετοι που απλώς δέχονται και τσομπολίστηκαν μια άποψη. Έτσι λοιπόν είχαν το ίδιο περιγραφή, το ίδιο προφίλ οικογένειας, αλλά με στοιχεία τα οποία δεν συνδυαζόταν και δεν ήταν αρκετά. Έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές από το νοσοκομείο και τα έβγαλε από το νοσοκομείο. Έτσι ούτε δόθηκε εντολή για Amber Alert, γιατί τα παιδιά κινδύνευαν. Άρα το ότι εξαφανίστηκαν από ένα χώρο προστασίας, έστω και αυτό το προσωρινό, αν και δεν είναι το νοσοκομείο χώρος παιδικής προστασίας, χρειάζονται ειδικές διαδικασίες κλπ. Δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι το μωράκι θα μπορούσε να έχει γλιτώσει, τα παιδιά αυτά δεν θα είχαν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση ενδεχομένως και βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά, να μην το ξεχνάμε αυτό, σε μια κατάσταση η οποία μας κάνει να αισθανόμαστε αποτριβιασμό.
0: Εδώ πια μιλάμε για δύο αγόρια 9-12 ετών που νοσηλεύονται πλέον στο Παιδόν, στο Αγλαία Κυριακού. Μιλάμε προφανώς από τη λέει το ρεπορτάζ, υποσιτισμένα, ταλαιπωρημένα, σε ψυχολογικά άθλια κατάσταση. Ένα 15χρονο κορίτσι έγκυος και τα τρία παιδιά έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Πείτε μου κάτι, είπατε προηγουμένως οι αρμόδιοι ήξερα. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι αρμόδιοι? Η εισαγγελία φαντάζομαι, η αστυνομία φαντάζομαι. Ναι. Για πείτε μας.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, το τονίζω για μια ακόμη φορά, γιατί μας λένε γιατί δεν κάνατε εσείς κάτι. Δεν είναι δικαιοδοσία ενός ιδιωτικού φορέα, ο οποίος κάνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο ρόλο μας και να μην μπαίνουμε εκεί που είναι ο θεσμικός ο ρόλος. Έτσι λοιπόν, η εισαγγελία λοιπόν, η οποία έχει φάκελο, όταν έχετε μια αναφορά από εμάς ή από οπουδήποτε αλλού, δημιουργείται ένας φάκελος. Άρα υπήρχε ένας φάκελος και όταν υπάρχουν νέες αναφορές για την ίδια οικογένεια, για τα ίδια παιδιά, συμπληρώνεται ο φάκελος αυτός και υποτίθεται, το τονίζω το υποτίθεται γιατί δεν ξέρω τελικά τι γίνεται, υποτίθεται λοιπόν ότι αυτά ήταν γνωστά πλέον στην αρμόδια εισαγγελία που είναι στην περίπτωση αυτή των Αθηνών.
0: Προσθέτοντας αυτά που λέτε, να σημειώσω και εγώ ότι αυτό που μαθαίνω είναι ότι η τελευταία, πώς να την πω τώρα, απαγωγή, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, όταν τα πήρε τελευταία
1: φορά. Αρπαγή. Είναι αρπαγή.
0: Σύμφωνο. Όταν πήρε λοιπόν τελευταία φορά τα παιδιά από το παιδόν, λένε στο από το παιδόν ότι εμείς ενημερώσαμε την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές.
1: Ναι, το κάνουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πήγαν παιδιά ή κάποιοι πήραν τα παιδιά και υποτίθεται το παίρνουν οι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι, κάποιοι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι και ηρεμόνες. Αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι τρίτοι οι οποίοι μπορούν να πάρουν τα παιδιά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κατόπιν αυτών, αυτό που αποκαλούμε κοινωνικές υπηρεσίες είναι ένα πουκάμισο αδιανό, κύριε Γιαννόπουλε. Τι είναι τώρα αυτή η ιστορία.
1: Είναι αυτό το λέτε πουκάμισο αδιανό, δεν ξέρω αν το χαρακτηρίσω εγώ. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι χρόνια μιλάμε γι' αυτό. Και το κακό γίνεται χειρότερο κακό, γιατί βγήκε και μια νέα νομοθεσία η οποία αντί να φτιάξει τα πράγματα τα έκανε χειρότερα. Με αποτέλεσμα πλέον υποστελεχωμένοι φορείς, θεσμοί και φορείς φιλοξενίας, γιατί δεν είναι όλα δομές όπως έχουν ονομαστεί, υπάρχουν λέγονται χώροι παιδικής προστασίας. Αυτοί λοιπόν υπολειτουργούν, υποστελεχωμένοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά τα τρία παιδιά τώρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά, γιατί έχουν μεταδιδόμενα νοσήματα. Και όταν υπάρχουν μεταδιδόμενα νοσήματα, δεν πηγαίνουν σε χώρο παιδικής προστασίας. Και το ίδιο η 15χρονη, η οποία χρειάζεται και μια ιδιαίτερη φροντίδα, λόγω της εγκυμοσύνης, αλλά και λόγω και των άλλων θεμάτων που υπάρχει. Άρα μιλάμε για παιδιά τα οποία θα μείνουν, ποιος ξέρει πόσο, μέσα στο νοσοκομείο. Σε ένα κατάλληλο χώρο, προσπαθούν οι άνθρωποι τα καλύτερα δυνατόν, αλλά σε κατάλληλος χώρος για παιδική προστασία.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Με την ευκαιρία όπως είστε, πείτε.
1: Να σας πω τι να πείτε παρακαλώ, και σας παρακαλώ να παρακαλώ. Το πούμε. Το τρίμηνο του καλοκαίρι τώρα, γιατί κάνουμε συχνά αναφορές ότι γίνεται, δεχτήκαμε 49.818 κλήσεις, καταρχάς 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 345 περιστατικά απόπειρες αυτοκτονίας, αυτοκτονικού ιδεασμού, εξαφανίσεις κλπ. Και μάλιστα από αυτές τις αναφορές.
0: Αυτά είναι στοιχεία τριμήνου, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Αυτά είναι στοιχεία πρώτη έκτου με 31 οδού. Μιλάμε για φρίκη πλέον. Και από την άλλη μεριά, τα ίδια τα παιδιά μας καλούν, οι ίδιοι έφηβοι και οι έφηβες, και μας ζητάνε βοήθεια. Από αυτά λοιπόν τα 181, ήταν τόσο πολύ επικίνδυνη η κατάσταση που ανέλαβε. Και φυσικά να είναι καλά, το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, οι καθήλοι αρμόδιοι εξωματικοί, οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι φωτεινοί εκεί πέρα που μπορούν να κάνουν πράγματα, και απέτρεψαν από τα χειρότερα, ίσως κάποια να μην υπήρχαν στη ζωή. Αριθμοί οι οποίοι στο παρελθόν ήταν για ολόκληρο χρόνο. Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ άσχημα και καλοκαίρι το χαμόγελο με μεγάλη δυσκολία κατάφερε. Και λέμε και έχουμε κάνει μια προσπάθεια και λέμε δεν είναι αυτονόητο, γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια που έχουν κάποιοι φορείς, ξέρετε, ΜΚΟ κλπ. Γιατί βασιζόμαστε μόνο στον κόσμο κλπ. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να έπρεπε να υπερβάλλουμε αυτούς, γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να πάρουν άδεια, δεν μπορούσαν όλοι να είναι στη δουλειά, ούτε να τους κρατήσουμε και να μην πάρουν άδεια. Και όμως παρόλα αυτά, η πίεση που δεχτήκαμε, η ψυχική πίεση που δεχτήκαμε είναι τεράστια. Τεράστια γιατί έχει να κάνει με τοξικά και έχει να κάνει με παιδιά τα οποία βασανίζονται. Και αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αντίστοιχος είναι ο αριθμός των εξαφανίσεων.
1: Οι εξαφανίσεις είναι 138 στις περιπτώσεις κάθε δύο ημέρες. Και σε κάποιες βγάλαμε το Amber Alert και Missing Alert. Και 91 παιδιά, κάτι το οποίο δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε με κανένα. Όλα αυτά τα δυστυχήματα, ατυχήματα, καταστάσεις που κάποια παιδιά βρίσκονται, είτε χάνουν τους γονείς τους, είτε τα ίδια τα παιδιά, κάποια αδερφάκια, μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου Victim Support Europe, κάνουμε στήριξη, προσπαθούμε να κάνουμε στήριξη για την οικογενειακή βία, θάνατο γυναικών από τον πατέρα κλπ. Αυτών που έμειναν πίσω. Ήταν λοιπόν 91 παιδιά το καλοκαίρι. Ένα παιδί κάθε μέρα που στηρίχτηκαν κάτω από δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες. Άρα είναι πολλά τα οποία θα έπρεπε ένα ευνομούμενο κράτος να αναλάβει. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση. Κάνουμε εκπαιδεύσεις, ενημερώνουμε με βασισμένες σε διεθνείς πρακτικές και ευρωπαϊκές. Προσπαθούμε να γαλουχίσουμε και να ενημερώσουμε τις αρχές ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν. Εμείς ο ιδιωτικό, ναι, γιατί όχι. Δεν είναι ρόλος ο δικός μας να υποκαταστήσουμε κανένα κράτος. Το ξανατονίζω. Να συμπληρώσουμε μόνο.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, αυτή η δυστοπική περιγραφή, τι έχει ως αίτιο? Είναι αποτέλεσμα, τι είναι ως πράγμα, είναι η κρίση, είναι η φτώχεια, είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι η ανασφάλεια, είναι όλα αυτά μαζί, είναι άλλα τόσα που δεν μπορώ εγώ να προσεγγίσω?
1: Είναι άλλα τόσα που ούτε κανένας μας δεν μπορεί να προσεγγίζει, γιατί τελικά πρόκειται, αλλά αυτό το στερεότυπο, αυτά είναι οι γονείς, ναι, σίγουρα έχουν ένα μέρος ευθύνης. Αλλά οι γονείς που δουλεύουν 2 και 3 δουλειές να τα βγάλουν πέρα, αναγκάζονται να μην έχουν την ίδια φροντίδα για τα παιδιά τους. Ποιοτικό χρόνο θέλουν με τα παιδιά τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όμως δεν είναι σόνοι και καλά οι γονείς, γιατί έχουν μεγαλύτερες επιρροές πλέον από τρίτους. Τα κορίτσια που εκείνη εξαφανίζει και οι εκμεταλλεύσεις, τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα πολύ εύκολα μπαίνουν στη διαδικασία να πέφτουν θύματα από επιτίδιους οι οποίοι τα βγάζουν σε μια διαδικασία περίεργη. Και ξέρετε, να επενθυμίσω, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, ότι κάποτε μιλούσαμε για τους θανάτους παιδιών από τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Τώρα σταματήσαμε. Φοβάμαι ότι θα γίνει το ίδιο και για τις κακοποιήσεις και για αυτά τα φαινόμενα. Θα τα συνηθίσουμε στα κοινωνία.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Βλέπω το μήνυμα ενός. Άκου ένα. Ο άνθρωπος αυτός, ο 43χρονος, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση στο Κυψέλη, ο οποίος πρέπει να σας πω είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας κτλ. Σε σένα τον ένα αναφέρομαι, είναι Έλληνας. Αυτό για μας τους υπόλοιπους, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν έχει καμία σημασία ότι είναι Έλληνας. Για σένα, ρε φασίστα, όμως, θα πρέπει να έχει. Γιατί εσύ είσαι αυτός που όπου βρίσκεις μουσουλμάνο, όπου βρίσκεις μελαμσό, ό,τι κάνει το αποδίδεις στο χρώμα του, στη θρησκεία του, στην καταγωγή του. Αλλά είπαμε, είσαι φασίστας. Ξέρεις από πού αποδεικνύεται ότι είσαι φασίστας? Από το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνεις πως δεν έχει καμία σημασία ούτε η θρησκεία, ούτε το χρώμα, ούτε το θρήσκευμα. Απόδειξη. Αυτός για τον οποίο μιλάμε είναι Έλληνας, σαν και σένα, Καράγκιοζη. Να σου πω.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορία

0: τηλεφωνήστες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
1: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη Μόσχα δείχνει το Βερολίνο ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανακοίνωσε το κλείσμα του προξενείου στη Βόνη. Η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος Κομισιόν. Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς χτυπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.
9: Real FM.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο. Ελένη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, Τζέσι, να σε καλά. Καλησπέρα στη Χριστίνα, στον Νίκο. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον αγαπημένο φίλο, τον Δημήτρη, το Χριστούγεννα. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλό μήνα, Νίκο.
0: Έχουμε πάλι άλμα πληθωρισμού, έτσι.
1: Έχουμε άλμα πληθωρισμού στο 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat. Μία ολόκληρη μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο. Οπότε και ο πληθωρισμός ανέλθε στο 2,7%. Να υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, τον Μάιο στο 4,9, τον Απρίλιο στο 3,6. Και όλα αυτά τα θυμίζω, Νίκο, διότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο τέλος Φεβρουαρίου, ο πληθωρισμός έχει πάρει την ανηφόρα.
0: Και μιλάμε για σωρευτική ακρίβεια, έτσι, η οποία έρχεται
1: ακριβώς
0: να προσθεθεί και στα
1: ακριβώς
0: προηγούμενα χρόνια και στους μήνες αυτούς που αναφέρεις.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το λέω. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε και εκεί στο 3,3% από 2,9%. Η ενέργεια, όπως είναι, όπως έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Συν 14,3% η ενέργεια, Νίκο, τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες συν 3%. Τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά και καπνό 1,2%. Και να σου πω επίσης ότι πλέον η βενζίνη, η αμόλυβη και το πετρέλαιο της κίνησης είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Στο 2,05 η αμόλυβη βενζίνη, στο 2,02 κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Στο πετρέλαιο.
0: Καλά, δεν τρέχει τίποτα, όπως το είχε πει εκείνος εκεί, πως τον λέγανε Σκυλακάκι, τον λέγανε. Όποιος έχει αμάξι, λέει, είναι προνομιούχος.
1: Ναι, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι όποιος έχει αμάξι είναι προνομιούχος. Ναι. Επίσης, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,7%. Καταλαβαίνεις

0: πλησιάζει το πετρέλαιο Brent τα 100 δολάρια το βαρέλι, κάτι που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, τις επόμενες μέρες θα δούμε τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι έχουν μεγάλη επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που βάλλονται από παντού, από την ακρίβεια για καθημερινά είδη διατροφής και άλλα βασικά αγαθά, για καύσιμα, για ενίκεια, όλα αυτά τα πράγματα. Λάστε. Δεν δίνουν τη δυνατότητα.
1: Για πες μου, γιατί άκουγα τους εμπόρους λένε ότι οι φετινές εκπτώσεις ήταν τραγωδία.
0: Πώς να πάνε, για αυτούς τους λόγους που σου είπα τώρα, όταν έχεις να πληρώσεις τόσα πράγματα καθημερινά, που να μείνουν χρήματα για ρούχα και παπούτσια, και με αυτά και με αυτά, το δίμηνο των θερινών εκπτώσεων, Ιούλιο και Αύγουστο, έφερε τους καταστηματάρχες, 6 στα 10 καταστήματα, να βλέπουν μειωμένο το τζίρο σε σχέση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο. Αύξηση του τζίρου είχε μόνο 1 στα 10 καταστήματα και από αυτούς η μισή έως 10% μη φάνταση τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες οι εμπορικές επιχειρήσεις, το 50% μία στις δύο επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, και όλα αυτά, Νίκο, ενώ έκαναν πολύ υψηλές εκπτώσεις, προσπάθησαν οι έμποροι να προσελκύσουν τους καταναλωτές, είχαν εκπτώσει πάνω από το 30% έξι 10 επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, φέτος είναι μισοάδιο το ποτήρι για τις εμπορικές επιχειρήσεις.
1: Για πες μου και το άλλο, θα σε χαιρόμαστε εδώ Σαββατοκύριακο σε εκπομπή δική σου.
0: Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, Νίκο, στον Real FM, από αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 3 έως 4 το απόγευμα, θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι ειδικοί θα απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν θέματα όπως οι τιμές, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα ενίκεια, θέματα που αφορούν τη φορολογία, τις συντάξεις, ό,τι έχει να κάνει, Νίκο, με την καθημερινή μας. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM.
1: Σιδεροκέφαλος, φίλε. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
2: Real FM. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
5: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
4: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
5: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
4: Αυτά.
5: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
6: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε

0: Όπως πολύ καλά ξέρετε, έρχεται η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα παρελάσουν οι κοστολογημένοι. Θα είναι πολύ κοστολογημένοι αυτοί τώρα, διότι είναι και άνθρωποι της σταθερότητας, της σοβαρότητας, είναι άνθρωποι του δημοσιονομικού χώρου. Εντάξει. Βέβαια, όλοι αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ή μισοτσακώνονται για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους μισθωτούς, για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους συνταξιούχους. Και ως εκ τούτου λοιπόν, βαφτίζοντας ο καθένας με τον τρόπο του τον δεσπότη Παναγιώτη, μας λένε πόσο έτσι ενδιαφέρονται και για το 13ο μισθό και για το 14ο και για τη 13η σύνταξη και για τη 14η. Είναι αυτοί που τα κόψανε δηλαδή όλα αυτά. Αλλά βάζω μια ανωτελεία να σας πω ποιοι είναι αυτοί στη συνέχεια, γιατί θέλω να πάμε στην Τουρκία, αν μην πέσει η σύνδεση, γιατί έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη και γιατί επρόκειτο, δεν ξέρω αν έχει γίνει, η συνάντηση που επρόκειτο να γίνει μεταξύ Ερντογάν Πούτιν. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή σεζόν καταρχάς.
0: Να είσαι καλά.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Τάγκη Ερντογάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της Νότου Κορυφής της Σαγκάη. Στην τοποθέτηση που κάνανε πάντως, επικεντρώθηκαν στο πορεία των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Δηλώσαν και δύο ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από όσο βρίσκονταν ποτέ. Μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος για τον πυρηνικό σταθμό Άκουγκ που θα εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ότι είναι έτοιμη η Τουρκία και η Ρωσία να προχωρήσουν σε παρόμοια προγράμματα όσον αφορά τη συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια. Καμία αναφορά ωστόσο και από τους δύο για το θέμα των S-400. Είναι το θέμα το οποίο καίει την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος. Είχαμε ακούσει για κάποιες χώρες του κόλπου που ενδεχομένως θα ήταν πιθανοί αγοραστές. Φαίνεται πως έχει κολλήσει στην παρούσα φάση το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξαν διαβουλεύσεις σίγουρα πίσω από τις κλειστές πόρτες για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει υπάρξει μια λύση. Η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ακόμα. Θέλει οικονομικά ωφέλη, θέλει βεβαίως και κάποιες συμφωνίες όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, όπως έλεγαν οι πληροφορίες των προηγούμενων μηνών, και για αυτό το θέμα έχει κολλήσει. Μένει να δούμε ο Τούρκος πρόεδρος όταν γυρίσει από το Κυργιστάν στο αεροπλάνο μιλώντας με τους δημοσιογράφους. Συνήθως είναι πιο αποκαλυπτικός και να δούμε αν τελικά εκπαιδευτεί μια λύση για την Τουρκία όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό που έλεγα πριν την ενημέρωση που είχαμε από τον Νίκο για τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ερντογάν στην Τουρκία, για την αγάπη δηλαδή που έχουν για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, για τη 13η, για τη 14η σύνταξη, το 13ο, 14ο μισθό και όλα αυτά τα οποία θα παρουσιάσουν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες όλοι τους στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, από το 2015 μέχρι και το 2026 και μάλιστα τώρα πρόσφατα στις 25 του μήνα, 25 Αυγούστου, έχουν κατατεθεί στη Βουλή 3 προτάσεις νόμου και 9 τροπολογίες. Τι λένε αυτές οι 3 προτάσεις νόμου και οι 9 τροπολογίες? Επαναφορά του 13ου μισθού και της 14ου, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 9 τροπολογίες και 3 προτάσεις νόμου. Όλες έχουν καταψηφιστεί και έχουν απορριφθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει από το 2015 μέχρι το 2026. Αυτή τώρα, στο εβδομάδα που θα έρθει, θα ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη και θα μιλάνε για το πόσο νοιάζονται για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Περιττό να πω ότι και οι 9 τροπολογίες και οι 3 προτάσεις νόμου που απορρίφθηκαν κατατέθηκαν από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου.
2: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από Γερμανία και Ρωσία, καθώς εισέρχονται σε νέα φάση μεταξύ τους σχέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας το προηγούμενο διάστημα. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών έκανε λίγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει, όπως είπε, στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Ο Γερμανός Υπουργός απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση, τονίζοντας επίσης ότι το περιστατικό στη Λειψία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτής της συνθήκης, ο Γερμανός Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Και βέβαια κλείθηκε ο Ρώσος πρεσβευτής για εξηγήσεις.
0: Σαν να το χοντρένουν, μου φαίνεται.
2: Πολύ το ζήτημα των ντρόουν ήταν κάτι που εξέταζε για εβδομάδες η γερμανική πλευρά. Υπήρχε υποψία ότι βρίσκεται η ρωσική πλευρά πίσω από όλα αυτά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση από το Κρεμλίνο ή από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι κάτι που αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα εξελιχθεί και το πώς θα κινηθούν οι επόμενες ημέρες.
0: Πού άλλο πάμε?
2: Έχουμε εξελίξει το μέτωπο, είπα, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράτ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 2. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η συνέχιση των αεροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο διάλογο. Μάλιστα, την ίδια πρόθεση εξέφρασε και σήμερα από τη Σύνοδο Σαγκάη. Ο Τραμπ από την πλευρά του δηλώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Θα υπάρξει, είπε, απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά, έγραψε σε ανάρτησή του. Για πρώτη φορά πάντως, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχθηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς εισηγήσεις για τον μπλοκή από το Ιράν.
0: Παραιτήθηκε και ο αρχηγός στρατού στις ΗΠΑ.
2: Παραιτήθηκε ο Υπουργός στρατού, ο Νταν Ντρισκόλ, λόγω πολύμινων διαφωνιών, όπως φαίνεται, με τον Υπουργό Άμυνα, στο Πιτ Χέγκζεφ. Και σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, 4 στρατηγοί και ναύαρχοι έχουν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

spend the night.